0: 9.38. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ.
1: Σήμερα ξεκινάει η σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει μείωση των τιμών της ενέργειας και στήριξη των νοικοκυριών. Αυτό θα είναι τώρα το βασικό αίτημα του Πρωθυπουργού. Αυτό θα ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μείωση των τιμών ενέργειας. Εντάξει, είναι ένα θέμα πανευρωπαϊκό που πονάει. Χρειάζονται εννοείται τα νοικοκυριά μέτρα στήριξης και οι επιχειρήσεις. Αλλά δεν είναι και το μόνο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει η χώρα. Μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα είναι το 1.000.000 μεταναστών το οποίο βρίσκεται στην Κρήτη, στη Λιβύη. Η Λιβύη έχει 1.000.000 μετανάστες αυτή τη στιγμή, οι οποίοι θέλουν όλοι, μα όλοι, να έρθουν στην Ελλάδα.

0: δεν έρχονται με το φουσκωτό. Πρέπει να καταλάβουν αυτοί εδώ οι άσχετοι, ακόμα και αυτοί που κάνουν τα ρεπορτάζ στην Ελλάδα, δηλαδή είναι άσχετοι με το αντικείμενο. Πρέπει δηλαδή να καταλάβουν ότι δεν γίνεται έτσι. 20 μίλια, 25 μίλια και βγαίνουν πάνω στην Κρήτη, έτσι έρχονται. Και αν κάπως αυτοί πρέπει να σταματήσουν, να εμποδιστούν, πρέπει να πάει ένα εκεί πέρα το λιμενικό και ο στρατός στα διεθνή και αυτά εδώ τα καράβια που τους αποβιβάζουν στη θάλασσα και τους στέλνουν προς τα μας, αφού έχουν διανύσει ήδη το μεγαλύτερο πέλαγος, να τα μαζέψουν, να τους συλλάβουν, ξέρω εγώ, να τους αδειάσουν εκεί πέρα, τα κενώσουν και αυτά εδώ τα καράβια ήταν να τα κατασχέσουν ή αν είναι σαβούρες να τα βυθίσουν.
1: Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μετατόπιση των ροών από τη Γάβδο και το Νότιο Ηράκλειο προς τις ακτές της Ανατολικής Κρήτης και την Ιερά Πέτρα. Ένα ενδεχόμενο που ερευνάται είναι οι βάρκες που κατέπλευσαν στην Ιερά Πέτρα να είχαν αποπλέψει όχι από την Ανατολική Λιβύη, αλλά από την Αίγυπτο και άρα η ρότα τους να τις οδήγησε ανατολικότερα από ό,τι συνήθως.
2: Στον απεσταλμένο μας, τον βλέπετε ήδη, τον Γιάννη Σουλιώτη στην Ιερά Πέτρα. Δοκιμάζεται ξανά το νησί.
0: Πνίγεται
2: και έχει προσπαθήσει
0: ναι.
2: Να κυκλώσει το ρεπορτάζ και από τα τέσσερα σημεία που ξεκινούν οι καραβιές.
3: Στο νησί αυτό που συμβαίνει από το πρωί είναι ότι κατά δεκάδες οι μετανάστες που βρίσκονταν εδώ στο χώρο της Ακρέξης μεταφέρονται με λεωφορεία σαν υποτυπώδη κέντρο ταυτοποίησης στην Αγία Χανίων. Έχουν απομείνει εδώ περί τα 600 άτομα. Η διαδικασία προφανώς και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της αυριανής μέρας. Όπως ακούσαμε και στο βίντεο, ένα ενδιαφέρον στοιχείο που καταγράφηκε και παρατηρήθηκε τις προηγούμενες ημέρες είναι η μετατόπιση των ροών από την κεντρική Κρήτη και τη Γάβδο προς τα ανατολικά. Υπάρξαν περιστατικά ακόμα και στη Σιτία, ένα φαινόμενο που αναλύεται από τα στελέχη του λιμενικού. Ένα σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε κριτικά είναι ότι η περιοχή εδώ, το νησί της Κρήτης, παρότι για τρίτη χρονιά είναι αποδέκτης παράτυπων μεταναστών, μόνο φέτος έχουν φτάσει εδώ 19.000 μετανάστες.
2: Δεν λειτουργεί
3: κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης όπως συμβαίνει στη Λέρο, την Κο, τη Σάμο, την Λέσβο και αλλού. Και με αποτέλεσμα να στηβάζονται σε ένα πάρκινγκ απορριμμάτων.
0: Και ξέρετε τι θα γίνει τώρα, έτσι. Ξέρετε τι θα γίνει. Δηλαδή, αυτούς εδώ τους μαζεύουν εκεί πέρα τώρα στην Κρήτη. Έχει δύο κέντρα, αλλά δεν είναι ταυτοποίησης. Και μετά, ανάλογα με το που υπάρχει κενό, τους μεταφέρουν. Δηλαδή, μπορεί σε λίγο να βλέπουμε τώρα από την Κρήτη να τους φέρνουν εδώ, στα Δωδεκάνησα. Να τους φέρνουν στην Κο και στην Λέρο για την ταυτοποίηση. Και μετά, από εκεί όταν θα ταυτοποιηθούν, όταν θα κάνουν τις αιτήσεις και αν ξέρω εγώ. Δεν ξέρω κι εγώ, απορριφθούν ή τι, θα τους πάνε σε κάποια άλλα κέντρα, στη Μαλακάσα ή στην Αθήνα. Αυτό το πράγμα τώρα και τους διαμοιράζουν, ας το πούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό εδώ δυστυχώς δεν τελειώνει και φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή τύπου 16. Το μόνο θετικό είναι ότι έχουμε, εντάξει, δεν έχουμε κυβέρνηση αριστερών, αυτό είναι το μόνο θετικό. Εντάξει, έχουμε κυβέρνηση όμως διεθνιστών, αλλά τουλάχιστον δεν είναι Τσίπρες. Δηλαδή δεν έχουμε τώρα την Τασία ή κάποιον άλλον να λέει λιάζονται οι μετανάστες ή ελάτε μετανάστες, σας θέλουμε, σας αγαπάμε. Έχουμε μια, δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση που ό,τι και να είναι προσπαθεί μια κόντρα να τη βάλει. Βέβαια δεν φτάνει, θέλει παραπάνω. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να πηγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα που υπάρχει, τέτοιος υβριδικός πόλεμος στην Ελλάδα, στη χώρα μας, να πηγαίνει σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής και το μοναδικό θέμα της ατζέντας του να είναι η μείωση των τιμών των καυσίμων. Κλάιν Μάιν, αυτό εδώ θα το θέσουν όλοι εκεί πέρα στην Ευρώπη. Αυτό το συζητήσουν όλοι. Εδώ πέρα τώρα στη Σύνοδο Κορυφής, νούμερο ένα θέμα έπρεπε να ήταν αυτό. Ξέρω εσείς τι λέτε.

Ενεργειακή κρίση και ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει σήμερα σύνοδο κορυφής στη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των ενεργειακών διασυνδέσεων, επισημένοντας παράλληλα ότι η σημερινή συγκυρία απαιτεί μεσοπρόθεσμα μέτρα.

0: Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η Αθήνα και στη συζήτηση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συνεχίζεται στη βάση του αναθεωρημένου διαπραγματευτικού πλαισίου που έχει προετοιμάσει η Ιρλανδική Προεδρία. Ψάχνω τώρα να δω για το μεταναστευτικό, θα πει τίποτα ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτό θέλω να δω, δηλαδή, πραγματικά μου κάνει. Α, τέλος, στο μεταναστευτικό, τελευταίο θέμα. Στο μεταναστευτικό, η ελληνική πλευρά αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως επισημαίνουν οι κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα ήταν από τα πρώτα κράτη που ανέδειξαν τη συγκεκριμένη προτεραιότητα, ενώ έχει εκφράσει την ικανοποίησή της για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ελληνική πρόταση για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Διαχείρισης Έκτακτων Καταστάσεων Μαζικής Εισροής Εργαλειοποίησης Μεταναστευτικής Ροής. Και ως παράδειγμα τέτοιας κατάστασης αναφέρεται η περίπτωση του Εύρου το 20 με την Αθήνα να υποστηρίζει την ανάγκη ύπαρξης Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την αντιμετώπιση αντίστοιχων περιστατικών. Λοιπόν, μέχρι να φτάσει να γίνει ένας τέτοιος ευρωπαϊκός μηχανισμός για να μπορέσει να τώρα αντιμετωπίσει την κατάσταση στη Λιβύη, νομίζω ότι φέξε μου και γλίστρισα, θα χάσουμε την μπάλα. Πρέπει κάτι πιο άμεσο και πιο δυναμικό, νομίζω, ο Έλληνας Πρωθυπουργός να διεκδικήσει και να ζητήσει σήμερα από εκεί. Δεν πάει, δηλαδή. Δηλαδή η κατάσταση στην Κρήτη γίνεται χάος. Και φυσικά αυτό θα συμπαρασύρει όλους εμάς, έτσι, τους πάντες. Κατά τα άλλα τώρα στην Αθήνα πάει να ξεσπάσει κάτι αντίστοιχο που υποτίθεται ότι πήγε να... Δηλαδή που... αυτό με τους φοιτητές και τις διαδηλώσεις, το οποίο ξεκίνησε από τη Γαλλία, πάει να γίνει πανευρωπαϊκό. Είδαμε και στην Αθήνα να βγαίνουν φοιτητές και να προσπαθούν να κάνουν ζημιές, να κάψουν και τέτοια πράγματα. Ενώ το ίδιο γίνεται και στην Αλβανία τώρα. Βία επεισόδια με πολλούς τραυματίες στην Αλβανία. Πάμε να ακούσουμε.
1: Πεδίο μάχης για δεύτερη ημέρα τα Τυρανά. Φοιτητές που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες στα πανεπιστήμια και το κόστος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγκρούονται με αστυνομικούς και βάζουν φωτιά στο φυλάκιο του Υπουργείου Παιδείας. Οι διαδηλώσεις βγαίνουν εκτός ελέγχου. Υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της πόλης τυλίγεται στις φλόγες. Εξαγριωμένοι νεαροί σπάνε κομμάτια πεζοδρομίου και τα εκτοξεύουν προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι δυνάμεις ασφαλείας απαντούν με χημικά, χειροβομβίδες κρότου λάμψης και ρήψεις νερού. Η αστυνομία προχωρά σε δεκάδες προσαγωγές, ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των τραυματιών.
0: Τι θέλει, λέει, η Αλβανία? Θέλει επανάσταση, θέλει αλλαγή, θέλει πλήρη ανατροπή του συστήματος.
1: Αστυνομικοί μεταφέρουν Σασακή, 19χρονο νεαρό με σπασμένο πόδι, αντί να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, και οι πέντε τίθενται σε διαθεσιμότητα.
0: Θέλουμε, λέει, να ανατραπεί η κυβέρνηση. Πρέπει να ανατραπεί. Πρέπει να προκηρύξουν εκλογές.
1: Από τις φοιτητικές κινητοποιήσεις, η κυβέρνηση Ραμά βρίσκεται εδώ και καιρό σε κλειό λαϊκής δυσαρέσκειας, με σχεδόν καθημερινές μαζικές διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς.
0: Αυτά και από την γειτονική Αλβανία. Την καλημέρα μας και στους φίλους μας, στους Αλβανούς που μπορεί και να μας παρακολουθούν ή να μας ακούν. Πάντως στην Ελλάδα φαίνεται ότι αυτές εδώ οι διαδηλώσεις πήγανε πιο χαλαρά, στη Γαλλία την κάψαν όλοι. Πίσω όμως στη Γαλλία από όλο αυτό εδώ το πρόβλημα ήταν, δηλαδή εκτός από τα ανίκια, ας το πούμε, και τα λοιπά, είναι το μεταναστευτικό, το λάθρο μεταναστευτικό. Η Ευρώπη μουσουλμανοποιείται. Αυτή είναι η κατάσταση. Και στην Αλβανία μην ξεχνάμε ότι ο Ράμα έχει δεχθεί να γίνουν κέντρα κράτησης μεταναστών. Ο οποίος Ράμα ουσιαστικά και αυτός προς την ισλαμοποίηση της Αλβανίας κινείται. Μπορεί να κάνουν έργα και τα λοιπά και να έχουν ανάπτυξη και, αλλά ουσιαστικά και η Αλβανία τι είναι? Ένα προτεκτοράτο των Τούρκων, της Τουρκίας είναι. Αυτό έχει προς τα εκεί έχει μετατραπεί. Θέλουν οι νέοι να κάνουν μια στροφή ευρωπαϊκή, αλλά δεν τους κάθεται, δεν τους κάθεται η ιστορία, γιατί ο Ράμα επιμένει τουρκικά, επιμένει ισλαμικά. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο τουρκικός τύπος για την αποπομπή της Κίμπερλι. Για να ακούσουμε.
2: Που θα κάνει bypass στο Ορμούζ.
3: Το Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές, αναφέρει ότι ο Μπάρακ προώθησε για το έργο αξίας 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων εταιρεία την οποία διευθύνει επιχειρηματικός του εταίρος και με την οποία έχει οικονομικούς δεσμούς. Ο συγκεκριμένος πετρελαιογός έχει ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία, καθώς προορίζεται να αποτελέσει μια εναλλακτική διαδρομή για τη μεταφορά πετρελαίου, παρακάμπτοντας στην ουσία τα στενά του Ορμούζ, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγκρουσης ΗΠΑ, Ιράν, με ιδιαίτερες δυσμενείς συνέπειες και για την ευτελία και για τις τιμές των καυσίμων παγκοσμίως. Το πρακτορείο Reuters επισήμανε ότι η υποστήριξη Μπάρακ σε εταιρεία με την οποία διατηρεί οικονομικούς δεσμούς εγείρει ερωτήματα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων λόγω και της διπλής διπλωματικής του ιδιότητας ως Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία και ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ σε Συρία και Ιράκ.
4: Βλέπουμε με την υπόθεση του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα επιλέγει μόνο προεδρικούς φίλους. Δεν αρκεί να είσαι επιχειρηματίας, πρέπει να είσαι και προεδρικός φίλος. Ο Μπάρακ απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες του πρόεδρου Τραμπ χωρίς καμία αμφιβολία, έτσι. Το στήριξε σε πολύ δύσκολες στιγμές, παρά λίγο να πάει και φυλακή για τον πρόεδρο Τραμπ. Οπότε έχει το ελεύθερο, του το έδωσε να παίρνει αποφάσεις. Αυτό είναι το πρώτο. Με τις αλλαγές στις ισορροπίες, έχει αναστατώσει τη Μέση Ανατολή για πολλά χρόνια στο μέλλον. Και το αφήγημα του για την Τουρκία και τη Συρία σε σχέση με το Ισραήλ, τι θα γίνει όταν αποχωρήσει ο κύριος Τραμπ, πιθανότατα θα καταρρεύσει. Επίσης ο κύριος Μπάρακ δεν είναι ένας καθαρός άνθρωπος και το λέω και θα το λέω και θα το φράζω. Οπότε δεν προκαλεί έκπληξη η ανάμειξή του και η υποστήριξή του σε ένα έργο 15 δισεκατομμυρίων, στο οποίο συμμετέχει η εταιρεία με την οποία είχε οικονομική σχέση. Πάντως, και καταλήγω, είναι βέβαιο ότι αν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί τη Βουλή και τη Γερουσία, θα πραγματοποιήσουν έρευνες και για τον Τόμ Μπάρακ, φυσικά για την
2: θα
4: κυρία
2: Κιλφόιλ. Θα περάσουν από κόσκινο.
4: Θα περάσουν από κόσκινο και θα έχουν πρόβλημα, έχει υπόψη σου Λένα, διότι στο Κογκρέσο δεν μπορεί να λες ψέματα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τώρα ουσιαστικά για τον Αμερικανό πρέσβη τον Μπάρακ της Άγκυρας, ο οποίος τον εμπλέκει το Reuters σε σκάνδαλο, καθότι υποτίθεται ότι έχει συμφέροντα ή παίζει κάτι εκεί πέρα με έναν αγωγό bypass των στενών του Ορμούς και εκείνος κάνει business ουσιαστικά στην Τουρκία. Για να δούμε, φαίνεται ότι ο τύπος έχει πάρει σβάρνα ο τύπος Αμερικής έχει πάρει σβάρνα τα πρόσωπα τα οποία έχει επιλέξει ο Τραμπ ως πρέσβης. Και όχι μόνο, ενδεχομένως να αρχίσουμε τώρα, δηλαδή σκληραίνει, ουσιαστικά σκληραίνει η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες και στοχεύονται ένα-ένα τα στελέχη του Τραμπ. Αυτό συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή. Κλιμακώνεται ο πόλεμος, είχαμε δει πριν λίγο καιρό τους Αμερικανούς δημοσιογράφους να φεύγουν από το Λευκό Οίκο, να τους πετάει έξω ο Τραμπ. Οπότε τώρα βλέπουμε και από αυτούς την αντεπίθεσή τους. Η Κίμπερλι έφυγε, τώρα είναι η σειρά του Μπάρακ και αύριο θα δούμε ποιος άλλος θα ακολουθήσει. Λοιπόν, βαριές απώλειες στην οικονομία της Αμερικής για Standard & Poor's, Nasdaq, καθώς επιστρέφουν οι ανησυχίες για τα επιτόκια της Fed, η οποία κεντρική τράπεζα της Αμερικής έχει ξεκινήσει και ανεβάζει τα επιτόκια δανεισμού, με αποτέλεσμα αυτά εδώ να πλήττουν τους επενδυτές, καταλαβαίνετε όλο αυτό εδώ, τους, τα χρηματιστήρια κτλ. Και οι δείκτες, οι οικονομικοί των Ηνωμένων Πολιτειών να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Δικτάτορας χωρίς εκλογές, λέει τον Ζελένσκι ο Τραμπ. Δικτάτορα χωρίς εκλογές, λέει τον Τραμπ ο Ζελένσκι. Τον Ζελένσκι ο Τραμπ. Ο Τραμπ τα έχει βάλει και με τον Ζελένσκι. Εντάξει, έχει πόσα χρόνια τώρα που είναι. Από το 24 έπρεπε να είχαν γίνει εκλογές στην Ουκρανία και δεν έγιναν. Αναβάλλονται συνεχώς εξαιτίας του πολέμου. Ο Ζελένσκι, τελευταία εξέλιξη ήταν μετά από τα όσα του είχε σύρει ο Τραμπ να ζητήσει από τους Ρώσους να σταματήσουν για 2 μήνες τον πόλεμο, έτσι ώστε να πάει σε εκλογές η Ουκρανία. Η απάντηση ήρθε από τη Ρωσία αμέσως μετά, βέβαια στην Ευρώπη δεν έπαιξε, γιατί στην Ευρώπη υπάρχει εμπάργκο στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης και στην ρωσική δημοσιογραφία, δηλαδή για λόγους προπαγάνδας υποτίθεται, απαγορεύεται από την Ευρώπη να μπει κανείς σε ρωσικά μέσα. Όπως είναι το RT για παράδειγμα. Έχει κοπεί αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ουσιαστικά όμως η απάντηση του Πούτιν ποια ήταν στον Ζελένσκι? Ότι δεν σου δίνω 2 μήνες για να κάνεις εκλογές, γιατί θέλεις τους 2 μήνες αυτούς εδώ να οργανωθείς για τον πόλεμο, αλλά θα σου δώσω όμως 1 μέρα. Εκείνη την ημέρα των εκλογών θα σταματήσω τις εχθροπραξίες και δεν θα κάνω εκλογές. Αυτό απάντησε ο Πούτιν στον Ζελένσκι. Και αυτό δεν έπαιξε φυσικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το ακούσαμε πουθενά. Παράλληλα βγήκαν και κάποιες εταιρείες δημοσκοπήσεων στην Ουκρανία και δείξανε κάτι ποσοστά του Ζελένσκι, τα οποία είναι πραγματικά αποκαρδιωτικά για αυτόν. Το 53% των Ουκρανών δεν θέλει, όχι δεν το θέλει για πρόεδρο, δεν θέλει ούτε καν να κατέβει στις επόμενες εκλογές. Θέλει να αποσυρθεί τελείως από την πολιτική ζωή της χώρας. Ο κόσμος δηλαδή εκεί στην Ουκρανία έχει αρχίσει και γυρνάει εναντίον του. Τα ίδια δήλωνε και μία ευρωβουλευτής της Πολωνίας. Και τα πράγματα για τον Ζελένσκι δεν πάνε καθόλου καλά. Οι μόνοι που τον στηρίζουν με νύχια και με δόντια είναι οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι ετοιμάζουν νέο πακέτο 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ να του στείλουν σαν βοήθεια. Αν δούμε αν θα τα αποπληρώσει ποτέ αυτά τα χρέη του ο Ζελένσκι στην Ευρώπη. Πάντως η Ελλάδα μια χαρά τα πληρώνει τα χρέη της. Το ΔΝΤ βγήκε χθες και προέβλεψε ταχεία μείωση του ελληνικού χρέους στο 128,7% του ΑΕΠ το 27, και προσέξτε, το 31, με τους ρυθμούς που πάει η Ελλάδα, αν συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς, θα έχει πάει στο 111% του ΑΕΠ το 2031. Εκτός βέβαια και αν βγήκε κανένας Τσίπρας, ξέρω εγώ, ή αν βγάλουμε κανέναν άλλον ο οποίος κάνει καμιά παύση πληρωμών προς την Ευρώπη, τα μνημόνια και όλα αυτά εδώ, και μετά δεν ξέρω τι θα γίνει και πού θα πάει η κατάσταση. Έτσι, καλώς εχόντων των πραγμάτων, εν πάση περιπτώσει. Εκλογές έχουμε, σε προεκλογική περίοδο βρίσκεται η χώρα. Ανδρουλάκης, Τσίπρας τσακώνονται για την τρίτη θέση. Μια νέα δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας κατέγραψε και το κόμμα Κασιδιάρη για πρώτη φορά, δηλαδή το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων καταγράφηκε με 3,5% στα ποσοστά να έχει. Επιτυχία νομίζω είναι, δηλαδή εντάξει δεν έκανε και τίποτα ο Κασιδιάρης, μια δήλωση έκανε. Ένα βίντεο ανέβασε και είπε ότι στηρίζω τη Συμμαχία των Ελλήνων. Από εκεί και πέρα τα social media μίλησαν, το κοινό του κατευθείαν ενήργησε και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 3,5%. Φαίνεται ότι κόβει μεγάλο ποσοστό από την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, η οποία εμφανίζεται στο 5,5%. Η Λατινοπούλου και αυτή εκεί, κάπου εκεί είναι, στο 3,5-4%. Δεν επηρεάζεται η Νέα Δημοκρατία, η οποία παραμένει σταθερά πάνω από το 30%, γύρω στο 30,8%. Και μετά χτυπιούνται για την δεύτερη θέση ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη. Αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό στη χώρα.

Κάπου εδώ θα κάνουμε μια μικρή παύση. Πάρουμε μια ανάσα διαφημιστική. Σε εσάς στο live θα σας αφήσω να ακούσετε λίγη μουσική και θα επιστρέψω σε 5 λεπτάκια να συνεχίσουμε.

0: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Ουφ, τα καταφέραμε. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη. Ραδιόφωνο Κόσμος στους δέκτες σας. Καλημερίζω και όσους μας παρακολουθείτε μέσα από την τηλεόραση Κόσμος. Καλημερίζω και τους φίλους εδώ που παρακολουθούν, όσους παρακολουθούν μέσα από τα social. Μέσα από το www.tvcosmos.gr μπορείτε να βλέπετε και να ακούτε, όπως βλέπετε και ακούτε ζωντανά, το πρόγραμμά μας. Έχω κοντά μου και τον Παναγιώτη τον Κικιδόπουλο σήμερα. Καλημέρα Παναγιώτη, καλέσαι.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Έλα, σήμερα τα κατάφερες και ήρθες. Χθες με την κακοκαιρία έμεινε σπίτι και εσύ. Ακολούθησες τις εντολές της πολιτικής προστασίας, έτσι.
1: Μα δεν μπορούσες να φύγεις από το σπίτι χθες.
0: Έλα ρε Παναγιώτη που δεν μπορούσες να φύγεις από το σπίτι. Σιγά μωρέ, μια βροχούλα ήταν και καλά. Λοιπόν, δυστυχώς όμως πέθανε ένας άνθρωπος εδώ πέρα. Σκοτώθηκε ένας άνθρωπος από την κακοκαιρία. Και από ό,τι άκουσα, κάτι που δεν ακούστηκε προς τα έξω, έφταιγε, δηλαδή οφείλεται και στον υδροστρόβιλο. Εγώ έτσι άκουσα. Ότι ο υδροστρόβιλος ήταν αυτός ο οποίος παρέσυρε μέσα στο... ξέρεις, με τη δίνη αυτή εδώ, την περιδίνηση, εκεί στον κόλπο μέσα στα στεγνά, τον άνθρωπο αυτόν, και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Εντάξει, μιλάμε αν τον έβλεπε στον υδροστρόβιλο αυτόν, ήταν τέρας, έτσι. Και ξεκίνησε από τη Λίνδο, φαινότανε μικρός, ήταν μικρός στη Λίνδο και έφτασε μέχρι τα στεγνά. Και στα στεγνά είχε γίνει ένα πράγμα, δηλαδή λες και έβλεπες, να πούμε, λες και ήσουν στην Καλιφόρνια. Τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, δεν. Άμα αυτό το πράγμα βγει στη ξηρά, τελειώσαμε όλοι.
1: Έχουμε ζήσει ένα τέτοιο γεγονός το 85 στο Φαλιράκι. Έπιασε ένας ανεμοστρόβιλος και πέρασε από τα ξενοδοχεία. Ήταν τότε το Ρόδος Beach, ήταν το Εσπερίδες και το Κολοσσός. Ήταν τρία ξενοδοχεία. Ειδικά στο Ρόδος Beach το πήρε όλο το σαλόνι. Μπήκε μέσα στις αίθουσες, στα σαλόνια, έβγαλε όλα τα τραπέζια, ως δε τις Εσπερίδες. Μόλις είχαν στρώσει τα τραπέζια για την άλλη μέρα οι σερβιτόροι, έσπασε τις τζαμαρίες, μπήκε μέσα και χτυπούσε τα τραπέζια στο ταβάνι. Όταν έφυγε, όταν έφυγε το κακό, το ταβάνι ήταν 100 τρύπες από τις γωνίες των τραπεζιών. Φανταστείτε τι ήταν αυτό. Και ένα αυτοκίνητο με τον τότε τον υφασματέμπορα τον Τσελή, μόλις κατέβηκε ένα ποταμάκι που ήταν τότε, δεν υπήρχαν γέφυρες, ήταν ένα ποταμάκι, πήγαινε για Ρόδο, εντάξει. Τον σήκωσε το αυτοκίνητο, το γύρισε και γύρισε για Βαλιράκι.
0: Ξεχάσατε τους τέσσερις τουρίστες στο Χαράκι. Τι έγινε στο Χαράκι ρε παιδιά? Είχαμε χθες κάτι στο Χαράκι ή κάποια άλλη, για κάποια άλλη μέρα μήπως? Απεγκλωβισμοί έγιναν επίσης σε άλλα μέρη του νησιού. Καλημέρα ήρωα Παναγιώτη. Στέλνει ένα μήνυμα εδώ πέρα ο Βάρβαρος, σου λέει καλημέρα. Ξέρεις κανένα Βάρβαρο?
1: Ναι. Ο Σπάταλος, όχι ο Βάρβαρος. Μήπως λέει Σπάταλος?

0: Ό,τι να είναι. Παλιά που πνίγηκαν, λέει, και βράχηκε η κάμερα.
1: Καλά που θα θυμηθείς τώρα, έχουν και σιρόδο γεγονότα κακοκαιρίας, ναι. Δεν Λέξε. Έχουμε λίγα.
0: Πάντα, έλα να σου πω, φέτος σκοτώθηκε και ένας άνθρωπος από κεραυνό, έτσι. Ναι. Δηλαδή είναι ο δεύτερος νεκρός φέτος εξαιτίας καιρικών φαινομένων στη Ρόδο. Ο ένας ήταν τουρίστας και ο άλλος ήταν άνθρωπος που δούλευε σε ξενοδοχείο εκεί πέρα χτες στα στεγνά. Ο τουρίστας χτυπήθηκε από τον κεραυνό πριν κανένα μήνα περίπου, που έκανε μπάνιο, και πέρυσι κι άλλος τουρίστας είχε χτυπηθεί από κεραυνό. Έτσι. Από τέλος πάντων. Θέλει προσοχή, ρε παιδιά, η Ρόδος αυτή την περίοδο από Οκτώβριο μέχρι και τέλη Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου θέλει προσοχή. Πώς θα το κάνουμε τώρα, θέλει προσοχή. Και όχι μόνο η Ρόδος και όλα τα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε την επικαιρότητα μέσα από τις εφημερίδες. Ξεκινώντας από τη Δημοκρατία σήμερα, χάρτινος πύργος, οι συμμαχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Από πομπή της Γκιλ Φόιλ, φωτίζει τα πολλαπλά αδιέξοδα. Δεν καταλαβαίνω τώρα τι εννοεί εδώ πέρα ο ποιητής. Η Γκιλ Φόιλ ήταν η συμμαχία του Μητσοτάκη και έπεσε σαν το χάρτινο πύργο, αυτό εδώ μας λέει η εφημερίδα. Τέλος πάντων, Δημοκρατία τώρα, εφημερίδα Δημοκρατία τώρα, δεν βγάζει άκρη.
1: Έχουν το αφήγημά τους, δεν μπορούν να το περάσουν μια ευκαιρία για να κάνουν την αντιπολίτευσή τους.
0: Εντάξει, ναι, αλλά υποτίθεται ότι αυτοί είναι νεοδημοκράτες τώρα, έτσι. Αυτή υποτίθεται τώρα η Δημοκρατία είναι νεοδημοκράτες τώρα, αλλά είναι καραμαλική νεοδημοκράτες. Ξέρεις, υπάρχει και εμφύλιος. Υπάρχει και εμφύλιος μέσα στο.
1: Φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
0: Στις νεοδημοκράτες.
1: Τι περιμένουμε τότε από τους Σιριζέους και από τους Παζοξίδες.
0: Καλά, εντάξει, αυτοί έχουν γίνει 150 κομμάτια τώρα οι Σιριζέοι. Τώρα δεν το συζητάμε. Εντάξει, οι Σιριζέοι είναι ό,τι να είναι να πούμε. Αλλά η Νέα Δημοκρατία υποτίθεται ότι είναι πιο σοβαρό κόμμα από τους. Από τους Σιριζέους. Υποτίθεται. Είναι βασικά πιο σοβαρό. Δεν είναι πιο σοβαρό κόμμα. Δεν είναι καμία σχέση.
1: Δεν είναι. Υποτίθεται. Είναι πιο σοβαρό κόμμα. Έχει.
0: Δεν συγκρίνεται τώρα με τους Πολάκηδες τώρα και με τους.
1: Που βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα.
0: Απλά είναι καραμαλική τώρα εκεί πέρα μέσα. Είναι καραμαλική ή σαμαρική. Οι σαμαρικοί τώρα θα φύγουν. Φεύγουν οι σαμαρικοί. Φεύγουν. Δηλαδή όπου να είναι ο Σαμαράς θα κάνει και αυτό το δικό του κόμμα.
1: Ας κάνει και αυτός.
0: Ο Καμένος θέλει να ξανάρθει και αυτός από τη Νέα Δημοκρατία δεν έφυγε.
1: Αυτός δεν είναι τελικά δεξιός, γιατί ο Τσίπρας είπε: εγώ δεν κυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά.
0: Ναι.
1: Άρα τι είναι αυτός. Τι είναι ο
0: Τι
1: Καμένος.
0: Είναι ο Καμένος, δεν ξέρω. Είναι...
1: Τι είναι ο Καμένος.
0: Έλατε.
1: Έλατε. Είναι περίεργα πράγματα. Πάντως, όσο θέλω να πω για να πετάξω και μία έτσι δική μου σκέψη.
0: Ναι.
1: Η πρέσβης πρέπει να την έχει φάει ο Ερντογάν.
0: Ο Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Θα το δεις ότι στο τέλος είναι δάχτυλος από την Αμερική με αριστερούς Έλληνες, με αριστερούς Έλληνες οι οποίοι πληρωθήκανε από το ταμείο του Ερντογάν. Να τη φάνε την...
0: Για επειδή έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα στον κάθετο άξονα.
1: Μόνον, όχι, γιατί ανακατεύτηκε και στη Ρουμανία, πήγε και στην Αλβανία, ανακατεύτηκε σε πολλά σημεία και κάπου τους ξύνησε.
0: Έρχεται
1: και
0: τώρα,
1: έπρεπε να τη διώξουν.
0: Αυτός τώρα που έρχεται είναι ακόμα πιο σκληρός, να ξέρεις, από την Κίμπερλι. Δηλαδή είναι διπλωμάτης, πολλά χρόνια στο κουρμπέτι της διπλωματίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν στέλνει τυχαίο ο Τραμπ εδώ πέρα, στέλνει κάποιον πάρα πολύ.
1: Ναι, έχει τον Μπάρακ από εκεί, ο οποίος δεν ξέρω. Δεν ξέρω αυτόν τον άνθρωπο, αν ήταν οποιοδήποτε, οπουδήποτε αλλού ο Μπάρακ θα τον είχαν φάει. Εδώ ο Ερντογάν έχει φάει τον Μενέντες, έχει φάει. Εγώ φοβάμαι και τον υπουργό που ήρθε εδώ και αυτόν θα βάλει τόσα χρήματα, θα δώσει τόσες βίλες απέναντι και παντού σε γερουσιαστές να τους φάνε.
0: Λοιπόν, ο Ελεύθερος Τύπος, διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κρυφό μπόνους σε 165.000 συντάξεις. Κύριο θέμα της εφημερίδας. Ένας-ένας οι σύντροφοι πάνε από το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς. Εντάξει τώρα παλιό. Σάρωσε τη Ρόδο και έβγε η κακοκαιρία. Τα νέα. Σήμερα να πούμε ότι έχει και σύνοδο κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Σήμερα ο Μητσοτάκης είναι εκεί. Μητσοτάκης. Και τα θέματα είναι... η ακρίβεια, τα καύσιμα και όλα αυτά εδώ, η στήριξη. Αυτό θα βάλει.
1: Αυτά είναι που καίνε τώρα.
0: Δεν είναι όμως αυτά για μένα. Για μένα έπρεπε να βάλει και το θέμα των μεταναστών σε πρώτο νούμερο.
1: Πολύ σοβαρό.
0: Δεν μπορεί τώρα να έχει ένα εκατομμύριο στη Λιβύη να περιμένουν να περάσουν, να τους φέρνουν καράβια, να τους ξεφορτώνουν με βάρκες 30 μίλια έξω από την Κρήτη, σε όλη την Κρήτη, και εμείς εδώ στην Ελλάδα να μην το κάνουμε ευρωπαϊκό θέμα, να μην το κάνουμε παγκόσμιο θέμα ούτε στον ΟΗΕ ούτε πουθενά ακόμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Το θέμα που ανέπτυξες εχθές, και μάλιστα σε παραδέχομαι, γιατί είναι από πρώτη φορά που ακούω από μέσα ενημέρωσης μια τέτοια ανάλυση, και όπως το έπιασες το θέμα είναι ακριβώς. Ένα εκατομμύριο περιμένουν, τα καύσιμα δεν είναι δυνατόν να φτάνουν μέχρι την Κρήτη, άρα κάποιος τους πηγαίνει έξω από τα σύνορα εκεί κοντά στην Κρήτη και τους ξεφορτώνει σε φουσκωτά. Αυτό το θέμα θα έπρεπε να το στείλεις κατευθείαν στην κυβέρνηση, στον κύριο Πλεύρη.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Σέργη, ο οποίος μόλις μπήκε και μας παρακολουθεί στο live. Καλημέρα Νίκο μου. Όπου μόλις σε είδα άνοιξε η ψυχή μου, άνοιξε η καρδιά μου ρε φίλε. Λέω να και ένας άνθρωπος ο οποίος εδώ πέρα μας καταλαβαίνει, μας παρακολουθεί, ένας άνθρωπος ο οποίος μας καταλαβαίνει και επικοινωνούμε.
1: Ο Νίκος πρέπει να το πάρει το θέμα το δικό σου και να το αναπτύξει σαν το μεγαλύτερο θέμα που αυτή τη στιγμή απασχολεί την Ελλάδα.
0: Πείνα, δυστυχία, θάνατος παντού λέει. Έτσι, αυτή είναι η μόνιμη μύρλα στην Ελλάδα, πείνα, δυστυχία. Μα έλα να σου πω, το έχει κολλήσει και ο Μητσοτάκης. Πάει τώρα και ο Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής και μεταφέρει αυτό το κλίμα. Παιδιά, πείνα, δώστε μας εδώ, ξέρω εγώ, να μειώσουμε τα καύσιμα. Και αυτός και ο Μητσοτάκης το ίδιο μοτίβο έχει μπει. Έχει φάει και αυτό τη φόλα. Τι γίνεται τώρα,
1: Ψεκάστηκε
0: και ο Μητσοτάκης τώρα.
1: Για δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, γιατί εάν κάνει διαφορετικά θα του πούνε ζει σε άλλο μέρος. Γι' αυτό πάει μαζί τους.
0: Πάει μαζί, με το αυτό.
1: Πάει μαζί τους, βέβαια.
0: Πάει να πάρει και αυτόν τις ψήφους. Σου λέει εντάξει, βέβαια.
1: Όχι, να πει ότι να βλέπετε, προσπαθώ κι εγώ. Αυτά που λέτε τα κάνω κι εγώ, αλλά δεν γίνεται τίποτα.
0: Εντάξει, κοίταξε, η αλήθεια τώρα τα καύσιμα στο 2,20-2,30 είναι βαριά. Έτσι, δεν υποφέρονται.
1: Για πες μου τώρα, είναι θέμα.
0: Αλλά δεν φταίει και ο Μητσοτάκης. Όχι, δεν φταίει ο Μητσοτάκης.
1: Εδώ οι Γερμανοί και οι Γάλλοι θα. Δεν ξέρω, έχουν πάει τα καύσιμά τους στο Θεό. Εκεί θα γίνει το έλα να δεις.
0: Αν δεν δώσει, δεν. Σωστό, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Εδώ είναι όλο το κόλπο.
1: Έλατε.
0: Αν δεν δώσει, δεν θα πάρει. Είναι αυτό που λέει, δώσε για να πάρεις. Έτσι πάει. Τώρα δηλαδή όταν έχεις τον Ανδρουλάκη και σου λέει εγώ τα δίνω όλα ρε παιδί μου, ο Τσίπρας σου λέει εγώ δεν τα δίνω απλά όλα, εγώ δίνω και αυτά που δεν έχω. Τι να κάνει τώρα
1: ο
0: Μητσοτάκης. Κάτι πρέπει να δώσει και αυτός από τα ψίχουλα.
1: Εμένα η απορία μου είναι το εξής. Αφού υπάρχουνε, γιατί δεν τα δίνει ο Μητσοτάκης για να έρθουν να τα δώσουν αυτοί? Χαζός είναι τελικά. Ρωτώ.
0: Των 250 ευρώ είναι όλοι. Αν πάρουν όλα ok, αν δεν πάρουν ψηφίζουν ψέκα. Ναι, γιατί έχει από την άλλη μεριά η χώρα απέναντι. Έχει, ξέρω εγώ, επιλογές ρε παιδί μου. Έχει το Βελόπουλο. Βασικά ο Βελόπουλος τώρα με τον Κασιδιάρη, είδες που έχει πάει στο 5%, 5,5%. Ο Κασιδιάρης στη συμμαχία των Ελλήνων στο 3,5%, ο Βελόπουλος στο 5,5%. Από το 8-9 όλη του τη δύναμη την έχασε από τον Κασιδιάρη. Η Λατινοπούλου, και αυτή κάπου εκεί πέρα παίζει με τον Κασιδιάρη. Αλλά εάν κάνει κόμμα και ο Σαμαράς, τέλος. Άντε για μετά.
1: Γιατί είπες ότι η αριστερά είναι σε πολλά κομμάτια.
0: Πάντως δεν έχουν παράπονο οι Έλληνες.
1: Και η άλλη πλευρά είναι σε πολλά κομμάτια.
0: Παναγιώτη, δεν έχουν παράπονο πάντως οι Έλληνες. Έχουν μεγάλη ποικιλία. Δηλαδή δεν μπορεί να πας τώρα στην κάλπη και να μην βρεις ένα κόμμα που να μην σε εκπροσωπεί. Κάποιοι, όλους, έτσι. Δηλαδή για όλους υπάρχει επιλογή, για όλους. Ό,τι θέλει ο καθένας, έτσι.
1: Εμείς οι Έλληνες στη γειτονιά μας έχουμε και ένα κόμμα, δεν υπάρχει.
0: Τώρα ποιος είναι αυτός τώρα, στέλνει τα φιλιά μου, λέει τα φιλιά μου σε όλους από το δάσκαλο. Ποιος είναι ο δάσκαλος, δεν ξέρω, ξέρεις κανένα δάσκαλο? Κακός είναι αυτός τώρα, δεν με χωνεύει αυτός εδώ, γιατί μου λέει Λοίζα, μου λέει τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, τα νέα, επόμενη εφημερίδα. Πόσο θα στοιχίζουν κίνηση και θέρμανση? Πετρέλαιο θέρμανσης μείον 40 λεπτά, δίζελ κίνης μείον 20, αμόλυβδη μείον 10, επίδομα θέρμανσης συν 30. Φεύγουμε από τα νέα, πάμε στην επόμενη στο Μακελιό. Δύο ολιγάρχες και ο Μαστροπός έκαψαν την ύμφη του Τραμπ. Ένας πρόεδρος, ένας σκάνδαλος και μία διεφθαρμένη πρέσβυρα. Ποιος είναι ο Μαστροπός τώρα? Πάντα αυτά τα ξέρει ο Χίος.
1: Αυτά είναι του Χίου, φαντάζομαι.
0: Τώρα που να τα ψάξουμε τώρα εμείς, αυτά δεν είμαστε τόσο, δεν έχουμε τόσο χρόνο. Απικία και με σφραγίδα, κύριο θέμα της εστίας, τι αποκάλυψε στο φως της ημέρας η περίπτωση της απίθενης πρέσβεως Γκιλ Φόιλ. Ας φεύγουμε και από αυτή την εφημερίδα, δεν έχει τίποτα άλλο. Πάμε στην Εσπρέσο. Πότισε ατροπίνη το τρίχρονο αγγελούδι. Άλλη ιστορία τώρα και αυτή εδώ. Μητροκτόνος είναι αυτή.
1: Αυτή είναι η διαστροφή στο μεγαλείο της.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας. Ναι, σου λέει τώρα, σου λένε οι αριστεροί, αυτοί που μάχονται για να ισλαμοποιηθεί η Ελλάδα και η Ευρώπη τώρα. Έχουν ταΐσει τώρα τον κόσμο με σανό. Σου λέει εμείς θα δώσουμε παραπάνω χρήμα. Εμείς, κύριε Μητσοτάκη, θα τα δώσουμε όλα. Τι, αυτά που δίνετε εσείς είναι μέτρα στα αγώνα τώρα. Και τα πιστεύει ο κόσμος, έτσι.
1: Ναι, ναι, πιστεύει ότι ο κορόιδο είναι ο Μητσοτάκης, έχει και δεν τα δίνει.
0: Λοιπόν, η Ελλάδα θα εκδώσει σήμερα και ναύτεξ για το καλώδιο και θα διαταράξει την ψυχική υγεία των ψαριών, μας λέει ο φίλος μας ο Νίκος. Σήμερα βγαίνει όντως, δηλαδή σήμερα, σήμερα κάνουμε ναύτεξ για το καλώδιο.
1: Δεν ξέρω τώρα, για να βγει ο Ερντογάν.
0: Ισχύει αυτό, όπου θα έχουμε αρχίζει, θα έχει φάση.
1: Για να τραγουδάει ο Ερντογάν αυτές τις μέρες, είναι περίεργο το τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Άμα είναι, αν όντως είναι σήμερα, είναι μεγάλο θέμα και δεν έχει προχωρήσει, δεν έχει παίξει αυτό παρά έξω.
1: Όλα ξαφνικά θα μας έρθουν όλα.
0: Η Καθημερινή. Στην τελική ευθεία το καλώδιο, η γαλλική Nexans υπέβαλε αίτημα για επανέναρξη των ερευνών. Να το. Να το, προχωράει. Τώρα είναι θέμα των ημερών. Όχι, μου λένε δεν είναι σήμερα. Μας περιπτώσει αυτές τις μέρες, λογικά θα το δούμε. Και τι θα κάνουνε τώρα οι Τούρκοι, ρε παιδιά. Δηλαδή άμα τώρα βγουν οι Τούρκοι με τις φρεγάτες και πούνε stop, δεν πάτε πουθενά, εμείς είμαστε εδώ, σας εμποδίζουμε. Τι θα κάνουνε οι Γάλλοι τώρα. Και η Ελλάδα. Για πες.
1: Εμείς δεν θα κάνουμε τίποτα. Ό,τι είναι να κάνει θα το κάνει ο Τραμπ μαζί με τον Πούτιν. Γιατί και ο Πούτιν έχει κάποια δικά του δικές του ενστάσεις εδώ. Απλώς δεν ακούγεται.
0: Εντάξει, ο Πούτιν λογικά δεν θα τον εξυπηρετεί. Αλλά να σου πω κάτι. Ο Πούτιν έχει τόσο πελατολόγιο να δώσει. Λένε ότι, ρε παιδί μου, η Κίνα έχει στραφεί στην Ασία και στην Κίνα τώρα. Και στέλνει εκεί. Ασία, Κίνα. Αλλά
1: αρκετά, εντάξει,
0: ναι, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσον τον νοιάζει τώρα τον Πούτιν η όλη φάση. Και πάλι δεν είμαι ειδικός, δεν γνωρίζω, αλλά δεν ξέρω.
1: Απλώς λέω ότι εάν
0: σίγουρα,
1: γίνει ένα επεισόδιο στην Κάσο ή κάτω εκεί,
0: ναι,
1: το επεισόδιο αυτό θα το σταματήσει η Αμερική. Δεν θα το αφήσει να εξελιχθεί.
0: Οι Γάλλοι οικονομικά είναι δράμα. Τώρα ισχύει αυτό. Ποιοι είναι πιο δράμα, οι Γάλλοι ή οι Γερμανοί?
1: Οι
0: Γάλλοι ή οι Γερμανοί είναι πιο δράμα?
1: Η Γαλλία μπορεί να είναι δράμα, αλλά η εταιρεία που έχει αυτή την εργασία,
0: η Μεγεντιάν,
1: αυτή είναι πιο μεγάλη και δεν έχει πρόβλημα.
0: Έλα να σου πω, λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάρει αυτή η εταιρεία. Δηλαδή από το Ταμείο Ευρωπαϊκών Επενδύσεων θα είναι το πακέτο το οποίο θα χρηματοδοτήσει το συγκεκριμένο έργο, τα 650 εκατομμύρια.
1: Προκειμένου να δίνουν όπλα στην Ουκρανία, ας τα δίνουν εδώ τουλάχιστον να πάρουν την ενέργεια, να την έχουν τα επόμενα χρόνια χωρίς μεγάλα τερτύπια που τους κάνει ο κάθε παραγωγός, να τους λέει δεν σου δίνω, σου δίνω, σου κόβω, σου κλείνω τις κάνουλες. Αν έχουν από εδώ τροφοδοσία και ναι, είναι δικιά τους. Λοιπόν, η δικιά τους η αυτή.
0: Κόντρα νιούς. Πες το.
1: Η σύνδεση, εννοώ η ευρωπαϊκή σύνδεση. Γι' αυτό το βάζει η Ευρώπη τα λεφτά να γίνει αυτό εδώ το.
0: Κόντρα νιούς. Χάος στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις. Έχουν κατατεθεί ελάχιστες δηλώσεις. Δεν θα πληρωθούν οι αγρότες. Οργισμένες αντιδράσεις από τους βουλευτές της Νούδου που εκλέγονται σε αγροτικές περιφέρειες. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή μετά τους ελέγχους εξωτοτικούς και τα λοιπά, δεν υποβάλλουν. Δεν υποβάλλουν δήλωση, φοβούνται, ξέρω εγώ, ή ήταν παράνομοι και τα έπαιρναν άδικα και δεν υποβάλλουν. Περίεργο, ψιλομούφα μου φαίνεται
1: έτσι,
0: το συγκεκριμένο.
1: Έτσι όπως το θέτει, το αφήνει αιώλο.
0: Εντάξει, πολλοί δεν θα υποβάλλουν. Άλλο θέμα τώρα και αυτό, δηλαδή. Εντάξει, όλο τον ΟΠΕΚΕΠΕ το φόρτωσε και αυτό στο Μητσοτάκη. Τώρα τα έκανε ο Μητσοτάκης, τα αυστηροποίησε η Νέα Δημοκρατία. Τα λαμόγια δεν μπορούν να τα παίρνουν, που τα παίρνανε δεκαετίες. Γκρινιάζουν τώρα τα λαμόγια. Και η Κόντρα Νιούς τώρα έρχεται και λέει ότι τα λαμόγια είναι όλοι και δεν θα πάρει κανένας τίποτα. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, γιατί πέρυσι με αυτές εδώ τις διαδικασίες δόθηκαν κάτι δις στους αγρότες. Αλλά αποκλείστηκαν όμως και καμιά 500-600 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία τα τρώγαν τα λαμόγια. Κάτι τέτοιο είχα διαβάσει. Τώρα στα νούμερα μπορεί να πέφτω και λίγο έξω. Κοίταξε, αλλά κάπως έτσι είναι.
1: Ας μην μας κάνουν τον ανήξερο και οι αγρότες. Εγώ δεν είμαι αγρότης, είμαι κι εγώ.
0: Μην τα ρίχνεις στο λαό.
1: Να μην μας κάνουν τον ανήξερο ότι υπήρχαν από την πλευρά τους άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν στρέμματα και δηλώναν στρέμματα. Αυτό δεν θα το διαψεύσουμε.
0: Εντάξει, εδώ πέρα στην Ελλάδα θέλουν όλοι να χαϊδεύουν αυτιά. Όλοι θέλουν να χαϊδεύουν τα αυτιά όλους. Δεν μπορείς να πεις κάτι που να είναι αλήθεια και ενοχλεί κάποιους. Όχι, ο λαός είναι.

0: με τη Mercosur, με τη συμφωνία της Mercosur. Βέβαια, εγώ τώρα δεν ξέρω, αλλά επειδή στη Ρόδο είχαμε και πολύ γαστρεντερίτιδα και η γαστρεντερίτιδα μπορεί να έρχεται και από τα τρόφιμα, έτσι. Εγώ ρωτάω. Δεν υποστηρίζω. Μήπως μια αιτία ήταν και τρόφιμα, ξέρω εγώ, τέτοιου είδους που ήρθαν στην Ελλάδα και διοχετεύτηκαν στην εστίαση. Γιατί τώρα τα ξενοδοχεία, τα μεγάλα, μαζικός τουρισμός τώρα, χιλιάδες κλίνες τώρα, χιλιάδες κόσμο ταΐζουν. Όπου θα πάρουν να πάρουν κοτόπουλο? Θα πάρουν το κοτόπουλο το επώνυμο, το ελληνικό, που είναι 2-3 εταιρείες γνωστές, μην τις διαφημίσω. Έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε.
0: Δηλαδή, από πού παίρνουν αυτοί, από πού τροφοδοτούνται? Καλό ερώτημα, δεν είναι? Δεν πρέπει να το ψάξουν και αυτό?
1: Έχουμε.
0: Γιατί
1: και...
0: δεν ακούστηκε? Ακούστηκε το νερό, ακούστηκε, ξέρω εγώ, κακός μας ο καιρός, ακούστηκε ο κόσμος που έρχεται απ' έξω, μήπως το φέρε μέσα, ακούστηκε λίγο η διατροφή, τα χαλασμένα τρόφιμα και όλα αυτά εδώ με τις ζέστες. Αλλά μήπως έπαιξε ρόλο και η Mercosur?
1: Όλα,
0: ξέρω εγώ,
1: παίζουν.
0: Μια ερώτηση τώρα.
1: Όλα παίζουν ρόλο, αλλά ξεχνάμε ότι μέσα στο καλοκαίρι έχουν καταστραφεί χιλιάδες τόνοι τροφίμων, ειδικά κρεάτων, τα οποία ήταν ακατάλληλα.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, αλλά πώς να επιλέξουν οι τελωνιακές αρχές?
1: Αυτό περνάει έτσι στα ψηλά. Αυτοί οι τόνοι, αν αυτοί οι άνθρωποι, οι ελεκτές, δεν τα βρίσκανε, τόνοι κρεάτων θα τρώγανε ο κόσμος.
0: Ή τα τρόφιμα ή μήπως η βιολογική στις θάλασσες, με ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος μας, ένας φίλος μας.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, τώρα είναι ερωτήματα αυτά εδώ. Ας έρθει το κράτος να μας πει.
1: Ναι, έτσι σωστά.
0: Πάντως, χθες που ήταν το θέμα στη ΔΕΙΑΡ εδώ πέρα τοπικά στο Δημοτικό Συμβούλιο για να το συζητήσουν, δεν συζητήθηκε το θέμα της ΔΕΙΑΡ. Εξαιτίας της κακοκαιρίας αναβλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο και τώρα περιμένουμε το νέο Δημοτικό Συμβούλιο πότε θα γίνει. Και εντάξει, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τα έχουμε πει πολλές φορές γιατί θα έχει ενδιαφέρον. Η ΔΕΙΑΡ θέλει να πάρει αυτή το φράγμα του Γαδουρά να το διαχειρίζεται και το ψήφισε αυτό στο Διοικητικό της Συμβούλιο ως αίτημα. Το έστειλε τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ψηφίζει το Δημοτικό Συμβούλιο για να πάει απέναντι στην περιφέρεια και να πάρει απάντηση επίσημη από την περιφέρεια το Δημοτικό Συμβούλιο. Και σύν της άλλης θέλει, εκτός από το φράγμα, να τις μειωθεί και στο 50% από τα 20 στα 10 εκατομμύρια το κόστος της προγραμματικής σύμβασης. Οπότε θα είναι ένα ενδιαφέρον Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως, ρε παιδί μου, ένα σοβαρό θέμα. Πολύ σοβαρό το θέμα αυτό εδώ, έτσι. Θα έχει ενδιαφέρον το Δημοτικό Συμβούλιο και θα δούμε πότε θα γίνει, θα επαναοριστεί τώρα. Αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο δεν πρέπει να ασχοληθεί και με το θέμα του καζίνου και να κλείσει το ζήτημα του καζίνου της Ρόδου και η μίσθωση στο καζίνο, να συνεχίσει η εταιρεία να λειτουργεί χωρίς απρόσκοπτα και όλα αυτά εδώ. Εγώ, από ό,τι γνωρίζω, έχει αποδεχθεί σχεδόν όλους τους όρους, έχει αυξηθεί το ενίκιο κατά 50% για τα επόμενα 30 χρόνια. Ο Δήμος της Ρόδου τι κάνει, γιατί το θέμα αυτό εδώ το τρενάρι? Γιατί, δηλαδή, χάσαμε την επένδυση της Νέας Μαρίνας 230 εκατομμύρια ευρώ με τον κύριο Κολλιάδη. 50 εκατομμύρια ευρώ θέλει να δώσει ο κύριος ο Πρωθυπουργός στο παλιό νοσοκομείο να γίνει εκεί πέρα κάτι. Δεν συμφωνεί ο Δήμος. Η πυροσβεστική θέλει να φύγει από εδώ, να φύγει από το κέντρο, να πάει κάπου έξω. Ο Δήμαρχος είπε να μην πάει εκεί, να πάει κάπου αλλού. Δηλαδή, παντού ο Δήμος βάζει εμπόδια. Δηλαδή θα είναι τώρα άλλη μια χαμένη ευκαιρία και το καζίνο? Μήπως πάει δηλαδή να γίνει και εκεί πέρα μια κατάσταση, ξέρω εγώ, σαν τους παλιούς αλευρόμηλους, ένα τέτοιο πράγμα, θέλει να ξαναέρθει πάλι στο κέντρο του. Υπάρχουν άλλα συμφέροντα τα οποία εποφθαλμιούν?
1: Ακριβώς.
0: Αλλά δεν γίνονται αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί την άδεια την έχει η Κουίνκο, την έχει η εταιρεία αυτή η Ισραηλινή, η οποία την έχει χτυπήσει από 2 δεκαετίες τότε με τον πληστηριασμό που είχε γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος άλλος να ανοίξει εκεί πέρα καζίνο. Εδώ και άμα το πάρει κάποιος άλλος εκεί, να το κάνει.
1: Τι να το κάνει, ξενοδοχείο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν έχει τα κατάλληλα δωμάτια. Δεν θα μπορεί να εξυπηρετήσει το κόστος.
0: Αλλά δεν μπορείς να φανταστείς τώρα ποιος μας παρακολουθεί από εδώ μέσα. Ξέρεις ποιος μας παρακολουθεί? Μου είπε να μην το πω. Αλλά όμως ξέρεις πως τον αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο που με παρακολουθεί αυτή τη στιγμή? Ο Κώστας μου, όχι, είναι ο Κώστας μου, από τις φίλους μου τους Αγίους Αποστόλους. Ο Κώστας μου, μόνο το όνομά του, το μικρό του. Γιατί μου λέει να μην το πω.
1: Να μην το πεις.
0: Ξέρεις τι φίλος είναι αυτός? Εγκάρδιος, καρδιακός φίλος. Δύο φίλους έχω εγώ στη Ρόδο.
1: Έλα.
0: Ο ένας είναι αυτός και ο άλλος είσαι εσύ.
1: Αμάν.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Δημόσια αυτά.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Να
0: είναι. Εντάξει, έχω και τον Κώτη Κώστα, τον Μιχάλη.
1: Στο
0: και το γιο σου, αλλά εντάξει, σου μιλάω τώρα για ανθρώπους με τους οποίους έχω

0: πάει τρώμε ψωμί και αλάτι, ας το πούμε.
1: Στο θέμα που έθιξες ως προς το θέμα της μεταφοράς των, της πυροσβεστικής αστυνομίας, του νοσοκομείου και τα αυτά, αν αυτές οι δύο, οι δύο φορείς, ναι, η περιφέρεια με το Δήμο, δεν συνεννοηθούν και δεν συνεργαστούν, αυτά θα τραβήξουν άλλα 10 χρόνια πίσω. Το ζήτημα είναι να υπάρξει μια ομόνοια σε αυτές τις δύο.
0: Εντάξει, για να υπάρξει ομόνοια θα πρέπει να υπάρξει και λογική. Δεν μπορεί να κάνεις πόλεμο και από την άλλη να λες ειρήνη, εγώ ειρήνη. Δεν μπορεί να σου επιτίθεται η Τουρκία και εσύ να λες όχι, εγώ θέλω ειρήνη, μην κάνουμε πόλεμο. Άμα σου επιτίθεται ο άλλος, θα αμυνθείς. Και μετά θα βγεις και εσύ. Δεν βλέπεις τώρα ο Ζελένσκι που κάνει επιθέσεις μέσα στη Ρωσία και χτυπάει τις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας.
1: Οι Εγγλέζοι να λες, όχι ο Ζελένσκι.
0: Οι Εγγλέζοι, ε.
1: Οι Εγγλέζοι.
0: Βέβαια.
1: Ήδη φανερά πήγε ο υπουργός τους.
0: Λοιπόν, μετά, μόλις τελειώσουμε τις εφημερίδες. Όταν τελειώσουμε τις εφημερίδες και έχω χρόνο, σου δείξω ένα βίντεο πώς μαζεύουν τον κόσμο οι Ουκρανοί για να το στείλουν στο μέτωπο. Μπαίνουν μέσα στα σπίτια και τους βγάζουν γυμνούς απ' έξω. Τραβάνε τον κόσμο γυμνούς από τα κρεβάτια τους και τους βάζουν μέσα στις κλούβες για να τους στείλουν στο Χάρκοβο και στο μέτωπο και κλαίνε γυναίκες, μάνες, παιδιά, ήδη. Σου μιλάω για τρέλα εκεί, ο Ζελένσκι.
1: Αν δεν σταματήσει αυτό το κακό, δεν βλέπω μέλλον να βγάζουμε το χειμώνα στην Ευρώπη. Δηλαδή αυτή η αντιπαράθεση, ντε και καλά να κατατροπώσουμε τη Ρωσία, αυτό...
0: Το ποντίκι, το μαρτύριο της σταγόνας. Με παρεμβάσεις και επικοινωνία για την καθημερινότητα θα διαχειριστεί την αντιπολίτευση. Το όριο του 25% για την παρουσία του στην αρχηγία της Νουδού, το μήνυμα και ο Σαμαράς. Αυτοί ονειρεύονται τη Νέα Δημοκρατία να πέσει κάτω από το 25% τώρα.
1: Κοίταξε, μέχρι το Γενάρη ή Φλεβάρι θα πάει στο 35% χωρίς να το καταλάβουν.
0: Έτσι λες, ε.
1: Γιατί θα έρθουν δύσκολες μέρες και θα δούνε ότι λύσεις δεν υπάρχει με το να έρθει ένας Τσίπρας με τα νταούλια, με το να έρθει ένα Πασόκ με το λεφτά υπάρχουν και να γίνει μια επανάληψη παλαιότερη η οποία την πληρώσαμε με 2-3 μνημόνια. Λοιπόν, θα βάλει μυαλό ο ελληνικός λαός μέχρι το Γενάρη και θα δεις ότι τα πράγματα θα αλλάξουν υπέρ της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Και ας με βγούνε μερικοί και να μου πούνε και να μου πούνε και τι δεν θα μου λένε.
0: Τι σου σέρνουνε ρε Παναγιώτη στο
1: διαδίκτυο? Εντάξει, δεν πειράζει. Όπως εγώ τους αγαπώ επειδή είναι πασοξίδες, επειδή είναι Σιριζέοι, τους κομμουνιστές δεν τους αγαπώ, αλλά τους άλλους όλους τους αγαπώ.
0: Έλα ρε, και αυτούς τους αγαπάμε, εντάξει.
1: Δεν τους αγαπώ γιατί έχουν μια αιμονή. Δεν και καλά να μην υπάρχει η κουλτούρα στην Ελλάδα, να μην υπάρχει η θρησκεία, να μην υπάρχουν όλα αυτά που πιστεύουμε και τα κουβαλάμε εδώ και 2.000 χρόνια. Οι αριστεροί θέλουν να αλλάξουν τα πάντα.
0: Έλα, και αυτό. Η αλήθεια, ο Τσίπρας πήγε και στο Άγιο Όρος.
1: Αυτός δεν ξέρει καλά τι είναι. Εντάξει.
0: Και πρόσεξε, στο Άγιο Όρος την άκουσε εκεί με τα λιβάνια και βγήκε μετά στο Facebook και έγραψε κάτι το οποίο ήταν θεολογικού έτσι βάθους. Είπε ότι οι προσευχές εδώ πέρα, οι ψαλμοί λέει του Αγίου Όρους, φτάνουν μέχρι τον Άδη. Ο άνθρωπος θεολόγησε δηλαδή. Πραγματικά μου έκανε εντύπωση αυτή η ανάρτησή του. Και δεν του έκανα, ξέρεις, δηλαδή λέω μπράβο. Γιατί μπορεί, ξέρεις, όταν επισκέπτεσαι να νιώσεις, να μετανοήσεις για πράγματα, να βελτιωθείς. Μπορεί να βελτιώθηκε σαν άνθρωπος. Σαν πιστεύω, είναι καλό αυτό. Και για τον ίδιο, έτσι. Και για τη χώρα είναι καλό. Είναι καλό. Πρέπει να έχουν αρχές.
1: Για εμάς που έχουμε αυτό, εντάξει, το πιστεύω είναι καλό. Αλλά για τους αριστερούς.
0: Αλλά. Και τι, μπράβο. Και βγήκε μετά ο Πολάκης. Και τον έκανε τον Τσίπρα. σύσκατο.
1: Μάλιστα.
0: Τι του είπε. Τον είπε αστείο. Γελίο. Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Κάτι τέτοια. Και λέω καλά ρε, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο. Δηλαδή όλοι αυτοί με Τσίπρα, ο Τσίπρας τους έκανε ανθρώπους όλους αυτούς. Τους έδωσε εξουσία, τους έκανε υπουργούς. Αν δεν ήταν ο Τσίπρας αυτοί όλοι τι θα ήταν?
1: Αν δεν ήταν ο Καμένος δεν θα εμένα δεν θα μου λες ο Τσίπρας. Αν δεν ήταν ο Καμένος δεν θα βλέπαν εξουσία αυτοί. Όλοι. Ο Καμένος τους έδωσε εξουσία.
0: Λοιπόν, η Σταρ κινδυνεύει με κατάρρευση το σπίτι της Κέτι Γκρέι. Μάλιστα. Καημένοι και αυτοί. Προβλήματα ο κόσμος. Να, εδώ πέρα ο φίλος μας, εδώ πέρα μια που μας έκραζε, τώρα μας αγαπάει, λέει. Κατάλαβες. Μόλις ακούσουν, μόλις σου πεις καμιά γλυκιά κουβέντα, κατάλαβες, αρχίζουν και
1: εμείς όλους αγαπάνε. Τους αγαπάμε. Η αντιπαράθεση είναι καλή,
0: Κωστάρα,
1: διότι παράγει έργο μετά.
0: Λοιπόν, ο ριζοσπάστης, 40% ακριβότερη η θέρμανση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των δηληστηρίων. Έλα. Κουκουέ, η κυβέρνηση της Νουδού έχει το θράσος να βαφτίζει ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών σε αυξημένες τιμές στην ενέργεια. Τη στιγμή που το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά τις όποιες παρεμβάσεις, θα ξεκινήσει φέτος 40% ακριβότερα από το 25, όταν ήταν δηλαδή πολύ ακριβό ήδη. Τώρα, παιδιά, εγώ μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι.
1: Και η ελληνική κυβέρνηση και οι υπουργοί.
0: Υπάρχουν άνθρωποι ακόμα οι οποίοι ζεσταίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή, η κυβέρνηση, γιατί δίνει τόσο βάρος. Ζεσταίνονται ακόμα άνθρωποι με πετρέλαιο. Γιατί δεν επιδοτεί να πάνε να πάρουν αντλίες θερμότητας να δουλεύουν με το ρεύμα ή τα σπίτια. Γιατί δεν, ξέρω εγώ, δηλαδή, ακόμα με το πετρέλαιο, ρε παιδιά.
1: Πρώτον, τα σπίτια είναι ακατάλληλα για να κάνουν τη μετατροπή.
0: Ποιες πολυκατοικίες βάζουν πετρέλαιο, όλοι χωρίς πετρέλαιο είναι.
1: Οι περισσότεροι με ρεύμα είναι.
0: Λοιπόν.
1: Ούτε και πετρογκάζ βάζουν.
0: Ναι, ο λόγος. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας νεκρός στη Ρόδο. Κόπηκε στα δύο η Εύβοια. Προβλήματα και στην Αττική. Επόμενη εφημερίδα. Πω, τι άσχημο τραγούδι. Μισό λεπτάκι. Επόμενη εφημερίδα. Η Political. 4 έξυπνες κινήσεις για να κοντύνει το ενεργειακό κόστος. Οδηγός επιβίωσης για καταναλωτές. Μήνυμα Μητσοτάκη από Λάρισα. Η κυβέρνηση ψώνει ανάχωμα απέναντι στο σπιράλ αυξήσεων. Βλέπεις τώρα, δες εδώ, πόσες εφημερίδες έχουμε διαβάσει, πόσες έχουμε πιάσει. Καμία δεν έχει ασχοληθεί με το 1 εκατομμύριο μεταναστών που είναι απέναντι,
1: ναι,
0: στην Λιβύη. Καμία!
1: Και καμία! Θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα αυτό. Τα επόμενα 1-2 χρόνια.
0: Η επόμενη εφημερίδα είναι η Καρφίτσα. Το Ψίδης, σπίτια ανοιχτά, χωριά ζωντανά, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Επόμενη εφημερίδα, το Μανιφέστο. Εμφύλιο στο Πασόκ για την Γκράβα. Πειρά από τον πρόεδρο του ΤΕΕ και ανθρώπους του Ανδρουλάκη κατά του Δημάρχου Αθηναίων. Ποια είναι η Γκράβα, ρε Παναγιώτη? Βγήκαν τα μαχαίρια από τα θικάρια, την ξέρεις την Γκράβα?
1: Όχι, δεν έχω υπόψη μου.
0: Τετραπλή επιδότηση στην Αντλία. Αυτά και αυτή την εφημερίδα. Να δούμε τι λέει εδώ. Εκενώθηκαν ψαχνά ένας νεκρός στη Ρόδο. Εντοπίστηκαν 1200 από το Σουδάν και τον Μπαγκλαντές νότια της Κρήτης μέσα σε 4 ημέρες. Να, η μόνη εφημερίδα που το λέει στα ψηλά γράμματα. Καραβιές μεταναστών. Εντοπίστηκαν 1200 από το Σουδάν. Σουδάν. Ποιοι είναι στο Σουδάν?
1: Μπορεί να μου το εξηγήσει κανείς.
0: Ποιοι είναι στο Σουδάν?
1: Πού μπορεί να φτάσει αυτό? Δηλαδή, αδειάζει η Αφρική, θα έρθουν όλοι αυτοί εδώ μια ηλικία, συγκεκριμένη ηλικία, να έρθουν να κατοικήσουν στην Ευρώπη? Τι θα κάνουν? Εντάξει, εδώ τους απασχολούμε, έχουν κατατίσει, γίνανε όλοι οι αντιλιβεράδες. Άπαντες. Όλοι, 100% τα αντιλίβηρε τα πήραν οι Πακιστανοί και οι Σομαλοί. Τι θα γίνει αυτό, μπορείτε να μου πείτε?
0: Έλατε. Λοιπόν, κάπου είχα διαβάσει και μία είδηση για το Σουδάν, ότι εκεί πέρα συνεχίζονται οι αρπαγές από τους αντάρτες. Έχει κάποιους αντάρτες εκεί, δεν θυμάμαι το όνομά τους. Οι Boko Haram είναι οι Ισλαμιστές αντάρτες αυτοί, οι οποίοι μπουκάρουν μέσα στα χωριά και μέσα στις πόλεις με όπλα, παίρνουν τους χριστιανούς, τους κάνουν σκλάβους, σκοτώνουν, τους πουλάνε και τέτοια πράγματα. Είναι το ακραίο Ισλάμ. Το Σουδάν είναι η καρδιά της Σαρία.
1: Επειδή οι
0: του Ισλαμικού νόμου
1: δεν μπορούν να σκοτώνουν εν ψυχρό,
0: εκεί, ναι,
1: δέχονται τον θάνατο από τους Ισλαμιστές εν ψυχρό.
0: Εκεί είχε στρατό η Αμερική, η οποία υποτίθεται ότι προστάτευε τους ανθρώπους αυτούς. Είχε ένα υποτυπώδη στρατό για να συνεργάζεται με την κυβέρνηση. Αυτοί είναι εδώ. Τέλος πάντων, έχουν και εμφύλιο πόλεμο τώρα αυτή τη στιγμή. Αλλά έφυγε όμως. πριν ένα μήνα, όχι, μπορεί και λίγο λιγότερο, πριν κάτι εβδομάδες, ο στρατός της Αμερικής στο Σουδάν αποχώρησε. Οι ειδικές δυνάμεις φύλαξε αυτού του κόσμου. Αυτό το πράγμα δεν έχει βγει στις ειδήσεις. Δεν έχει... Το διάβασα σε ένα site ορθόδοξο των Ρώσων, ρωσικό. Και έτσι λοιπόν έχουν ξεκινήσει και πάλι τώρα αυτοί εκεί να θερίζουν κόσμο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτό εδώ το κύμα, το μεταναστευτικό, από το Σουδάν. Καταλάβεις τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή? Το ερώτημα είναι γιατί έφυγαν οι Αμερικάνοι. Εδώ είναι το θέμα. Γιατί να εγκαταλείψουν οι Αμερικάνοι το Σουδάν? Δηλαδή μήπως και...
1: Υπάρχει ένα σχέδιο να αφήσουν, να επιτρέψουν να εξαφανιστεί ο χριστιανισμός από την Αφρική? Μπορεί.
0: Εντάξει, εδώ πέρα μήπως είναι το σχέδιο να ισλαμοποιηθεί η Ευρώπη? Αυτό εγώ θα έλεγα.
1: Αυτό δεν είναι μόνο σχέδιο. Έχει γίνει και στην πράξη. Σε λίγα χρόνια θα δεις ότι δεν θα μπορεί να κάνει βήμα η Ευρώπη όταν θα χρειαστεί. Ποιος θα
0: πάρει
1: την απόφαση να διώξει όλη αυτή τη μάζα των Ισλαμιστών που είναι στην Ευρώπη? Με τι τρόπο θα τους διώξουν?
0: Λοιπόν, να το δες εδώ, έχω την ιστοσελίδα εδώ. Βασικά αυτή η Μπόκο Χαράμ είναι στην Νιγηρία. Και εκεί δρουν, όχι στο Σουδάν, αλλά και στο Σουδάν αυτή τη στιγμή εμφύλιο έχουν. Και πάλι εκεί οι Ισλαμιστές κυνηγάνε τους χριστιανούς. Και στο Σουδάν το ίδιο συμβαίνει. Εδώ είχαμε και τον Ροδίτη Μητροπολίτη Χαρτούμ εκεί στο Σουδάν, ο οποίος έφυγε όταν έγινε αυτός εδώ εμφύλιος από την περιοχή. Αλλά εδώ πέρα βλέπω στην Νιγηρία Ισλαμιστές σκότωσαν έναν χριστιανό και έκαψαν μια εκκλησία. Τους έχει και φωτογραφία. Νέες επιθέσεις σε οικισμούς της Νιγηρίας και κατά κύριο λόγο στο χριστιανικό πληθυσμό. Στην πολιτεία Αντάμαουα, βόρειο-ανατολικά της Νιγηρίας, μαχητές Ισλαμιστικών οργανώσεων επιτέθηκαν σε 3 χριστιανικά χωριά, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και καίγοντας το κτίριο μιας εκκλησίας, όπως μετέδωσε το Christian Daily. Τρομοκράτες από την Boko Haram και το Ισλαμικό κράτος της Δυτικής Αφρικής επιτέθηκαν, έκαψαν σπίτια, καταστήματα, έκαψαν ένα νοσοκομείο και αυτοκίνητα των ντόπιων κατοίκων. Κάτοικοι της περιοχής και ο βουλευτής της νομοθετικής συνέλευσης της πολιτείας Ρουφάι, έτσι λέγεται αυτός, Ρουφάι Ουμάρ, κάλεσαν τις αρχές της χώρας να παρέμβουν άμεσα και να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας. Νωρίτερα η Ένωση Ορθοδόξων Δημοσιογράφων είχε γράψει ότι οι ΗΠΑ αποσύρουν από την Νιγηρία τα στρατεύματα που προστάτευαν τους χριστιανούς από τους τρομοκράτες. Στις 17 Σεπτεμβρίου έγινε είναι το άρθρο αυτό. Δηλαδή οι ΗΠΑ απέσυραν τα στρατεύματά τους από την Νιγηρία που προστάτευαν τους τρομοκράτες. Που προστάτευαν τους χριστιανούς από τους τρομοκράτες. Ήταν 200 Αμερικανοί στρατιωτικοί, κομάντος. Οι ΗΠΑ έστειλαν το στρατιωτικό απόσπασμα μετά την κλιμάκωση της έντασης και τις κατηγορίες για γενοκτονία στην δυτικοαφρικανική χώρα κατά των χριστιανών. Οι αμερικανικές μονάδες βοηθούσαν τον τοπικό στρατό στην εκπαίδευση στρατιωτών, στη συλλογή πληροφοριών και διεξήγαγαν κοινή επιχείρηση για την εξουδετέρωση ενός εκ των ηγετών του ISIS. Αλλά έφυγαν.
1: Και ποιο είναι το συμπέρασμα, Λοΐζο μου?
0: Έφυγαν.
1: Ότι τελικά οι θρησκείες, αντί να μοιάσουν τον πλανήτη, αντί να βάλουν τον άνθρωπο να είναι πραγματικά.
0: Γιατί κάνεις όλες τις θρησκείες το ίδιο? Εδώ μιλάμε για τον Ισλαμισμό. Οι χριστιανοί σκοτώνουν εδώ πέρα κανέναν?
1: Όχι, οι θρησκείες τελικά ήταν.
0: Άρα είναι κακές οι θρησκείες, δηλαδή αυτό δεν σας πεις.
1: Η μοναδική δίωδη για τους πολέμους. Δηλαδή αυτός ο Ισλαμισμός δεν μπορούσα να καταλάβω με τι διδάσκεται, με τι βιβλία, με τι σοφία, με ποια προοπτική θέλει να επικρατήσει σφάζοντας τους άλλους. Είναι θρησκεία αυτή?
0: Πάμε παρακάτω. Αυτό εδώ είναι το θέμα των για το οποίο σας μιλούσα πριν. Φεύγουμε από, πάμε στην εφημερίδα το Finance, φεύγουμε από το Μανιφέστο. Η Εύβοια στο έλεος του Σπανού. Με το πουλέν του Κώστα Μπακογιάννη 12 χρόνια πλήγεται, πνίγεται και καίγεται. Μάλιστα. Ο Εθνικός Κήρυκας. Ένας νεκρός και πολλές καταστροφές από την σφοδρή κακοκαιρία στην Ελλάδα. Επιδείνωση του πληθωρισμού στο 3,7% στις ΗΠΑ. Από τον Εθνικό Κήρυκα στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας, Σύνοδος και Ενότητα. Πάμε στην απογευματινή. 6.400 απάτες με ελεία 16 εκατομμυρίων. Ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους. Άνω Λιώσια 800.000 ευρώ. Στο Ζεφύρι 1 εκατομμύριο ευρώ. Στην Κρήτη 140.000 ευρώ δήθεν για τροχαία χρήματα. Και φθιότιδα 95.000 ευρώ λογιστές Μαϊμού. Ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους. Μάλιστα.
1: Όλα καλά. Τι γίνεται με αυτούς? Τι μπορεί να κάνει το κράτος? Για τους έπιασε, τους ανακάλυψε, τους βρίσκει. Πώς μπορεί να σταματήσει αυτό? Όταν δεν ισχύει ο νόμος κανονικά όπως ισχύει για τους άλλους και εξαιρούνται οι Ρωμά, άντε να τους πω και ο Ρωμά, εξαιρούνται αυτοί οι άνθρωποι από τους νόμους. Συλλαμβάνονται και αφήνονται ελεύθεροι. Κάνουν ό,τι θέλουν, παρκάρουν όπου θέλουν. Δηλαδή αυτή η πλευρά, αυτός ο πληθυσμός που έχει, είναι Έλληνες εδώ και 100 χρόνια, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί ακόμα για να είναι ισότιμος με έναν άλλο Έλληνα και στις υποχρεώσεις.
0: Παναγιώτη μου, πώς να προσαρμοστεί, αφού είναι η κουλτούρα τους, αυτοί θέλουν να ζουν, είναι νομάδες οι άνθρωποι. Είναι νομάδες,
1: ναι,
0: αυτοί.
1: Είναι,
0: η φιλή αυτή είναι νομάδες.
1: Είναι παραπατική. Νομάς μπορεί να είσαι. Μπορεί να θες να παίρνεις το καραβάνι σου, να πάει να κάνεις σε μέρη που υπάρχουν καλαμιές.
0: Και έχουν αντέξει. Και έχουν αντέξει τόσες χιλιάδες χρόνια.
1: Αυτοί εδώ καταστρέφουν περιουσίες. Καταστρέφουν μεγάλους ηλικιωμένους ανθρώπους. Κάνουν μεγάλη ζημία στη χώρα. Δηλαδή είναι, κλέβουν. Είναι όλοι παραβατικοί από μικρή
0: είναι.
1: Τι δυστυχώς θα γίνει με αυτούς εδώ? Είναι όπως είναι το μεταναστευτικό. Ένα άλλο πρόβλημα είναι και ευθερών εδώ. Πώς θα γίνει 100-150.000 είναι στην Ελλάδα και είναι το νούμερο ένα στην καθημερινότητα για 10 εκατομμύρια Έλληνες.
0: Η ελεύθερη ώρα. Αγιορείτης, έρχεται μεγάλη καταστροφή. Ο Γέροντας αποκαλύπτει τα σημάδια για να πάρουμε τα μέτρα μας. Προειδοποιεί πως γυρίσαμε την πλάτη στον Χριστό και θα το πληρώσουμε. Μάλιστα.
1: Είναι μια θεωρία και αυτή η οποία...
0: Αγιορείτης τώρα.
1: Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι η Ελλάδα στέκεται γιατί προσεύχονται οι αγιορείτες.
0: Κοίταξε, η Ελλάδα...
1: είναι σαν Ελλάδα, σαν χώρα ακόμα, γιατί προσεύχονται στο Άγιον Όρος.
0: Η Ελλάδα κάθε Κυριακή στις εκκλησίες, γεμάτες είναι οι εκκλησίες. Δόξα τω Θεώ, οι Έλληνες ακόμα έχει ένα λαό ο οποίος είναι εκεί. Δηλαδή σταθερός στην πίστη του. Υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος
1: στην ανωτερότητα και στη δύναμη του Θεού. Αυτή η ανώτερη δύναμη η οποία τους καθοδηγεί και τους προστατεύει. Αυτό το πιστεύουν πάρα πολύ.
0: Και θέλουν να σώσουν την ψυχή τους οι άνθρωποι, έτσι, γιατί...
1: Εκτός μόνο από την ψυχή τους, αλλά και την καθημερινότητά τους, την υγεία τους, όλα αυτά.
0: Ο στόχος του ανθρώπου είναι να σώσει την ψυχή του, η πορεία του στη ζωή.
1: Να μην πάθει ατύχημα, πάντα βλέπεις υπάρχει
0: προσευχή. Και στη ζωή εννοείται.
1: Φύλαξε με Θεέ μου, Άγιε μου.
0: Στα δύσκολα τον θυμούνται οι Έλληνες το Θεό. Στα δύσκολα τον θυμούνται το Θεό οι Έλληνες.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Εύχομαι να μην χρειαστεί να φτάσουν στο σημείο αυτό εδώ, να το ξαναθυμηθούν στα δύσκολα και να το θυμούνται καθημερινά οι Έλληνες. Αλλά θα πρέπει και οι ιεράρχες και η Εκκλησία να παραμείνει ορθόδοξη. Να μην γίνει, ξέρω εγώ, τίποτα άλλο. Αν και εντάξει, υπάρχουν. Τώρα με τον Τραμπ η πίεση για την παγκοσμιοποίηση και όλα αυτά εδώ έχει μειωθεί. Ο Τραμπ δεν είναι τόσο διεθνιστής όπως ήταν οι προηγούμενοι, οι οποίοι πίεζαν τον Βαρθολομαίο και τους υπόλοιπους αρχιεπισκόπους να προχωρήσουν σε ενώσεις και να κάνουν πράγματα τα οποία ήταν αντιορθόδοξα. Τώρα με τον Τραμπ έχει λίγο χαλαρώσει αυτή εδώ η ιστορία, αλλά κάποια στιγμή, αντί τώρα θα ήταν και μια καλή ευκαιρία για τους δικούς μας να τα μαζέψουν λίγο όλα αυτά εδώ, αλλά δεν τους βλέπω να κινούνται, τέλος πάντων. Είναι αυτοπορική, γιατί η Ρωσία έχει το εξής αφήγημα. Άκου τι αφήγημα έχει ο Πούτιν μαζί με τον αρχιεπίσκοπο, με τον Πατριάρχη Μόσχας. Λένε ότι η Δύση έχει υποταχθεί στις δυνάμεις του Σκότους και του Αντιχρίστου και η Ρωσία είναι το τελευταίο προπύργιο της Ορθοδοξίας απέναντι σε αυτές εδώ τις δυνάμεις του Σκότους και γι' αυτό η Δύση πολεμάει με λύσα την Ρωσία. Αυτό είναι το πιστεύω και η στάση αυτή τη στιγμή του Πούτιν και του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου. Και μέσα, μαζί με αυτούς, εννοείται, είναι από πίσω του ένας ολόκληρος ρωσικός λαός. Και γι' αυτό και βλέπεις μια Ρωσία συμπαγή, ισχυρή, η οποία δεν γονατίζει. Γιατί έχουν κοινό πιστεύω και κοινό στόχο να αμυνθούν απέναντι σε αυτήν εδώ την επίθεση του Σκότους που δέχονται από τη Δύση.
1: Εντάξει, κατά κάποιο τρόπο έχουν πληροφορηθεί και δεν τους επιτρέπεται να ακούσουν και κάτι το διαφορετικό ότι έχουν απόλυτο δίκαιο για την επέμβαση στην Ουκρανία. Εδώ είναι το θέμα για εμάς τους Έλληνες, είναι λίγο δύσκολο να το υιοθετήσουμε, γιατί εάν υιοθετήσουμε την επέμβαση και την απόσπαση εδαφών από την Ουκρανία, τότε δεν πρέπει να μιλάμε για την Κύπρο. Εν πάση περιπτώσει, οι Ρώσοι κατά κάποιο τρόπο είχαν δίκιο όταν άλλαξε η κυβέρνηση.
0: Οι Ευρωπαίοι γιατί έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά όμως.
1: Αυτό είναι.
0: Δηλαδή μπράβο, γιατί στην Ουκρανία μας έχουν δίνουν τόσα δισεκατομμύρια γιατί? Και γίνεται τέτοιο θέμα και στην Ελλάδα η οποία έχει πόλεμο καθημερινά με την Ανατολή που θέλουν να στείλουν 1 εκατομμύριο στην Κρήτη από τη Λιβύη, με την Κύπρο που είναι κατεχόμενη η μισή. Δεν ασχολείται η Ευρώπη και κάνει το κουνέλι. Δηλαδή με τους οι Ουκρανοί είναι πρώτης επιλογής άνθρωποι και οι Έλληνες είναι δεύτερης επιλογής και οι Κύπροι και οι Ελληνοκύπροι.
1: Γι' αυτό καμιά φορά λες.
0: Δεύτερης κατηγορίας είμαστε εμείς, δηλαδή δεν το κατάλαβα.
1: Αλλιώς το ένα, αλλιώς το άλλο, γιατί δεν το βλέπει το ίδιο κατοχή εδαφών και θέλει να ρίξει τη Ρωσία γιατί κατέχει εδάφη.
0: Μήπως επειδή και ο κύριος Μητσοτάκης κάνει τον. Μήπως κάνουμε και εμείς τους αδιάφορους.
1: Όχι, ο Μητσοτάκης έκανε αυτή την. Αυτή
0: δεν πρέπει κάποια στιγμή να τους τα πούμε στα ίσια αυτά τα πράγματα, να τα καταλάβουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή στα ίσια, μέσα στη σύνοδο κορυφής. Να βγει ο Μητσοτάκης να τους πει, γιατί κύριοι στην Ουκρανία έχουμε αυτό το ζήλο και στην Ελλάδα και στην Κύπρο μας, που είναι μέλη της Ένωσης, δεν έχετε τον ίδιο ζήλο.
1: Εκεί δεν το ξεκαθάρισε ο Μητσοτάκης, διότι είπε μεν έχουμε πόλεμο με την Ρωσία, όχι για τίποτα άλλο, ότι καταλαμβάνει εδάφη.
0: Αλλά
1: από εδώ και πέρα, γιατί δεν πάει να τους πει ότι αφού κάνετε μέτρα κατά της Ρωσίας, γιατί δεν κάνετε μέτρα και κατά της Τουρκίας, για να δεχτώ κι εγώ αυτό, αλλιώς θα το πάρω πίσω. Κάπως έτσι πρέπει να.
0: Εντάξει, εδώ πέρα ένας φίλος συμφωνεί μαζί σου. Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία. Αυτή έκανε πρώτη την επίθεση. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει και
1: ναι,
0: ένα παρελθόν.
1: Αλλά υπήρχε για κάποιος λόγος.
0: Υπήρχαν και οι προκλήσεις.
1: Όταν άλλαξε η κυβέρνηση, οι ρωσικείς, όχι μόνο ρωσόφωνοι ήταν όλοι, αλλά αυτοί που εγκλωβίστηκαν στα σύνορα εντός της Ουκρανίας με την καινούργια κυβέρνηση δεν τα πήγαινανε καλά. Δεν τους φερόταν καλά. Και το λάθος ήταν αυτό της Ευρώπης να βάλει έναν Ζελένσκι, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, εν πάση περιπτώσει και διετάραξε την ηρεμία. Θα μπορούσαν να κάνουν διαπραγματεύσεις και να υπάρχει μία ουδετερότητα, μία ανεξαρτησία για τους Ρώσους κατοίκους της Ουκρανίας. Με ένα πολιτισμένο τρόπο να ζήσουν όλοι καλά χωρίς πόλεμο. Αλλά δεν το δέχτηκαν οι Ουκρανοί. Σφάζανε, ρημάζανε και επενέβη τότε η Ρωσία.
0: Και έγινε αυτό που έγινε.
1: Ακριβώς.
0: Οι συμφωνίες του Μινσκ. Και φυσικά έβαλαν το χέρι τους τότε οι Αμερικάνοι. Έτσι. Οι Αμερικάνοι στηρίζανε τότε του Biden τον Ζελένσκι μέσω και της Ευρώπης για να ξεκινήσει αυτός, να ανάψει αυτή εδώ η φωτιά. Ρίχνανε λάδι. Ανάβανε. φυσούσανε. Άναψε η φωτιά. Και τώρα ήρθαν οι ίδιοι οι Αμερικάνοι και τραβάνε το χαλί των Ευρωπαίων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και οι Ευρωπαίοι, αντί να κοιτάξουν το συμφέρον τους και την πάρτη τους, δεν ξέρω τι κοιτάνε. Κοιτάνε το παγκόσμιο συμφέρον. Να πέσει.
1: Τώρα εκεί που έχει κάνει.
0: Βάλτε τα. Βάλτε τα.
1: 5 χρόνια αυτό.
0: Βάλτε τα τώρα με τον Πούτιν. Βάλτε τα τώρα με τον Πούτιν. Ο οποίος, να πούμε, τους χορεύει όχι μόνο την Ευρώπη, τους πάντες, τους γονατίζει στα πόδια του τώρα αυτή τη στιγμή. Μέχρι και ο Τραμπ ζήτησε πετρέλαιο από τον Πούτιν και βοήθεια για να ρίξει λίγο. Δηλαδή φαντάσου πόσο έχει.
1: Άσχημα της πήγαινε της Ευρώπης.
0: Έχω ένα μήνυμα εδώ.
1: Επί 50 χρόνια ζούσε όμορφα και ωραία με καύσιμα από τη Ρωσία. Η Γερμανία, παρόλο που δεν είχε στρατό.
0: Κλείνοντας, πρέπει να κλείσουμε.
1: Είχε πάντα.
0: Θα το διαβάσω αυτό και κλείσουμε.
1: Της οικονομία. Ορίστε τι κατήντησε.
0: Λοιπόν, η Ρωσία προβλέπει μακροπρόθεσμα να φτιάξει το διάδρομο του Κάλινγκραντ. Αυτός είναι ο στόχος τους. Έχει άλλο θέμα τεράστιο το Κάλινγκραντ. Γι' αυτό και βγήκανε. Το Κάλινγκραντ είναι ένα κρατήδιο εκεί πέρα πάνω στη Βαλτική. Ένα μικρό μέρος απομονωμένο από τη Ρωσία, αλλά ανήκει στη Ρωσία. Για το οποίο γίνεται θέμα τώρα, γιατί όλος εκεί ο κόλπος έχει γίνει νατοϊκός κόλπος. Όλα τα κράτη εκεί πέρα πάνω έχουν μπει στο ΝΑΤΟ. Και το μόνο κομμάτι που έχει μείνει, που έχει πρόσβαση σε αυτήν εδώ τη θάλασσα, είναι το Κάλινγκραντ. Το οποίο συνεχώς εκεί πέρα έχουν ασκήσεις οι Αμερικάνοι και οι Νατοϊκοί. Και οι Ρώσοι σου λέει μην παίζετε με το Κάλινγκραντ, γιατί θα πέσουν πυρηνικά. Το έχουν ξεκαθαρίσει αυτό.
1: Ακόμα και αυτό να περιμένουμε.
0: Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας και τη μετάδοσή μας. Να είστε όλοι καλά. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά μου. Ευχαριστούμε και όσους μας παρακολουθήσατε, ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός. Χαιρετάω και τους φίλους μας εδώ πέρα από τα social που μας παρακολουθούν. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίω Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Ήτου η Ρόδος, ήτου και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 4244 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
11: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
12: Παιδότοπος.
11: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
12: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
11: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
12: Κέντρο ξένων γλωσσών.
11: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
12: Μα πού είναι όλα αυτά?
11: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
12: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
11: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
10: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και family pack.
13: Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
14: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
15: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
14: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
15: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
14: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
15: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
16: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
18: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
19: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
18: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
19: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
18: Ντοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
19: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ, μόνο 4,62 το κιλό.
18: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10-20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8,28 το κιλό.
19: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φάρμα ελασσόνας, μόνο 16,90 το κιλό.
18: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
20: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
21: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι 15 του Οκτώβρη, η επόμενη μέρα αυτή τη πολύ μεγάλη καταστροφή, ειδικά σε κάποιε περιοχέ. Και βεβαίως, καλώς με αναφέρετε, τη αφωνική νεροποντή, διότι είχαμε ένα μαθήμα, τον Ευάγγελο Γιομπλιάκη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι Πέμπτη, επαναλαμβάνω, 15 το Οκτώβρη, για να δούμε την επόμενη μέρα στην Ρόδο, να δούμε πού έχουμε ζημιές, τι μας άφησε η χθεσινή πραγματικά φωνική κακοκαιρία πίσω, ποια ήταν τα ποσοστά της βροχόπτωσης που έπεσαν στο νησί. Σήμερα η μέρα είναι πολύ διαφορετική. Οφείλω να σας πω ότι το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και βεβαίως ορθά δηλαδή μένουν και σήμερα κλειστά τα σχολεία, οι σχολικές μονάδες για να ελεγχθούν, για να δούμε τα προβλήματα, να δώσουμε μία ημέρα έτσι ανάσα στον τόπο. Και βεβαίως και τι δεν έγινε χθες, και υπάρχει ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός σε αυτό που λέμε τελικά αντέξαμε ή τελικά οι υποδομές πραγματικά έτσι υπέφεραν, γονάτισαν να το πω με αυτόν τον τρόπο. Ένα είναι δεδομένο ότι είχαμε ένα άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και βεβαίως σε πάρα πολλά σημεία είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Οι υποδομές λόγω των αντιπλημμυρικών έργων που έγιναν βρήκε διέξοδο το νερό, αλλά είναι πολύ μεγάλες από ό,τι αντιλαμβάνουμε καταστροφές στις περιουσίες δηλαδή των συμπολιτών μας. Λοιπόν, να δούμε κάποιες εικόνες, να παρακαλέσω τον συνάδελφο τον Παναγιώτο Καλπακίδη, να δούμε κάποιες εικόνες από αυτά τα οποία έχουν καταγραφεί από την επόμενη μέρα, από αυτό που συναντούν σήμερα οι πολίτες, γύρω στις 3 χθες το μεσημέρι. Κοιτάξτε τώρα μια εικόνα, ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα, όπου γίνεται η μεταφορά των ανθρώπων, δηλαδή, ακόμη θα δείτε στρώμα, εδώ. Πάνω στο στρώμα προσπαθούν να βγάλουν ανθρώπους έξω, να μεταφέρουν και βεβαίως έχουν γεμίσει τα social media από τους επισκέπτες που μεταδίδουν όλα αυτά. Εδώ είναι εικόνα στην περιοχή των Στεγνών, όπου είχαμε και τον εντοπισμό του Ευάγγελου Γιομπλιάκη, ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν, και εδώ θέλω να σταθώ, δούλευε νυχτερινός δηλαδή σε ένα ξενοδοχείο της περιοχής, ήταν εκτός βάρδιας ο άνθρωπος, έμενε εκεί στο ξενοδοχείο, είχε φτάσει σε ένα σημείο να πάρει την σύνταξή του δηλαδή, την περίμενε και βεβαίως είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει πολλές φορές σε σχέση και με τις ίδιες αρχές δηλαδή. Μέχρι να ενημερωθεί, για να σας πω, έτσι, πρόκειται για έναν άνθρωπο, αδερφό μιας προσωπικής μου φίλης δηλαδή, της Αθηνάς της Γιομπλιάκη. Η γυναίκα ειδοποιήθηκε όχι από την αστυνομία, όχι από την επιχείρηση, όχι από την πυροσβεστική, όχι από το λιμεναρχείο, αλλά από τους δημοσιογράφους, οι οποίοι αναζητούσαν μόλις έμαθαν τα στοιχεία του νεκρού του συγγενής του. Και βεβαίως αυτή η σύγχυση που σας είπα που δημιουργήθηκε όταν κάποιοι ανεύθυνα λένε πράγματα πριν τα έχουν επιβεβαιώσει. Δηλαδή αυτή η ελαφρότητα στο να μεταφέρουμε μία είδηση όταν δεν την γνωρίζουμε. Και δημιουργήθηκε μία πολύ μεγάλη σύγχυση. Γιατί μου έλεγε η Αθηνά, η αδερφή δηλαδή του αδικοχαμένου αυτού ανθρώπου, ότι όταν την πήραν τηλέφωνο και της είπαν ότι είναι ένας νεαρός άνθρωπος, άρχισε να γεννιούνται κάτι προσδοκίες ότι δεν είναι τελικά αδερφός της. Μέχρι να πάει στο νεκροταμείο και να διαπιστώσει δηλαδή έτσι, στην αυτοψία ότι πρόκειται για τον αδερφό της. Διότι είχε δημιουργηθεί μια σύγχυση με αυτό το οποίο λένε κάποιοι ανεύθυνοι, οι οποίοι βγαίνουν και παρασύρουν, αν θέλετε, σε μια πλάνη όλους. Ψάχναμε δύο ανθρώπους, έλεγαν ότι ήταν δύο άνθρωποι. Λίγο αργότερα βγήκε μια ανακοίνωση από φορέα δηλαδή κόμματος που ήταν σε αυτή την κατεύθυνση λαθασμένη και ψάχναν δύο ανθρώπους. Έναν 25χρονο όπως είχε αναφερθεί η είδηση, δεν είναι το θέμα της ηλικίας, είναι αυτό το οποίο δημιουργείται από μια λογική η οποία δεν πρέπει να ισχύει στον δημόσιο βίο. Και βεβαίως άκουγε η γυναίκα αυτά που της έλεγαν οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είχαν αγωνία, την ανάγκη να κάνουν τη δουλειά τους οι δημοσιογράφοι. Έτσι, γιατί καμιά φορά. Αλλά αυτοί οι οποίοι εκπροσωπούν φορείς δηλαδή, πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαροί σε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, ξεκινάει μια ημέρα έχοντας ένα νεκρό άνθρωπο, η άτυχη στιγμή, αυτό που σας είπαμε χθες, αυτό ισχύει δηλαδή, είχε αφήσει το αυτοκίνητό του εκεί στον παραλιακό δρόμο, ξέρετε πως είναι στα στεγνά, πήγε λοιπόν να το δει το αυτοκίνητο, παρασύρθηκε, εγκλωβίστηκε και μου έλεγε βεβαίως και η Αθηνά ότι είχε μπει κάτι στο μάτι του, δυσκολεύτηκε να τον αναγνωρίσει και προφανώς αυτός ήταν ο λόγος που πανικοβλήθηκε ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να δει, δεν μπορούσε να αντιδράσει και χάθηκε εκεί στα στεγνά. Λοιπόν, η εικόνα ήταν απογοητευτική και η συμπεριφορά μας εξίσου απογοητευτική. Είναι αυτό το λεγόμενο πλαίσιο ότι αν έχεις την απόφαση της πολιτείας να κλείσει τα σχολεία και βεβαίως το Νότιο Αιγαίο, όταν έχεις κόκκινο κωδικό, όταν έχεις και στο παρελθόν, έτσι, υποφέρει από τα φαινόμενα αυτά. Όταν είναι πρόσφατο το τι έγινε με την Εμπόρα το 2024, όταν έχει θρυνήσει θύματα δηλαδή από αυτές τις καταστροφές, ειδικά στην περιοχή του Αρχαγγέλου, που έχουμε αυτά τα γνωστά ζητήματα με τους ποταμούς, με τα ρέματα, με τα νερά, όλα τα σχετικά. Όταν ακόμα υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στο οδικό δίκτυο τα οποία είναι προβληματικά. Όταν τα έργα τα οποία γίνονται δεν είναι ορθά. Ή έχουν εντοπιστεί εδώ και χρόνια τέτοιου είδους προβλήματα και απλά φιλοσοφείς ή δεν καταλήγεις στο να έχεις έτσι ένα πλάνο, τότε λογικό συμβαίνει αυτό το οποίο συμβαίνει. Έτσι, δυστυχώς. Λοιπόν, βλέπουμε πλάνα, είπαμε και για το φαινόμενο το χθεσινό με τον κεραυνό να πέφτει σε ένα ξενοδοχείο ενός άλλου πρώην συνεργάτη και φίλου δηλαδή, να μυρίζει όλη η περιοχή διότι έφλεκτα υλικά, και αυτή είναι μια κάποιες εικόνες που αλίευσα από ένα συνάδελφο δηλαδή, που είναι η κατάσταση στο Φαλιεράκι. Λες και έχει περάσει πραγματικά, όχι καταιγίδα δηλαδή, τυφώνας. Θυμίζει αυτή η εικόνα όχι μια βροχόπτωση, θυμίζει τυφώνες δηλαδή, ό,τι βλέπουμε καμιά φορά εκεί στην Καραϊβική ή σε αχτές των πολιτιών στη ΣΥΠΑ. Αυτή είναι η εικόνα. Δηλαδή θυμίζει πραγματικά Καραϊβική. Λοιπόν, αυτή η εικόνα. Με πάρα πολλά φερτά υλικά στους δρόμους. Βεβαίως ο καλός ο Θεός βοήθησε. Χθες, κάποια στιγμή το μεσημέρι έπαψαν αυτά τα φαινόμενα. Στη συνέχεια, ενώ οι προβλέψεις έλεγαν ότι θα είχαμε και σήμερα κάποια φαινόμενα, δηλαδή ενώ πολύ πιο ήπια ή κάποια βροχούλα, χαρά Θεού είναι σήμερα, οπότε θα γίνουν και οι απαραίτητοι καθαρισμοί από τα συνεργεία τα οποία έκαναν χθες την δουλειά τους. Τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, η πολιτική προστασία της περιφέρειας, τον Δήμο, η πυροσβεστική, η αστυνομία ήταν παντού. Όπου μπορούσαν να βρεθούν, βρίσκονταν. Και βεβαίως αυτό που λέμε, όταν δουλεύεις κάπου ρε παιδί μου, έτσι, και δεν έχεις σε μια συνεννόηση, όταν έχεις ανοιχτές συμβαϊκές μονάδες και δεν το καταλαβαίνουν και αυτοί οι οποίοι τις διευθύνουν, ότι λειτουργήσε με προσωπικό το οποίο δεν χρειάζεται να αλλάξει καμιά φορά τη βάρδια δηλαδή, έτσι, ενώ σε αυτές τις καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, δηλαδή απλό νιονιό δηλαδή, προσαρμόζεσαι πάνω στις συνθήκες. Λέω κάτι ιδιαίτερο, κάτι δύσκολο. Όπως επίσης αυτό το οποίο παρατηρούσαμε χθες. Να έχουν δουλειά και κάποια σούπερ μάρκετς. Πήγαινε ο άλλος να αγοράσει γάλα, ζαμπόν, ψωμί. Λες και θα γανόταν έτσι η ανθρωπότητα ή αν έμενε στο σπίτι. Είχαμε δηλαδή άσκοπες μετακινήσεις. Αυτά τα πράγματα θέλουν προσοχή. Και βεβαίως όταν κάποιος θεωρεί ότι εντάξει, ρε παιδί μου, το έχω, θα ξεπεράσω και την ιδιωτική διάβαση. Εδώ στον τόπο, εάν δείτε με τέτοια φαινόμενα, έχουμε κλάψει πάρα πολύ κόσμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, δεκαετίες πίσω έχουμε κλάψει κόσμο, είτε να περνάει από τα ποτάμια, είτε να θεωρεί ότι εντάξει, μπορεί θα περάσει το αυτοκίνητο, με την εικόνα. Τι να πιάσω, πιάσει τα χθεσινά, αγαπητέ Παναγιώτη. Να δείτε πόσα αυτοκίνητα έχουν εγκλωβιστεί, πόσα αυτοκίνητα έχουν πάρει τα ποτάμια. Ειδικά νομίζω ότι στην περιοχή Αρχαγγέλου αλλά και Αφάντου κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα. Θυμίζει την ιστορία του εμπορικού δρόμου της Καλύμνου. Αυτή η ιστορία με την Περνού. Ολόκληρα χρόνια αυτή η συζήτηση. Ποτάμια στα Αφάντου. Ποτάμια. Ή εκεί που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, ατέλειες δηλαδή, και χρειάζονται παρεμβάσεις. Λοιπόν, το ότι αυτά τα πλάνα κάνουν το, έτσι, τον γύρο του διαδικτύου είναι το τελευταίο το οποίο μας απασχολεί, γιατί επαναλαμβάνω, αυτά τα έκτακτα φαινόμενα, η κλιματική κρίση δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, τις ίδιες εικόνες και ένα τραγικό περιστατικό είχαμε και στην Κωνσταντινούπολη, και εκεί τα αυτοκίνητα παρασύρονταν από τα νερά. Αυτό θα βιώνουμε πλέον από εδώ και μπροστά. Γι' αυτό θέλει σοβαρότητα. Θέλει δηλαδή παρεμβάσεις που θα ολοκληρώνουν μια κατάσταση. Σας έλεγα και χθες και επιμένω σήμερα και θα το δείτε τώρα. Εδώ είμαστε, κατευθύνομαι, όταν το μεσημέρι πήγα να πάρω μερικά πλάνα, εμείς δουλειά κάνουμε δηλαδή, και βεβαίως για να επιστρέψω λίγο αργότερα πίσω στην δουλειά για να τα μεταδώσουμε. Εδώ λοιπόν είναι ο δρόμος, ο κεντρικός δρόμος που κατεβαίνει προς την πόλη. Έτσι, η επαρχιακή οδός, που μόνο επαρχιακή δεν είναι, Ρόδου δηλαδή Καμήρου. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ένα σημείο το τι γίνεται. Και με τα αυτοκίνητα να κινούνται πάρα πολλά, και βεβαίως με το ύψος του νερού να είσαι σε μια λογική βάρκας. Και θέλω να με πάρεις πιο κάτω, όταν έλεγα χθες και επιμένω για τα διάφορα τεχνικά έργα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε, είμαστε κάπου εδώ στο Άβρα, δεν κάνω λάθος. Πάμε λίγο πιο κάτω. Εδώ βγαίνουμε από τον κόμβο και εδώ θέλω να μείνεις αυτό. Βγαίνουμε λοιπόν από τον κόμβο, ο οποίος είναι εσωτερικός, γιατί κόβω και διάφορα για τον κόμβο. Παιδιά, ναι, υπήρχαν δυνατότητες. Οι κόμβοι έτσι πρέπει να γίνονται. Γιατί έρχονται και δρόμοι από την αντίθετη πλευρά. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα. Εδώ έχουμε έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη και δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι. Πάμε από εδώ και μπροστά και κατεβαίνουμε στο κομμάτι το οποίο έχει ολοκληρωθεί δηλαδή η παρέμβαση. Να δείτε ότι εδώ σιγά σιγά δηλαδή, μετά από τα δέντρα τα οποία υπάρχουν εκεί και είναι στο διαχωριστικό του δρόμου, όπου έχουν ολοκληρωθεί τα έργα, ότι η απορρόφηση των υδάτων είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή είναι όπως πρέπει να είναι. Εδώ ο δρόμος κατεβαίνει, είναι από το βουνό και έχει πάρα πολύ νερό. Εδώ λοιπόν αρχίζει και ομαλοποιείται πλήρως η κατάσταση. Γιατί έχουν κάνει το αυτονόητο, έχουν περάσει οποιοδήποτε, έτσι, είτε τα όμβρια, είτε οτιδήποτε υπήρχε πάνω στο οδόστρωμα δηλαδή. Έτσι. Οπότε υπάρχει μια δυνατότητα να απορροφήσει πολύ πιο γρήγορα τα νερά. Θα δείτε σε ένα σημείο, εδώ είναι πάλι το βουνό δίπλα από το λίπι που κατεβάζει, έτσι, στον δρόμο τα νερά. Και στη συνέχεια θα δείτε την απόλυτη καλή λειτουργία, μάλλον, πώς πρέπει να είναι οι δρόμοι. Είναι πολύ απλό το μάθημα, πώς πρέπει να γίνονται οι δρόμοι. Όταν δεν έχεις διέξοδο των νερών, έχεις αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, από εδώ και μπροστά λοιπόν, που έχει ολοκληρωθεί το έργο, βλέπετε πώς λειτουργεί απόλυτα, έτσι, λογικά. Δεν βλέπετε καθόλου νερά. Δεν υπήρχε καθόλου νερό. Νερό υπήρχε ξανά, και η Παναγιά, θα τα πω στην συνέχεια, η Φανερωμένη, η Λουβιαρίτσα, όπως λεγότανε, πλημμύρισε, γιατί κατέβαινε από την Ηλιάδων όλο το βουνό. Όλο το βουνό. Εδώ λοιπόν βλέπετε πώς είναι. Έχουν γίνει κανονικά τα έργα. Έτσι, τα νερά έχουν βρει τον δρόμο τους προς την θάλασσα και δεν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Εκτός από τα σημεία που επαναλαμβάνω, έχουμε δρόμους να κουμπώνουν πάνω στον κεντρικό. Εδώ απόλυτη και νορμάλη η κατάσταση. Επαναλαμβάνω ότι χθες τρέχαν οι ιερείς δηλαδή, ο Ιωαννίκιος και ο Γεράσιμος, ζητώντας βοήθεια και από το γειτονικό ξενοδοχείο για να βγάλουν με την αντλία το νερό το οποίο είχε πλημμυρίσει την Παναγιά τη Φανερωμένη. Διότι εδώ έχεις την Ηλιάδων, δεν έχεις τίποτα το οποίο να συγκρατεί τα ύδατα δηλαδή, δεν έχεις τίποτα, κατεβαίνει το βουνό και κατεβαίνει και απόλυτα το βουνό δηλαδή, γιατί έχεις και το βουνό εκεί, και είχαμε και τα συνεργεία, έκαναν οι άνθρωποι τη δουλειά τους προκειμένου να καθαρίσουν και την πρόσβαση, έτσι, στον δρόμο δηλαδή, με το βουνό το οποίο είχε κυριολεκτικά, έτσι, παρασυρθεί. Λοιπόν, το τι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δεν το συζητάμε, το τι βίντεο έχει έρθει δεν το συζητάμε, δηλαδή δεν υπάρχει. Και από χθες βγήκαμε και σας δώσαμε τα στοιχεία όχι πώς θα συλλέγει ο καθένας, γιατί ακούγονται απίστευτα πράγματα, αλλά και τι γινόταν σε κάθε μετρολογικό σταθμό δηλαδή, εδώ στην Ρόδο. Λοιπόν, θα πάμε, βλέπετε εδώ πέρα την περιοχή που σας λέω, ο κόμβος της Φανερωμένης, έτσι, κατεβαίνει το βουνό και είναι αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε για να πάμε στον μετρολόγο μας, τον Σεραφείμ Χριστοδούλου, για να μας δώσει την επόμενη μέρα. Δηλαδή, έχει συλλέξει εδώ και δύο μέρες όλα τα στοιχεία και εδώ βλέπετε ακόμη ένα ποτάμι. Αυτό είναι, μου λένε, στην περιοχή των Ξυλουργών, εκεί που το 2024 στην Μπόρα είχε διακοπή πρόσβαση, έγινε αυτό το τεχνικό έργο και όλα τα σχετικά. Αυτή είναι η περιοχή και εδώ βλέπουμε διάφορα σημεία τα οποία έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές. Εδώ έκλεισε το σημείο στην Ψαροπούλα, χρειάζεται παρεμβάση. Εδώ μια γυναίκα στα Σγούρο, η οποία απεγκλωβίστηκε και δεν έχουν τελειωμό όλα αυτά τα πλάνα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε για να ψάξουμε τελικά να μάθουμε πώς έχει η επόμενη μέρα σε διάφορες περιοχές που είναι κυριολεκτικά από χθες το κόκκινο.
1: Κόσμος 938.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο, όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Να, Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ασβαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.

0: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, και πάμε σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, να δούμε τελικά πώς αποτυπώνεται αυτή η χθεσινή φωνική νεροποντή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, θα το πω δηλαδή, το μετρολόγο μας, τον επικαλούμαστε, τον καλούμε στο καθήκον κάθε φορά που έχουμε τέτοια φαινόμενα δηλαδή, και το κάνει με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση ο Σεραφείμ Χριστοδούλου. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Χριστοδούλου, καλημέρα Σεραφείμ.
1: Καλημέρα.
0: Πρέπει να σου πω ότι αυτά τα στοιχεία τα οποία μας έδωσες χθες, δηλαδή, όχι μόνο για το δίκτυο της Ρόδου, των μετεωρολογικών σταθμών, αλλά και για το νησί, είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί από τα στοιχεία καταλαβαίνεις το τι έγινε και στην κεντρική και στην νότια Ρόδο, και βεβαίως αυτό που παρατηρούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι τα φαινόμενα πλήττουν κυρίως το βόρειο άκρο του νησιού. Λοιπόν, ακριβώς. Τι έχουμε τώρα συνολικά, για δώσε μας μια εικόνα.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν μαζί τι έχει συμβεί. Θα ξεκινήσω από την νότια Ρόδο, θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την Καταβιά, όπου έχουν πέσει μόνο 13,6 τόνοι αναστρέμα. Μετά έχουμε το Μεσαναγρό, κινούμενη πιο βόρεια εννοείται, στα 17,2 τόνους αναστρέμα. Μετά πάμε στη Λίνδο, όπου τα ποσά ανεβαίνουν, είμαστε στο 44,4 τόνοι αναστρέμα. Μετά θα περάσουμε στον Έμπονα, όπου έχουμε 46,8 τόνους αναστρέμα. Πηγαίνοντας λίγο βορειότερα, αλλά πολύ κοντά στην πόλη, στο αεροδρόμιο, τον σταθμό της ΕΜΗ, έχουμε 64 χιλιοστά. Και φτάνουμε στην πόλη της Ρόδου, όπου έχουμε 64 τόνους αναστρέμα, να είμαστε και πιο ακριβείς στις μονάδες. Και στην Ρόδο πόλη έχουμε 279,8 τόνους αναστρέμα. Τι έχει λοιπόν συμβεί?
0: Έχεις περιοχή Αρχαγγέλου?
1: Περιοχή Αρχαγγέλου.
0: Είναι ο κοντινός σταθμός ή της Λίνδου?
1: Όχι, δεν θα πάρουμε τη Λίνδου. Με μια εκτίμηση που μπορούμε να βγάλουμε δορυφορικά μόνο, μπορούμε να πούμε ότι εκεί έχουν πέσει περί των 90 τόνους αναστρέμα. Είναι εκτίμηση, δεν υπάρχει σταθμός εκεί. Έτσι. Να πούμε λίγο γιατί στο βόρειο τμήμα του νησιού, τι συνέβη λοιπόν, και είχαμε αυτή την αιμονή των φαινομένων στο βόρειο τμήμα. Μιλάμε, η θάλασσα στο βόρειο τμήμα και στην Ελλάδα γενικά είναι η πιο ζεστή θάλασσα, η πιο ζεστή γωνία μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου, έτσι, και κυρίως στο βόρειο τμήμα. Αυτό συνδυάστηκε με ένα ψυχρό μέτωπο που ήρθε, έτσι, το οποίο ήταν λίγο ασυνήθιστο για την εποχή. Αυτή λοιπόν και η θάλασσα είναι θερμή σε σχέση με τα φυσιολογικά, έτσι.
0: Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε τους υδροστοβίλους στην περιοχή της Ρόδου. Αυτό που λες δηλαδή, ότι έχουμε θερμές και ψυχρές μάζες, έτσι.

0: Ακριβώς mm-hmm. αυτό εξηγεί και την ένταση του φαινομένου του υδροστροβίλου που είχαμε στα στεγνά.
1: Ναι.
0: Υπήρχε λοιπόν μία διαφορά θερμοκρασίας της τάξεως των 10 βαθμών Κελσίου μεταξύ του αέρα και της θάλασσας.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό λοιπόν είναι καύσιμο που λένε, είναι ενέργεια για τις καταιγίδες, οι οποίες συνεχώς ανατροποδοτούνται πάνω στο συγκεκριμένο σημείο και είχαμε αυτή την αιμονή.
1: Mm-hmm.
0: Όσο κατεβαίνουμε νοτιότερα, η θάλασσα είναι ψυχρότερη και γι' αυτό δεν παρατηρήθηκαν και τόσο μεγάλα ποσά ιετού.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Θέτε να περάσουμε να δούμε το τι έχει συμβεί και στα υπόλοιπα δωδεκάμισα.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι. Γιατί νομίζω ότι και στο Καστελόριζο από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η βροχή που έπεσε ήταν ψηλή, δηλαδή εννοώ, σε ποσοστά,
0: αλλά
1: ήταν ποτιστική, δηλαδή δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα. Αυτό μα λένε από το Καστελόριζο σήμερα.
0: Ναι. Πάντως και εκεί υπήρξε κάποια ραγδαιότητα καλή.
1: Ναι,
0: πάλι
1: ναι.
0: Για τον ίδιο λόγο, των θερμών νερών και εκεί πέρα.
1: Mm-hmm.
0: Φυσικά, λόγω των ανέμων εκεί δεν ευνοήθηκε τόσο όσο η Ρόδος, γιατί σε εμάς είναι και πιο ανοιχτή η θάλασσα. Το Καστελόριζο, μην ξεχνάμε, προστατεύεται και από την Τουρκία, που είναι ανατολικότερα. Αλλά και εκεί καταγράφηκαν 101,4 τόνοι αναστρέμα από αυτή την κακοκαιρία. Στα υπόλοιπα νησιά.
1: Σε ρώτησα και χθες, σε σχέση με την μπόρα, δηλαδή ήταν Νοέμβρης, Δεκέμβρης του 2024 ή την αντίστοιχη κατάσταση την οποία βιώσαμε το 2013, ποιες ήταν οι διαφορές, τις έχεις επικαιροποιήσει, τις έχεις δει?
0: Οι διαφορές, καταρχάς να τονίσουμε ότι η ποσότητα αυτή του νερού που έχει πέσει για την πόλη της Ρόδου είναι πρωτόγνωρη και για την εποχή,
1: μάλιστα,
0: αλλά και για τα δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού που λειτουργεί από το 2012 επίσημα.
1: Mm-hmm.
0: Άρα τέτοια ποσότητα βροχή σε κακοκαιρία δεν έχει καταγραφεί τουλάχιστον για τα τελευταία 15 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Οι ομοιότητες και οι διαφορές ουσιαστικά μιλάμε περισσότερο ότι για την περίπτωση, ας πούμε, του 2013 που είχε συμβεί mm-hmm. τον Νοέμβριο, τα φαινόμενα είχαν διαρκέσει λιγότερο. Εδώ τα 279,8 τόνους αναστρέμα πέσανε ουσιαστικά μέσα σε 6 ώρες, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Να τονίσουμε ότι μιλάμε για ένα ποσό, για να δώσουμε και στον κόσμο έτσι λίγο να καταλάβει το τι έχει συμβεί, ότι είναι το 41,4% του συνόλου του φυσιολογικού που πέφτει μέσα σε ένα έτος στο νησί. Και αυτό το ποσό έπεσε σε λιγότερο από 12 ώρες. Yeah. Αυτό να το τονίσουμε. Άρα καταλαβαίνετε και την ένταση και την αιμονή και την διάρκεια.
1: Ωραία. Πάμε λίγο στα υπόλοιπα νησιά.
0: Να περάσουμε λοιπόν στα υπόλοιπα νησιά. Είπαμε για το Καστελόριζο, το οποίο πάνω κάτω από τις ίδιες συνθήκες είχε και αυτό αξιοσημείωτη mm-hmm. ποσότητα βροχής. Φανταστείτε ότι η Κάλυνος που είναι βορειότερα είχε μόνο 11,2 τόνους αναστρέμα από αυτή την κακοκαιρία. Εάν δεν πάμε και στην Κο, το ποσό αυτό μειώνεται στους 9,4 τόνους mm-hmm. αναστρέμα. Στην Ίσυρο είχαμε παραπάνω, στους 35 τόνους αναστρέμα, και στην Πάτμο που έχω δεδομένα είχαμε 24,2 τόνους αναστρέμα. Αυτά είναι τα δεδομένα, η πλήρης mm-hmm. εικόνα για τα δωδεκάνησα. Νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό ότι όσο κατεβαίνουμε νότια και ανατολικά τα φαινόμενα ήταν πιο ισχυρά και με μεγαλύτερη διάρκεια.
1: Mm-hmm.
0: Αξιοσημείωτη mm-hmm. είναι και οι ηλεκτρικές εκενώσεις που υπήρχαν από τις ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες, κυρίως στο βόρειο τμήμα του νησιού. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ηλεκτρική δραστηριότητα.
1: Και να ρωτήσω, χθες λέγαμε ότι ενδεχομένως σήμερα θα είχαμε κάποια πιο ήπια βροχή. Από ό,τι διαφαίνεται, έχει αλλάξει εντελώς ο καιρός, έτσι?
0: Ναι, εδώ πέρα έχουν πέσει λίγο και τα προγνωστικά δεδομένα. Η αλήθεια λέγαμε ότι θα υπήρχε βροχή.
1: Ναι, βεβαίως, μέχρι την Παρασκευή λέγαμε και τα λοιπά.
0: Μέχρι την Παρασκευή το πρωί, ακριβώς.
1: Νομίζω στο σύνολό σας όλοι οι μετρολόγοι τα ίδια λέγατε.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Δεν υπήρχε κάποιος ο
0: οποίος... τα ίδια προγνωστικά μοντέλα.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω, αυτό λέω. Δεν λέω. Λέω ότι είχατε όλη την ίδια αίσθηση, αλλά τελικά με έκπληξη δοκιμάζουμε ότι άλλαξε εντελώς ο καιρός.
0: Μόνο που πέθανε μέσα, αν μιλήσουμε σε επίπεδο δωδεκανήσων, ήταν στην Κάσο,
1: ναι,
0: όπου τα ξημερώματα είχαν 9,4 χιλιοστά σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Μόνο σε Κάσο Κάσπαθο. Τα υπόλοιπα δωδεκάνησα δεν παρατηρήθηκε βροχή από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μάλιστα. Που ο καιρός έχει βελτιωθεί, έχει βγει ήλιος. Σαφώς είμαστε σε πιο ψυχρά επίπεδα, έτσι, mm-hmm, με το πέρασμα του ψυχρού μετόπου, όπως είπαμε και πριν. Οι θερμοκρασίες, mm-hmm, έχουν πέσει αισθητά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
1: Εντυπωσιακό αυτό που μας είπατε, ότι εδώ και 15 χρόνια δεν είχαμε ποτέ τέτοια ποσοστά βροχόπτωση, δηλαδή να πέφτουν στην απόλυτη ζώδου. Αυτό ερμηνεύει έτσι και το ότι είχαμε τα πλημμυρικά.
0: Ναι, είναι ένα πρωτόγνωρο και για την εποχή
1: παντού,
0: ακραίο καιρικό γεγονός.
1: Ναι. Πάντως, αυτοί είναι οι μήνες που και ιστορικά έχουν καταγράψει πάρα πολλές καταστροφές, δηλαδή ο Οκτώβρης και ο Νοέμβρης, έτσι. Δηλαδή, ενώ όταν επιστρέψω εγώ πίσω, επειδή τα θυμάμαι, εσείς είστε νεαρός, όλες οι μεγάλες έτσι, μπόρες ήταν Οκτώβρη-Νοέμβρη, ιστορικά θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Κυρίως το Νοέμβριο, αλλά ο οποίος παραδοσιακά έχει βροχές στην Ρόδο, στο νησί της Ρόδου. Για Οκτώβριο η αλήθεια θυμίζει λίγο, αυτή η κακοκαιρία είχε λίγο χρειά προχωρημένου φθινοπόρου προς χειμώνα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σας είπα και ο συνδυασμός αυτών των αερίων μαζών με την θερμή για την εποχή θάλασσα,
1: mm-hmm,
0: κυρίως στο βόρειο τμήμα του νησιού, όπου έχουμε 25 με 26 βαθμούς στη θάλασσα, έτσι, δημιούργησε, πυροδότησε αυτό το συνδυασμό για να έχουμε ανατροφοδότηση καταιγίδων.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χριστοδούλου, να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ,
1: αγαπητέ φίλε Σεραφείο, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον μετρολόγο, τον Σεραφείο τον Χριστοδούλου. 15 χρόνια, έτσι, δηλαδή σε ένα βάθος 15 χρόνων, ποτέ δεν είχαμε τόσα ποσοστά βροχόπτωσης να πέφτουν στην Ρόδο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή η πρώτη εικόνα υπήρχε και από χθες. Είναι πλέον τα δεδομένα τα οποία θα ζούμε στην νέα εποχή. Γι' αυτό χρειάζεται, επαναλαμβάνω, σοβαρά αντιπλημμυρικά έργα, παρεμβάσει εκεί που χρειάζεται και βεβαίως την πρόληψη, η οποία είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό ή αναγκαιότητα της εποχής, αυτής της νέας εποχής. Λοιπόν, για πάμε να δούμε, για προσπάθηση, όσο βλέπουμε αυτά τα πλάνα, είναι από την περιοχή των στεγνών, από ξενοδοχεία τα οποία εκενώνονται. Είναι αυτό το μεγάλο θέμα, ρε παιδί μου, ότι και πώς δημιουργούνται αυτές οι υποδομές. Βλέπω και τους Βρετανούς, πάρα πολλούς Βρετανούς, να λένε ότι ποτέ μην έλθετε σε σάνι περίοδο, γιατί ξέρετε υπάρχουν και οι περίεργοι στην Ρόδο, γιατί έχουμε τέτοια φαινόμενα. Λες και λησμονούν αυτοί το τι γίνεται στην ίδια το συμπατρίδα, δηλαδή είτε με τις βροχοπτώσεις είτε με την θερμοκρασία, όταν τα πάντα έχουν αλλάξει. Αλλά έχεις και τέτοιους τύπους. Φυσιολογικό είναι. Λοιπόν, πάμε μήπως όσο μιλάω εγώ να βρούμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι... αυτό εννοώ. Λοιπόν, και βλέποντας και τα πλάνα από το Φαλιράκι νωρίτερα και από τον Αρχάγγελο, από τα στεγνά, εδώ είναι τα μεγάλα προβλήματα. Μας έλεγε χθες και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας των Καλυθιών ότι είχαμε... Πολλά υπόγεια τα πλημμυρίζουν και στην Εθνική Οδό Ροδουλίνδου δηλαδή, αλλά και μέσα στο χωριό, αλλά και στο Φαλιράκι, και ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι, και το έχουν κάνει από το πρωί, δηλαδή βλέπω ότι έχουν καταθέσει ερωτήματα στους υπουργούς, οι βουλευτές Δωδεκανήσου, να ενεργοποιηθεί η πρώτη αρρωγή για τους πληγέντες από τη Θεομηνία στην Ρόδο, να υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση σε περιφέρεια και δήμο για πρόσθετα αντιπλημμυρικά έργα και αποκατάσταση των ζημιών στο δικό δίκτυο και στις υποδομές. Βλέπω την πρώτη αναφορά που κάνει ο βουλευτής ο κύριος Μάνος Κόσολας, το ίδιο βλέπω και από τον κύριο Ψηλάντη, το ίδιο φαντάζομαι και από τον κύριο Παπά, την κυρία Ιατρίδη, αλλά και από τον Γιώργο Νικητιάδη. Δηλαδή ζητάνε έκτακτη χρηματοδότηση και βοήθεια για άμεση αποκατάσταση των ζημιών. Εάν σκεφτεί κανείς ότι προημερών πήραμε η περιφέρεια τα 29, τόσα εκατομμύρια ευρώ από την πολιτεία, αφού βεβαίως είχαν ουσιαστικά προχωρήσει και ολοκληρώσει τα έργα, καταλαβαίνετε αυτό το έκτακτο του ελληνικού δημοσίου. Λοιπόν, πάμε σε μία ανάσα για να επιστρέψουμε με το ρεπορτάζ.

0: Πάμε λοιπόν στον Χάγγελο, πάμε στον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αργαγγέλου, τον κύριο Χρήστο Ίκουτα, για να μας δώσει ποια είναι η εικόνα σήμερα έτσι στην περιοχή, τι ακριβώς συμβαίνει, που υπάρχουν ζημιές. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Για δώστε μας μια εικόνα, ποια είναι τώρα η επόμενη μέρα στον Χάγγελο.
1: Σήμερα που μετράμε τις ζημιές μας. Καταρχήν θέλω να δώσω συλληπιτήρια στην οικογένεια του Βαγγέλη, σε όλους τους οικείους, για το χαμό, τον άδικο χαμό του ανθρώπου. Λοιπόν, περνάμε τώρα στις ζημιές. Κοπήκαν δρόμοι. Ένας ειδικά εκεί, σε αυτό το συγκεκριμένο ρέμα κάτω στα στεγνά. Έχουμε κατολισθήσεις από βουνάρι που κρέμεται και τρέμει η ψυχή μας. Κατεβάζει πολλές πέτρες στο δρόμο μέσα.
0: Στην περιοχή το στεγνόλησε. Όταν κατεβαίνουμε στο δρόμο για στεγνάλες.
1: Μπράβο. Ναι. Στο αριστερό μας χέρι λοιπόν κρέμεται ένα κομμάτι, ένα βουνάρι εκεί. Και καθημερινά μαζεύουμε πάρα πολύ πέτρα μέσα από το δρόμο. Λοιπόν, ειδικά τώρα με τις βροχές. Έχουμε πολλές λακκούβες μέσα στον οικισμό. Είχαμε πλημμυρισμένα μαγαζιά που έφτασε το νερό στα 40 πόντους. Ο δρόμος Αρχαγγέλου Μαλώνας στην περιοχή Έθωνας είχαμε κατολισθήσεις και καθυζήσεις του δρόμου. Και πάρα πολλοί αγροτικοί δρόμοι, οι οποίοι είτε κόπηκαν τελείως είτε θέλουν επιδιόρθωση δυνατή.
0: Καλά, φαντάζομαι τώρα οι αγροτικοί δρόμοι, οι αγροτικοί δρόμοι τώρα θα έχουν πάρα πολλά προβλήματα εκεί που έπεσε νερό. Αλλά να σε ρωτήσω.
1: Πάρα πολύ νερό.
0: Ναι.
1: Έβρεχε όλη τη νύχτα από το πρωί μέχρι το μεσημέρι στις 2 η ώρα περίπου. Μετά σιγάνεψε. Αλλά αυτό το πράγμα ήταν τελείως απότομο. Ήταν πάρα πολύ το νερό που έπεφτε. Και είχαμε αυτά που είχαμε.
0: Οι ποταμοί, έτσι δεν το συζητάμε, δηλαδή αναγκαστήκατε να κλείσετε κάποια στιγμή την πρόσβαση προς τον οικισμό, γιατί ο Μαγκαφάς κατέβαζε απίστευτες ποσότητες νερού.
1: Δεν κλείσαμε κανένα δρόμο. Δεν κλείσαμε κανένα δρόμο.
0: Εσείς δεν
1: κλείσαμε
0: το
1: μόνο Αρχαγγέλου Μαλώνας. Ο Μαγκαφάς
0: ένα λεπτό, πρόεδρε. Εδώ ήρθε δελτίο τύπου, προφανώς δεν ξέρω αν το έκανα κατά λάθος. Ήρθε δελτίο τύπου από τον Δήμο της ΛΟΤ που έλεγε ότι μην περνάτε από τον τάδε δρόμο και προσωρινά.
1: Άλλο
0: κλείστε, είχε κλείσιμο για δρόμο, αφού απαγόρευε να περάσουμε. Τέλος πάντων, εντάξει, ας το ξεπεράσουμε.
1: Ήταν την ώρα που είχε πέσει το αμάξι.
0: Ναι, ωραία.
1: Ήταν για λίγο.
0: Ωραία, ναι, αλλά εντάξει, αυτό εντάξει, δεν είναι το ελάχιστο είναι αυτό. Εννοώ ότι αυτά τα μέτρα χρειάζονται για να προστατεύσουμε και τον πληθυσμό, σωστά. Δεν,
1: ναι, φυσικά.
0: Δεν υπάρχει καμία. Λοιπόν, ο Μαγκαφάς και τι δεν κατέβασε, έτσι.
1: Ναι, συμφωνώ. Πιο πάνω, που είναι τα μικρά τα ρέματα, ήταν γεμάτα μέχρι πάνω. Μάλιστα. Μέχρι πάνω, ύψος στα 2 μέτρα.
0: Ναι.
1: Ήταν γεμάτα μέχρι πάνω και σε ένα σημείο μάλιστα ξεχύλισε. Ναι, ανάμεσα στα σπίτια.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, επειδή ανέβηκαν και διάφορα βίντεο.
1: Και το αμάξι που βρέθηκε στο γεφύρι, από εκεί το πήρε.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί βγήκαν και πάρα πολλά βίντεο τα οποία δείχνουν ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστεί στον Αρχάγγελο. Εκεί στον Άγιο Γεράσιμο τι έγινε, και είδα πάρα πολλά βίντεο να βγαίνουν. Πολλά
1: Άγιο
0: βίντεο.
1: Γεράσιμο.
0: Ναι.
1: Εκεί. Τίποτα. Εκεί το φράγμα. Το ρέμα, το ρέμα σχεδόν έκλεισε. Γιατί υπάρχουν πολλά τσιμέντα, πέτρες και τα λοιπά. Τώρα ρίξαμε μπετόν στην είσοδο. Στην είσοδο δεν είχαμε πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν μέσα. Μπούκωσε λοιπόν εκεί, γέμισε με αποτέλεσμα τα νερά να βγαίνουν απ' έξω και ήταν όσο κρατάει το κράσπεδο του πεζοδρομίου, ήταν το νερό που έφευγε στους δρόμους μέσα.
0: Ναι, και δεν είναι και εύκολο τώρα να ελέγξει την κατάσταση, γιατί πέφτουν και διάφορες καταγγελίες για το ποιοι ρίχνουν, πώς ρίχνουν και τα λοιπά, αλλά τώρα είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Σύντομα, γιατί με παίρνουν από την ΕΡΤ τώρα.
0: Εντάξει, να βγεις και στην ΕΡΤ, να είσαι καλά, πρόεδρε, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, με το περιστατικό κάτω με τον άνθρωπο τώρα, τι να σας πω, τον παρέσυρε το ρέμα με το αυτοκίνητο, τον έβγαλε 100 με 150 μέτρα δεξιά γιατί ήταν νοτιάς, πήγε να βγει από το αυτοκίνητο για να σωθεί, αφού ένιωσε στερεά, mm-hmm. αλλά εκεί είτε κύμα τον χτύπησε, είτε κάπου... Ναι,
0: είχε και τραύμα στο μάτι ο άνθρωπος, ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς συνέβη εκεί.
1: Τον χτύπησε, λοιπόν. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά. Να είσαι καλά, πρόεδρε, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον πρόεδρο του Αρχαγγέλου, της Δημοτικής Κοινότητας. Εντάξει, για το περιστατικό τώρα τι να πεις. Δηλαδή, άδικα έφυγε ο άνθρωπος. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, μπροστά στις υλικές ζημίες, η αγωνία να πάει να δει τι γίνεται το αυτοκίνητό του. Στο τέλος πλήρωσε με τη ζωή του, έτσι, αυτό το τραγικό λάθος. Και μετά αυτό το οποίο ισχύει στο ελληνικό δημόσιο είναι το γνωστό, να μην τα επαναλαμβάνω, ότι ενημερώθηκε η αδερφή του από τους δημοσιογράφους και όχι από την αρμόδια αρχή, ούτε από την αστυνομία. Οι μόνοι δηλαδή έψαχναν να βρει τι έγινε και βεβαίως όταν δημιουργήθηκε αυτή η σύγχυση έψαχναν να βρουν δύο ανθρώπους, ένα 25χρονο και έναν μεγαλύτερο σε ηλικία, και αυτό οδήγησε σε σφαλμένα, αν θέλετε, λάθη, ένα σύστημα το οποίο καμιά φορά βιάζεται για να βγάλει μία είδηση την οποία δεν έχει επιβεβαιώσει. Έχουμε και τα γνωστά θέματα της εποχής, δηλαδή έχουμε το κινητό, την ευκολία για να το περάσω, αφού δεν έχω υποχρέωση να το διασταυρώσω απλά για να το δείξω δηλαδή. Έχουμε και την σύγχρονη, αν θέλετε, αυτή η ασθένεια των likes της εποχής μας, και είχαμε όλα αυτά τα τραγικά, δηλαδή να βλέπεις τίτλους ή να ψάχνουν ανθρώπους ή να δημιουργείται μια προσδοκία, όπως σας έλεγα, στην γυναίκα ότι τελικά δεν είναι αδερφός μου αυτός που χάθηκε, ψάχνουν ένα νέο παιδί, δεν έτσι, ταιριάζουν οι ηλικίες τους, και να βγαίνουν και ανακοινώσεις ότι ελπίζουμε να βρεθεί ο επόμενος. Δηλαδή μιλάμε τραγικά πράγματα. Τραγικά πράγματα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να δώσουμε συνέχεια στην επικαιρότητα. Προσπαθούμε να συλλέξουμε την επόμενη μέρα από διάφορους τόπους.

0: 38.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
0: Ακού Κόσμος 938.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Είναι 5η σήμερα, είναι 15 το Οκτώβρη. Πάμε να καταγράψουμε την επόμενη μέρα δηλαδή. Να δούμε τι συμβαίνει στην περιοχή μας. Έχουν ξεκινήσει από ό,τι μαθαίνω από τους προέδρους οι αυτοψίες σε κάποια έργα με τα κλιμάκια των μηχανικών. Να δούμε τελικά που έχουν ουσιαστικά και ποια σημεία είναι στο κόκκινο, έτσι, την επόμενη μέρα, αφού έχουν υποχωρήσει τα ύδατα και πλέον μπορείς να κάνεις μια εκτίμηση. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα πάμε να δούμε είναι μια κάρτα την οποία έφτιαξε πριν από λίγα λεπτά, δηλαδή επειδή κάναμε μια αναφορά για τα συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με την Μπόρα, ο Κλεάνθης νομίζω, να δούμε μια κάρτα που έχει να κάνει με τα ποσοστά βροχόπτωσης. Χθεσινή κακοκαιρία 14 δεκάτου και η θεομηνία Μπόρα το 2024. Συνολικά η Μπόρα, εδώ είναι η διαφορά όμως, ότι η Μπόρα ήταν τρεις ημέρες, δηλαδή η τελευταία μέρα του Νοέμβρη και η μέτρηση, η ένταση ήταν 44 ώρες, 337 έτσι, χιλιοστά. 264 μέχρι τις 12.50 δηλαδή χθες, σε ελάχιστες ώρες, αυτό έγινε στην Ρόδο. Οπότε αυτές είναι οι διαφορές. Επαναλαμβάνω, τα 78,2 της βροχής της Μπόρας, αλλά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εδώ ήταν δηλαδή ότι έπεσαν 264. Τα στοιχεία τα οποία μας έδωσε νωρίτερα ο Σεραφείμ Χριστοδούλου, ο οποίος έχει τους σταθμούς, μετράει δηλαδή για το δίκτυο των σταθμών, το ελέγχει ο Σεραφείμ για λογαριασμό του Εθνικού Αστεροσκοπίου. Λοιπόν, λέει ότι ήταν 272. Ας μην χαθούμε στα χιλιοστά, έτσι, γιατί είναι μέχρι κάποια στιγμή. Επαναλαμβάνω ότι αυτή ήταν η ένταση του φαινομένου και σε μια συγκριτική περίοδο 15 ετών πρώτη φορά είχαμε αυτά τα δεδομένα. Το λέω γιατί επικοινωνήσαμε χθες και με την καθηγήτρια υδρολογίας, η οποία γνωρίζει άριστα την Ρόδο και ήταν εδώ και μετρούσε δεδομένα μετά την Μπόρα του 2024, την Ελισάβετ Φελώνη. Τα λέμε συχνά πυκνά. Αυτό το οποίο χθες είχε, δεν υπήρχε αγωνία. Κοιτάξτε, όταν γίνονται οι παρεμβάσεις στα ρέματα, δηλαδή όταν γίνονται οι καθαρισμοί, όταν αυτό επαναλαμβάνεται, όσο και νερό να κατεβάσει, όταν το νερό δεν βρίσκει εμπόδια για να φύγει δηλαδή από τον φυσικό του ουρού, καταλήγει στη θάλασσα. Υπήρχε, λέει, μια αγωνία χθες στην Ιαλισσό, αλλά εγώ είδα ότι το σύστημα λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Μέχρι αργά το απόγευμα κατέβαζε νερό, έτσι. Και βεβαίως αυτό έγινε γιατί είναι ένα σύνθετο σύστημα, το βλέπουμε και μπροστά μας το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή με αφορμή και την μελέτη η οποία παραδόθηκε στον Δήμο της Ρόδου και αφορά κάποια τμήματα του Πλακοσκεπούς ποταμού, ότι όταν υπάρχει η πρόληψη καταφέρνεις να έχεις αποτέλεσμα. Το λέω γιατί είδαμε πώς λειτουργήσε και ο Πλακοσκεπής, πώς λειτουργήσαν τα μέρη στα οποία υπήρξαν έγκαιρα ή καθαρισμοί. Έχουμε σε κάποια σημεία που πρέπει να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, έτσι, όπου θέλουν δηλαδή εννοώ μία διόρθωση, αλλά επαναλαμβάνω, το προλαμβάνεις αυτές τις περιπτώσεις είναι το σημαντικότερο, το ουσιαστικότερο. Εδώ κερδίζει ο τόπος και δεν είχαμε, έτσι, και το ξέρει πολύ καλά αυτό το σύστημα της Ιαλισσού ο πρώην δημαρχός, ο Σάκης ο Στάγκας δηλαδή, γιατί είχαμε και τα σημεία μέσα στην Ιαλισσό που πέφτουν στο ποτάμι με τα όμβρια και με όλα τα σχετικά. Θα δούμε λίγο αργότερα εάν έχουμε την δυνατότητα να τα πούμε και για αυτό το θέμα. Λοιπόν, τελευταία ενημέρωση. Στην περιοχή των Καλυθιών Φαλιρακίου έχουμε τα συνεργεία, τους μηχανικούς της περιφέρειας μαζί με τον πρόεδρο να είναι σε μια διαδικασία αυτοψίας. Για το παραλιακό μέτωπο και για την παραλία του Φαλιρακίου χρησιμοποιήσαμε κάποιες φωτογραφίες οι οποίες ανέβηκαν στο διαδίκτυο από ένα συνάδελφο για να δείξει την επόμενη μέρα και αυτή η εικόνα είναι γενικά, έτσι, σε διάφορα σημεία του νησιού δηλαδή σήμερα και το ουσιαστικότερο είναι ότι για μας μπορεί αυτό το φαινόμενο να έφερε τα δεινά, για τους ξένους επισκέπτες όταν βγήκε ο ήλιος βγήκαν και αυτοί στους δρόμους.
με τα καλοκαιρινά τους. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, γιατί είναι αυτό που έλεγε νωρίτερα και ο κύριος Χριστοδούλου, ότι το νερό έχει ακόμη θερμοκρασία 25-26 βαθμούς. Άρα δηλαδή, ενώ χαρά Θεού είναι, και φαντάζομαι όπου υπάρχει η δυνατότητα, σήμερα θα έχει κόσμο και στις παραλίες, όπου οι παραλίες έχουν καθαριστεί. Λοιπόν, τώρα, στην Παναγιά την Φανερωμένη μου είπαν πριν από λίγο ιερείς ότι έχουν αντιληφθεί τα ύδατα με την βοήθεια του γειτονικού ξενοδοχείου, δηλαδή από αντλίες, και βεβαίως έχουν ξεκινήσει καθαρισμοί. Εντάξει, μπορεί να καθαρίσει το πάτωμα, αλλά τα έπιπλα είναι πάντα ένα θέμα, και βεβαίως εκεί χρειάζεται να γίνει μια ουσιαστική παρέμβαση, γιατί έχουμε και το μεγάλο θέμα ότι, επαναλαμβάνω, κατεβαίνει από την Ηλιάδον όλο το βουνό, όλο το νερό, όλη η λάσπη και καταλήγει στην Παναγιά την Φανερωμένη. Κάτι πρέπει να γίνει, ή δεν ξέρω αν πρέπει σε αυτά τα φαινόμενα να υπάρχει κάποια σχάρα, δηλαδή, η οποία να αποκλεί την πρόσβαση του νερού μέσα στην εκκλησία. Γιατί είναι η τρίτη φορά τα τελευταία χρόνια που έχουμε τέτοιο φαινόμενο στην περιοχή. Τώρα, πάω στα υπόλοιπα, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά. 1,55 το λίτρο θέρμασης, αυτή είναι η τιμή η οποία ξεκινάει σήμερα με τις παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται την κυβέρνηση σε σχέση με τις εταιρείες πετρελοειδών. 1,55, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Αν θυμάμαι καλά από κάποια στοιχεία τα οποία είδα, στη Βόρεια Ελλάδα μια μισή σύνταξη είναι, έτσι, σε σχέση με την περσινή χρονιά. Επίσης, για αυτά τα θέματα, δηλαδή, για το πώς θα λειτουργήσει η Ευρώπη, είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία θα θέσει ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής, η οποία γίνεται σήμερα. Εν τω μεταξύ, γίνεται και ένας χαμός με τα δημοσιεύματα με την Kimberly Guilfoyle, παρακαλώ, η οποία λέει, επιχείρησε, αυτά λέει η Daily Mail, να εξαφανίσει και έναν απλήρωτο λογαριασμό εστιατορίου στο οποίο βρέθηκε. Παιδιά, η Kimberly έκανε nightlife. Έκανε nightlife. Ήτανε με τον Κωνσταντίνος Αργύρος, έτσι. Τώρα χτυπάνε, πώς λέγεται αυτό, καμπάνες για μας, πώς λέγεται αυτό το κομμάτι. Ήτανε στο Μπουζουκυρί, η Kimberly. Έκανε σοβαρές δουλειές. Έκανε modeling στην χώρα, έκανε ωραία ταξίδια. Και μάλιστα λέει και η Wall Street Journal, η οποία αυτή έριξε την Guilfoyle, ότι όταν, λέει, βρέθηκε ο Ρούμπιο στην Αθήνα, σχέτως το τι είπε δημόσια, είχε καταλάβει ότι θα ετοίμαζε βαλίτσες. Είναι ακόμα εδώ η Kimberly, για όσους στεναχωριούνται, ειδικά για τον Πάνο τον Καμένο. Ετοιμάζει βαλίτσες, θα αναχωρήσει, λέει, από την Αμερικανική Πρεσβεία σε 15 ημέρες, ενώ την θέση της κατέλαβε ένας διπλωμάτης, ο Joshua Hack, ο οποίος έχει υπηρετήσει και στο παρελθόν υπουργός στην Ευρώπη. Γνωρίζει, λέει, άριστα τα ζητήματα. Εντάξει, δηλαδή ακούσαμε τόσα πολλά για το Χάγκο που εγώ κάποια στιγμή αισθανόμουν χθες το απόγευμα ότι είναι φίλος μας, δηλαδή συγγενής μας. Το ότι μάθαμε για τον Joshua Hagg. Λοιπόν, τώρα, σήμερα νομίζω, σήμερα έχουμε κάλπες. Δηλαδή ξεκινά αυτή η περίοδος των εκλογών, έτσι. Έχουμε κάλπες για το νέο ΔΣ του Σωματείου Καταστηματαρχών Άρτο Ζαχαροπλαστείων Δωδεκανήσου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Λοιπόν, κάλπες, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τελικά πόσοι είναι οι ζαχαροπλάστες, οι αρτοποιοί, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον κλάδο, γιατί και αυτοί έχουν πάρα πολλά προβλήματα λόγω του ενεργειακού κόστους. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη μία, αν θέλετε, ανάσα για να εντοπίσουμε τον κύριο του επόμενου ρεπορτάζ, την κυρία.

0: Λοιπόν, άνω τελείας, αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα καιρικά φαινόμενα, δηλαδή ουσιαστικά την αποτύπωση των καταγραφών των ζημιών που έχουν συμβεί στο νησί από τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, κυρίως δηλαδή η περιοχή, αν θέλετε, Αρχαγγέλου, Αφάντου, Καλυθιών και βεβαίως τα προβλήματα τα οποία έχουν σημειωθεί στην πόλη της Ρόδου. Το λέω αυτό γιατί άλλαξαν οι καιρικές συνθήκες. Νομίζω ότι βγήκε από χθες ο ήλιος, ειδικά σήμερα είναι λαμπρή η ημέρα και έχουν ξεκινήσει και οι καθαρισμοί δηλαδή παντού, έτσι, για να επανέλθουμε στην εικόνα, γιατί είμαστε ακόμη σχεδόν ένα μήνα πριν από το τέλος της σεζόν. Δηλαδή έχουμε χιλιάδες επισκέπτες στο νησί μας. Λοιπόν, αύριο και μεθαύριο 16-17 του Οκτώβρη έχουμε ένα σημαντικό γεγονός, το πρώτο φόρουμ νησιωτικής πολιτικής και ανάπτυξης. Συνδιοργανώνεται, μάλλον το διοργανώνει η Εφημερίδα Ροδιακή μαζί με την Γενική Γραμματεία, δηλαδή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, τον Δήμο της Ρόδου και το Επιμελητήριο. Και όπως σας είχαμε πει, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την εκδότρια και βεβαίως δημοσιογράφο της Ροδιακής, την κυρία Λίζα Τσοπανάκη, για να μας δώσει μία εικόνα για το τι θα συμβεί, που θα συμβεί για τους συμμετέχοντες, για την έτσι, φιλοσοφία δηλαδή γύρω από αυτό το σημαντικό φόρουμ. Καλημέρα κυρία Τσοπανάκη.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιωνού.
0: Λοιπόν, σας ακούμε με πολύ μεγάλη έτσι, προσοχή και για την σκέψη της διοργάνωσης αυτού του φόρουμ και για τους ομιλητές και το πώς θα κυλήσει, παρακαλώ.
1: Φυσικά, το Islands Voice είναι μια νέα πρωτοβουλία της εφημερίδας Ροδιακή. Γεννήθηκε από την ανάγκη να ανοίξει στην ουσία ένας διάλογος για το παρόν και το μέλλον των νησιών μας. Όπως ξέρετε εσείς, η Ροδιακή με τα 111 χρόνια δημοσιογραφικής διαδρομής έχει μάθει να παρακολουθεί τις ανάγκες των νησιών, να αναδεικνύει προβλήματα, να αναζητά λύσεις. Θεωρήσαμε ότι δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε μόνο στην καταγραφή των ζητημάτων, αλλά ότι πρέπει να δημιουργήσουμε και τις προϋποθέσεις για να συζητηθούν ουσιαστικά τα θέματα. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε μέσα από το Islands Voice, να φέρουμε στο ίδιο τραπέζι την πολιτεία, την αυτοδιοίκηση, τους ανθρώπους της αγοράς, τους επιστήμονες και όλους όσους μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μια νησιωτικής πολιτικής. Mm-hmm. Γιατί φυσικά η νησιωτικότητα δεν είναι απλώς ένα γεωγραφικό χαρακτηριστικό.
0: Ναι, βεβαίως, και πρέπει να δώσουμε μάχες να δίνουμε μάχες διαρκώς για να το αντιληφθούν και στην Ευρώπη ενίοτε. Να μου πείτε λίγο έτσι κάποιους από τους ομιλητές, διότι βλέπω ότι έχετε τη στήριξη όλων των φορέων.
1: Ναι, έχουμε τη στήριξη των φορέων, έχουμε και πάρει και γίδες από σχεδόν όλα τα Υπουργεία. Mm-hmm. Αύριο περιμένουμε να βρίσκεται εδώ μαζί μας ο Υφυπουργός, ο κύριος Γκίκας. Mm-hmm. Το πρόγραμμα, δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει καθόλου για το πρόγραμμα.
0: Όχι, εσάς περιμένουμε.
1: Ξεκινάει, ωραία, ναι, ναι, ναι. Ξεκινάει αύριο λοιπόν το πρωί. Θα μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα νησιά. Mm-hmm. Όπου ο μιλητές θα είναι ο κύριος Χατζημάρκος και ο κύριος Στασινός, ο πρόεδρος του ΤΕΕ. Έπειτα θα μιλήσουμε για το πολύ σημαντικό θέμα της συνδεσιμότητας που προβληματίζει και όλα μας τα νησιά. Mm-hmm. Θα έχουμε την κυρία Κατερίνα Πολάτου που είναι από τη Fraport, τον κύριο Θοδωράτο που είναι ο πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατικού Ναυτιλίας, τον κύριο Στασινόπουλο που είναι δήμαρχος Ζακύνθου, τον δήμαρχο Νησίρου, mm-hmm. τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου μας τον κύριο Πάπου. Έπειτα θα μιλήσουμε για το νερό, άλλο ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για μας και για τα μικρά μας νησιά πολύ περισσότερο. Mm-hmm. Θα έχουμε μαζί μας τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Μάγκο, τον κύριο Λέκα, τον ομότιμο καθηγητή της Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, τον Δήμαρχο Χίου, τον κύριο Γιάννη Κουρή που είναι πρόεδρος του VR Greece. Θα μιλήσουμε για την νησιωτικότητα 2030, πώς μετατρέπουμε τις προκλήσεις ευκαιρίες.
0: Άρα ουσιαστικά μιλάμε θεματικές ενότητες που έχουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν το know-how, δηλαδή δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, από ό,τι καταλαβαίνω. Όλα τα ζητήματα δηλαδή νησιωτικότητας, έτσι.
1: Ναι, φυσικά, για χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις στα νησιά. Την επόμενη μέρα θα μιλήσουμε για το εξής σημαντικό θέμα της στέγασης και της ποιότητας ζωής στα νησιά, για τη δημόσια υγεία και κοινωνική συνοχή. θέματα που είναι η καθημερινότητά μας και τα καθημερινά μας προβλήματα για όλους τους νησιώτες, από το μεγαλύτερο στο μικρότερο νησί, και θέματα που δεν αφορούν βέβαια μόνο την Ελλάδα.
0: Α, βέβαια,
1: για μας σε δεύτερο χρόνο είναι πολύ σημαντικό να ενταχθεί και στην Ευρώπη γενικότερα, γιατί είναι θέματα που απασχολούν όλα τα νησιά.
0: Ναι.
1: Και εκτός Ελλάδας φυσικά.
0: Ναι. Άρα φαντάζομαι ότι οι ομιλίες και μετά θα υπάρχει και ένας αδιάβολος ο οποίος θα αναπτύσσεται έτσι σε κάθε θεματική. Πώς θα κυλήσει, δηλαδή, εννοώ πώς το έχετε σχεδιάσει?
1: Δεν θα είναι ομιλίες με την έννοια του θα ανεβαίνει κάποιος να μιλάει.
0: Όχι, όχι, φαντάζομαι ότι θα είναι.
1: Θα γίνεται μια συζήτηση,
0: ναι, συζήτηση.
1: Θα υπάρχει συντονισμός. Και φυσικά θα υπάρχει και η δυνατότητα ερωτήσεων και παρεμβάσεων από το κοινό. Μάλιστα.
0: Πού θα γίνει αυτό, κυρία Τσοπανάκη?
1: Θα είναι στο ξενοδοχείο Σέρατον, αύριο 16 και μεθαύριο 17 του μήνα. Θα σας περιμένουμε όλους.
0: Μάλιστα. Ξεκινάει πότε, αύριο το πρωί? Αύριο το πρωί, τι ώρα μας είπατε?
1: Ξεκινάει 8.30 ώρα, ξεκινάει
0: η εγγραφή.
1: Ξεκινάνε οι εγγραφές, 8.30 με 9.30. 9.30 ώρα ξεκινάνε οι χαιρετισμοί, 10 και 4 είναι η πρώτη θεματική.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχετε την δεύτερη μέρα έτσι, ως επώνυμα, για να έχουμε μια εικόνα ποιοι θα μιλήσουν και ποιοι θα παραστούν, ενώ προσκεκλημένους, ομιλητές.
1: Ναι, φυσικά. Η δεύτερη μέρα λοιπόν ξεκινάει με τη στέγαση και ποιότητα ζωής στα νησιά, όπως σας είπα προηγουμένως. Περιμένουμε τον Υφυπουργό, τον κύριο Βασίλη Σπανάκη. Στο πάνελ θα βρίσκεται και ο Δήμαρχος Ρόδου, ο κύριος Κολιάδης, και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ο κύριος Χατζής. Αμέσως μετά θα μιλήσουμε για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική συνοχή, όπου θα βρίσκεται στο πάνελ η κυρία Χριστίνα Μαρία Κράβαρη, που είναι Γενική Γραμματέα της Δημόσιας Υγείας, ο κύριος Κουτσόπουλος, ο ιατρός χειρουργός και μέλος του ΚΕΣΥ, ο κύριος Φραγκάκης, ο δήμαρχος Χάλκης, ο κύριος Φαρμακίδης, που είναι παιδίατρος και αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Θα έχουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον fireside chat για το μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας μέσα από τα μάτια των νέων, όπου θα έρθει ο κύριος Παναγιώτης Πατέλης, που είναι φαρμακοποιός της Χάλκης, ο κύριος Αναστάσης Ψηλάντης, που είναι σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας της VNO, και η κυρία Σπυριδούλα Σπανού, που είναι ιατρός και ειδικευόμενη δερματολογίας, να μας μιλήσουν για τα θέματα της νησιωτικότητας μέσα από τα δικά τους μάτια, και γιατί έχουν επιλέξει είτε να έρθουν στα νησιά είτε γιατί δεν μπορούν να έρθουν, και ποια είναι, ας πούμε, τα θέματα που αντιμετωπίζουν. Και κάπου εκεί λίγο μετά θα κλείσει το συνέδριο με μια παρουσίαση συμπερασμάτων και ένα round table που θα γίνει.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Σε ευχαριστώ θερμά. Νομίζω ότι είναι δεδομένη η επιτυχία και λόγω της ιστορικότητας της εφημερίδας, αλλά βεβαίως και λόγω της παρουσίας των ομιλητών. Εξαιρετικό ενδιαφέρον. Να είστε καλά, κυρία Τσοπανάκη.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ
0: θερμά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών, στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του Σιφάκ.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional

0: 210 68 172.
1: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Ακού Κόσμος 938.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Βασίλης μου λέει: αν θες, μπορώ να παίξω τραγούδια. Έστω τα καλά σου. Μου ψάχνω ευκαιρία να πω διάφορα πράγματα τα οποία έχω πει κατά καιρούς δηλαδή. Και προσπαθώ. Μην μου διαμαρτύρεσαι. Και προσπαθώ να τα πω με μια ευγένεια. Έτσι, προσπαθώ με μια ευγένεια να τα πω. Λοιπόν, σας έλεγα χθες για αυτό το οποίο διάβασα. Εγώ επαναλαμβάνω, το συμπαθώ πάρα πολύ, τον εκτιμώ. Το Γιάννη τον Παρασκευάκια του Ιστορικό Γραφείο. Και λέγα: βρε Γιάννη μου, καλά τα λες. Αλλά κανείς δεν κατάλαβε τίποτα τόσα χρόνια που μπήκε αυτή η ιστορία για το στατρολογικό γραφείο. Κανείς δεν είδε τίποτα τώρα. Και ζητάς από έναν Δήμο που έχει τον πραγμάτων αποδεικνύει ότι δεν έχει την ικανότητα. Έχουν πρόβλημα αποτελεσματικότητας. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Έτσι. Σε πάρα πολλά σημεία. Εγώ δεν μπορώ να υποστηρίξω ότι έχουν κάποια κακή πρόθεση. Όλοι έχουμε τις καλύτερες των προθέσεων όταν μπαίνουμε στα κοινά. Αλλά μένα με ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα. Πες μου πόσο καιρό ήσουν σε κάποιο πόστο και τι έκανες. Έτσι. Πες μου δηλαδή τι έκανες για να βασιστώ πάνω σου. Ζητάει λοιπόν τώρα ο Γιάννης ο Παρασκευάς από το Δήμο, λέει, το παλικάρι του Δήμου, ο πρώτος πολίτης.

Βουλής να ζητήσει, λέει, να προσφύγει στα δικαστήρια, να κυρώσει το διαγωνισμό τον οποίο έκανε η ΕΤΑΔ πόσο καιρό και πέρασε αυτό το ακίνητο που σας έλεγα χθες στην οικογένεια Καραγιάννη. Λοιπόν, η οικογένεια Καραγιάννη είναι μια σοβαρή οικογένεια που είχε αποδείξει ότι τις δουλειές της κάνει καλά στον τόπο δηλαδή. Και είναι μια οικογένεια που ο αρχηγός της οικογένειας, ο Πατριάρχης, ο αείμνηστος ο Γιώργος ο Καραγιάννης, είχε γράψει με χρυσά γράμματα στον τόπο έτσι, την πορεία του. Την είχε σφραγίσει, ένας χαρισματικός άνθρωπος ο Γιώργος ο Καραγιάννης. Εμείς είμαστε παλαιότεροι στην ηλικία, μεγαλύτεροι δηλαδή, έτσι έχουμε βιώσει τα πρώτα μας χρόνια αυτές τις προσωπικότητες. Υπήρχαν προσωπικότητες στη Ρόδο. Ήταν αυτοί οι στυλοβάτες του ροδιακού τουρισμού. Αυτοί που έκαναν την Ρόδο ναυαρχίδα και οι υπόλοιποι την κάναμε να μην πω. Με αυτά τα οποία πράταμε στον τόπο. Δεν είναι οι ίδιες εποχές, έχουν αλλάξει. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Γιάννης ο Παρασκευά, συμπαθέστατος, αγαπητός σε μένα, παραλαμβάνω, να μπει ο Δήμος να διεκδικήσει. Και το έλεγα χθες το αυτονόητο. Θες να σου δώσω 8 έργα για τα οποία έχει ναυαγίσει, αγαπητέ φίλε Γιάννη, ιστορικά ο Δήμος της Ρόδου, όχι μόνο την περίοδο Κολυάλη, αλλά και την περίοδο Καμπουράκη. Να σου δώσω 8 έργα, 8 σημαντικά κτίρια. Μην τα ξανααναφέρω κάθε φορά, γιατί τσατίζομαι μου που τα λέω, δηλαδή με πιάνουν τα νεύρα μου. Να τα λαμπάκια μου, επιτρέψτε μου τώρα αυτό το πράγμα. Τι να πω δηλαδή για όλα αυτά τα κίνητα. Ξεκίνησα από το σημαντικότερο, που ήταν η επιθυμία όλων των δημοτικών αρχών, μια προγραμματική σύμβαση. Δεν άρεσε στον Αντώνη γιατί την έγραψε ο Φώτης. Και πήγε να την τροποποιήσει και τώρα έχουν περάσει 7 χρόνια και δεν κάναμε τίποτα. Πάμε στη Μενδώνη και τσακωνόμαστε για το αυτονόητο. Γιατί και εκεί τα κάναμε μουσκεμα, αλλά κάναμε τους μάγκες. Εμείς είμαστε ωραία για μάγκες. Τζάπα μάγκες. Γιατί στο τέλος δεν καταφέρνουμε τίποτα. Επαναλαμβάνω ότι αυτό το μερίδιο, γιατί βλέπω να κάνει κριτική και ο Αντώνης τα πεπραγμένα του Αλέξανδρου. Για δες που τα άφησες εσύ όλα αυτά τα θέματα, αγαπητέ κύριε Καμπουράκη. Λοιπόν, άρα λοιπόν ο Δήμος της Ρόδου δεν έχει την δυνατότητα, δεν δείχνει αποτελεσματικότητα. Και βγαίνει τώρα ο Όμιλος και λέει, καλά άρεσε η Γιάννη η Παρασκευά. 15 χρόνια ήταν έρημο το κτίριο και γινόμασταν ρόμπες. Δεν τα είδες? Γιατί δεν έκανες μία παρέμβαση όλα τα προηγούμενα χρόνια? Μην το ανοίξω αυτό το κομμάτι, το τι έχει υποθεί, πώς διεκδικήθηκε, αν έγινε τίποτα ή δεν έγινε τίποτα. Έτσι. Και δεν μπορώ να ακούω και αυτή την ιστορία ότι δεν ανοίξαμε εμείς το θέμα. Οι δημοτικές αρχές έχουν ένα παρελθόν, έχουν κάνει παρεμβάσεις ή δεν έχουν κάνει παρεμβάσεις. Βγαίνει λοιπόν τώρα η εταιρεία Ξενοδοχεία Ρόδου Γεώργιος Β' Καραγιάννης ΑΕ και λέει μια αφορμή την ανάρτηση του Γιάννη Παρασκευά και λέει διάφορα σημεία, ο οποίος δεν μαρτύρεται για την ακύρωση. Το ερώτημα το οποίο θέτουμε είναι που ήταν ο κύριος Παρασκευάς και τα τελευταία 15 χρόνια το ακίνητο ήταν εγκατελειμμένο στη φθορά του χρόνου και σε άθλια κατάσταση 4 μήνες πριν από το διαγωνισμό, με τοποθετημένη τη διαφημιστική πινακίδα μίσθωσής του και στις δύο όψεις του. Πού ήταν ο κύριος Παρασκευάς όταν άλλα βληματικά ακίνητα του νησιού είτε αφέθηκαν στην εγκατάλειψη και την απαξίωση, είτε παραχωρήθηκαν για εντελώς ασύμβατες με το διοικητικό κέντρο της πόλης της Ρόδου χρήσης και επιβάρυναν το κέντρο με τη χρήση τους και αλλίωσαν τα μέγιστα την αρχιτεκτονική τους. Και λένε διάφορα δηλαδή. Αν είχε κατοκυρωθεί σε άλλη εταιρεία για εντελώς διαφορετική χρήση πολυτενούς καταλήμματος αλλά και για λόγους των δικών τους επιχειρηματικών επιλογών, αυτή η αποχώρηση με αποτέλεσμα λέει διάφορα η εταιρεία και λέει το αυτονόητο ότι ρε παιδιά, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ζούμε εδώ, δραστηριοποιούμαστε εδώ. Είμαστε που λένε ηθαγενείς αυτού του τόπου. Έχουμε παρελθόν και έχουμε αποδείξει ότι εμείς θα το κάνουμε κούκλα το κτίριο για να στεγάσουν τα γραφεία της επιχείρησής μας. Και θα ντρέπεστε. Δεν θα ντρέπεστε, γιατί εκεί είναι το Μουρατρέι, στο οποίο αποκατέστησε το Υπουργείο Πολιτισμού, ήρθε, έκανε την βόλτα του ο Μητσοτάκης, έκανε τη βόλτα της η Λίνα Μενδώνη και είναι κλειστό. Ενώ είναι μνημείο. Λοιπόν, και λέει ο άνθρωπος το αυτονόητα. Αλλά έλεγα ότι όταν ζητάς να σου έρθει κάποιο ακίνητο στα χέρια να το διεκδικήσεις, πρέπει να έχεις αποδείξει ότι έχεις guts για να τα καταφέρεις. Guts να τα καταφέρεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, αφήστε το, μια χαρά το πήρε η εταιρεία. Είναι σοβαρή εταιρεία.
πήρε και άλλο, σας το είπα και χθες, πήρε και μία έπαυλη σημαντική να την αποκαταστήσει πάνω στον κεντρικό δρόμο, δηλαδή Ρόδου Γυαλισσού, να το πω έτσι. Μία πολύ σοβαρή εταιρεία η οποία πραγματικά θα το κάνει όπως χρειάζεται να είναι διαμάντι. Για τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα πω εγώ, τα λέει και η εταιρεία του Καραγιάννης, η εταιρεία ΑΕ. Δείτε και άλλα κίνητα που τα έχετε κάνει ρήμα, δύο έχουν μείνει, που έχουν πέσει και εκατομμύρια, τα οποία δεν είναι. Προσέξτε τώρα, τα εκατομμύρια τα οποία έπεσαν στα άλλα κτίρια δεν ήταν από την τσέπη των πολιτών του Δήμου της Ρόδου. Γιατί άκουγα και διάφορα όλα τα προηγούμενα χρόνια και δεν είχα τη δυνατότητα ή δεν ήθελα. Ήτανε από προγράμματα που ένταξε η Δημοτική Αρχή του Φώτου Χατζηδιάκου, ευρωπαϊκά χρήματα δηλαδή, όχι από τα δικά μας, ευρωπαϊκά χρήματα για να μένουν χρήματα στο Δήμο της Ρόδου. Και πού είναι όλοι αυτοί οι μάγκες που έλεγαν διάφορα τα προηγούμενα χρόνια, τώρα λένε και γράφουν με χρυσά γράμματα την εποχή Χατζηδιάκου, που μείνανε και 54 εκατομμύρια ευρώ σε δύσκολα χρόνια μνημονίων στα ταμεία του Δήμου της Ρόδου. Γιατί? Γιατί η Δημοτική Αρχή είχε αρχή, μέση, τέλος, είχε έλεγχο και ενέτασε σε ευρωπαϊκά προγράμματα όλα τα έργα, τα οποία αντί να τα είχαμε εγκαινιάσει, τα βλέπουμε να είναι στην ίδια απαράδεκτη κατάσταση 7 ολόκληρα χρόνια. Τι να πω για τη ροδιακή έπαυλη, δηλαδή 7 ολόκληρα χρόνια. Τι να πω για το δίκτυο αμέα στην παλιά πόλη. Τι να πω για το κτίριο Ακάβη. Τι να πω για το κτίριο στην Καταβιά. Δηλαδή δεν είναι μόνο κτίρια τα οποία ήταν στο ιστορικό κέντρο της Ρόδου, αλλά ήταν συμβολικά σημαντικά κτίρια σε κάθε γωνιά αυτού του τόπου. Μην πιάσω τα μεγάλα. Λοιπόν, τώρα πάμε σε αυτό που σας έλεγα χθες και είχα πάρει και τα... με είχαν πιάσει τα... και δεν ήταν μάθημα σε συναδελφούς, ήταν αυτό που λέμε, ότι όταν συμμετέχετε στην κοινά πρέπει να είσαι σοβαρή. Γιατί χθες μου που έσκασε αυτή η ιστορία με την φωνική νεροποντή και ψάχναμε, βγαίνανε και λέγανε ανοησίες. Και σε αυτή την ανοησία έχουν οδηγηθεί και κομματικοί μηχανισμοί. Διάβαζα χθες και το έχω μπροστά μου, όταν σας πω ότι χάθηκαν. Εκεί χάθηκε ο άνθρωπος στα νερά του Αρχαγγέλου, πνίγηκε ο άνθρωπος, τραγική εξέλιξη, παραλαμβάνω γνωστή οικογένεια, έτσι, του ανθρώπου, του Ευάγγελου Γιομπλάκη, και με διάφορες ανοησίες είχε δημιουργηθεί μια σύγχυση, την οποία πάτησα και κόμματα, διαβάζω, από την Τομιακή Επιτροπή Δωδεκανήσου του ΚΚΕ. Προσέξτε τώρα. Η τοπική επιτροπή νομού 12 του ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά της συλληπιτρίας στους συγγενείς συνανθρώπου μας που έχασε τη ζωή του από την κακοκαιρία στα στεγνά της Αρχαγγέλου. Προσέξτε τώρα, ανακοίνωση κόμματος είναι αυτή. Και δεν τα λέω με το κόμμα, αλλά λέω με αυτή τη σύγχυση η οποία επικρατεί με διάφορους ανόητους. Και αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα για τον αγνοούμενο, ευχόμαστε ο άνθρωπος να βρεθεί καλά στην υγεία του. Βγήκε, μην πω, είπαν ό,τι είπανε οι ανεγκέφαλοι και ψάχναμε δύο ανθρώπους. Λοιπόν, αυτό είναι ένα επάγγελμα. Αυτά τα λειτουργήματος είναι, εντάξει, λειτουργήμα κάνουν οι γιατροί. Αυτό το επάγγελμα είναι ανοιχτό, όπως είναι λογικό. Το πολιτεύομαι και το εκφράζω ελεύθερα τη γνώμη μου, είναι ανοιχτό σε κάθε δημοκρατία, σε όλο τον κόσμο. Μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Και μπορεί ο καθένας να είναι υποψήφιος, εκτός αν δεν είναι ποινικός δηλαδή. Έτσι. Αλλά θέλει ένα έλεγχο. Πριν είσαι σίγουρος για κάτι, πριν πεις κάτι δημόσια, ψάξε το νιονιό σου. Όταν φέρεις και τον θεσμικό μανδύα μιας εξουσίας. Μπάχαλο. Και σας το είπα και νωρίτερα, η Αθηνά Γιομπλάκη, η αδερφή του Ευάγγελου, ο οποίος χάθηκε στα στεγνά, όταν της είπαν ότι είναι 25χρονος, λέει δεν είναι ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου, λέει, δεν είναι 25 ετών, αυτά που είδα στην τηλεόραση και άκουσα. Ο αδερφός μου είναι 62 ετών, είναι μια χαρά, αλλά είναι 62 ετών. Και της δημιουργήθηκε μια ψευδαίσθηση ότι ευτυχώς δεν είναι ο αδερφός της, κάποιο άλλο παλικάρι είναι. Και έρχονται τώρα και διαβάζεις αυτά και βλέπεις και τα χθεσινά και τρελαίνεσαι.
τρελαίνεσαι, γιατί δημιουργεί μια σύγχυση, μια αγωνία. Και βγαίνουν τα κόμματα και λέει ευχόμαστε ο δεύτερος να είναι καλά. Κατά τα άλλα σκίζουμε. Μετά είναι αυτά τα οποία δεν καταλαβαίνουμε ή μετά κάνουμε μια δουλειά η οποία είναι να χαδεύουμε τους διάφορους τύπους που αντί να τους πιέζουμε για να έχουν αποτέλεσμα τους χαϊδεύουμε. Εντάξει, τους χαϊδεύουμε. Αυτή είναι μια δεύτερη σχολή των ελληνικών, ροδιακών και δυναμικών γλύψιμων. Εντάξει. Δηλαδή αυτό το οποίο όταν παιδιά ασκείς εξουσία είσαι υποχρεωμένος να απαντάς στον κόσμο. Είσαι υποχρεωμένος να απαντάς. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, υποχρεωμένος να απαντάς. Αυτοί ενοχλούνται που τους ρωτάς. Πολλές φορές ενοχλούνται και τους παίρνεις τηλέφωνο. Τους παίρνεις πολλές φορές για έναν τόπο και σου λέει: δεν μπορώ τώρα, είμαι σε μαγαζί, κάνω ψώνια. Εάν εσύ δεν είσαι ψώνιο, τότε ποιος είναι. Συγχωρείτε δηλαδή. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει, δεν έχουν καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Αποφεύγω ονόματα και διευθύνσεις, αλλά είναι καθημερινό πλέον αυτό το φαινόμενο. Να απαντάνε. Νομίζω ότι είναι στου πάπου του στην επιχείρηση. Να κάνουμε. Εντάξει, και προσπαθούν κάποιοι άνθρωποι. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Βεβαίως. Αλίμονο. Υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις. Υπάρχουν λαμπρά παιδιά. Τα οποία και δεν θέλουν να βγουν και σου λέει αυτό και αυτό και αυτό. Σε καθοδηγούν, σε ενημερώνουν. Για να ξέρεις τι γίνεται. Αλλά αυτό το τουπέ σε κάποιους τύπους. Ρε παλικαράτσια που λένε και στα χωριά. Χάτε. Το λέω και κατηδίαν. Χάτε παλικαράτσια. Πάρτε πάλι την κατσίκα. Δηλαδή, το επαναλαμβάνω πολλές φορές, δεν είναι θέμα καταγωγής. Όλη η καταγωγή από κάποιο τόπο έχουμε. Αλλά χαλαρώστε λίγο. Χαλαρώστε λίγο, δηλαδή. Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις. Είναι το ελληνικό φαινόμενο. Επαναλαμβάνω για να μην αδικώ. Στέλνεις. Τι να το δείξω. Στέλνεις μήνυμα σε υπουργό. Υπουργός δέχεται δεκάδες SMS την ημέρα. Δεκάδες. Και δεκάδες υποθέσεις έχει να διαχειριστεί. Και σου απαντάει ο υπουργός: σας παρακαλώ, επικοινωνήστε με το άδειο γραφείο ή δεν μπορώ, θα σας πάρω εγώ τηλέφωνο κτλ. Υπουργός. Ο υπουργός. Και στέλνεις ένα εντεταλμένο σε έναν αντιδήμαρχο και σε γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του. Κοπελάτσια που λένε. Και επαναλαμβάνω και κάνω την σύγκριση. Σε αυτό τον τόπο, στα Δωδεκάνησα, έχουν περάσει από τα δημοτικά συμβούλια λαμπρές προσωπικότητες. Λαμπρές προσωπικότητες. Άνθρωποι που είχαν και γεμάτο το μυαλό τους και την ψυχή τους και την υποχρέωσή τους και την αξιοπρέπειά τους. Λαμπροί άνθρωποι. Λαμπροί. Δεν είστε οι τελευταίοι, ούτε οι παντοτινοί. Είναι αυτό που λένε και υπήρχε τα παλαιότερα χρόνια σε κάθε σπίτι. Σήμερα νεμού, αύριο τέρου, ουδέποτε τεινός. Χαλαρώστε. Λοιπόν, κλείνουμε. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Έτσι. Γιατί δεν θα γιάσω, αλλά δεν θέλω και να γιάσω. Λέω στα γινόμουν μοναχός εγώ. Παπάς ο Βασίλης, αρχιμανδρίτης ο Καλπακίδης που έχει αφήσει και μουσική τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, δεν θέλουμε να αγιάσουμε, αλλά εντάξει ρε παιδιά, όλα έχουν ένα όριο και μία συμπεριφορά. Εντάξει, δεν είστε οι μοναδικοί, θα περάσουν και άλλοι από αυτόν τον τόπο. Ξέρετε, η Ρόδος θα συνεχίσει και την επόμενη χιλιετία να τρέχει και τα επόμενα χρόνια. Υπήρχαν και πριν ξενοδοχεία και πριν δρόμοι και πριν δημαρχία και πριν περιφέρειες και πριν διάφορα δηλαδή και θα συνεχίσουν έτσι στον αιώνα τον άπαντα παρά τις κρίσεις που υπάρχουν. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τη ζωή ενός ανθρώπου κόστησε η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη Ρόδο, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο, πλημμύρες και εκατολισθήσεις. Ο άνδρας έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στη θάλασσα. Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη σε περιοχές όπως ο Αρχάγγελος, τα Φάντου, το Φαλιράκι και η Αλισσός, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμαρούς. Σύμφωνα με την ενημέρωση της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στη Ρόδο καταγράφηκαν περισσότερες από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και πάνω από 200 επεμβάσεις για την άντληση υδάτων από σπίτια και καταστήματα. Ιδιαίτερα μεγάλα προβλήματα σημειώθηκαν στην κεντρική και τη βόρεια πλευρά του νησιού, ενώ κατολισθήσεις προκάλεσαν ζημιές και διακοπές κυκλοφορία σε αρκετά σημεία. Ενδεικτικό της έντασης των φαινομένων είναι ότι στον μετεωρολογικό σταθμό της Ρόδου καταγράφηκαν 202 χιλιοστά βροχής μέσα σε περίπου 6,5 ώρες, με το συνολικό ύψος στις μεσημβρινές ώρες να φτάνει τα 264 χιλιοστά. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, 5 συνεργεία της περιφέρειας με χωματουργικά μηχανήματα επιχειρούσαν στα σημεία όπου είχαν συγκεντρωθεί φερτά υλικά ή είχαν σημειωθεί κατολισθήσεις. Παράλληλα, η πολιτική προστασία και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου κινητοποιήθηκαν σε πολλές περιοχές, ενώ με μήνυμα του 112 οι πολίτες κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία στον Αρχάγγελο με κατολισθήσεις, καθεζήσεις δρόμων και αγροτικές οδούς να έχουν κοπεί. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Αρχαγγέλου Χρήστος Σίκουτας, η έντονη βροχόπτες προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα, ενώ σε ένα σημείο σημειώθηκε απόφραξη ρέματος, με αποτέλεσμα τα νερά να υπερχυλήσουν και να βγουν έξω από την κήτη του. Σε δύσκολη διαπραγμάτευση εισέρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον νέο προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034, από τον οποίο η Ελλάδα διεκδικεί περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ για την επόμενη επταετία. Οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών αφορούν τόσο το συνολικό ύψος των διαθέσιμων πόρων όσο και την κατανομή τους. Ορισμένες χώρες με επικεφαλή στη Γερμανία πιέζουν για σημαντικές περικοπές στις δαπάνες, ενώ η Ελλάδα και άλλα 15 κράτη-μέλη που συγκροτούν την ομάδα των φύλων της συνοχής επιδιώκουν τη διατήρηση ή και την ενίσχυση των σχετικών κονδυλίων. Παράλληλα, διαφωνίες προκαλεί πρόταση για νέους ευρωπαϊκούς πόρους μέσω πρόσθετων φόρων, καθώς και το ζήτημα της αποπληρωμής του χρέους που δημιουργήθηκε για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Με μια εντυπωσιακή καμπάνια τουριστικής προβολής στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου ετοιμάζονται να κερδίσουν τις εντυπώσεις στο Λονδίνο, ενισχύοντας την παρουσία τους σε μια από τις σημαντικότερες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό. Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προετοιμάζει τη συμμετοχή της στη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βρετανική πρωτεύουσα από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου. Στόχος είναι η περαιτέρω ανάδειξη της Ρόδου, των υπόλοιπων νησιών της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων ως κορυφαίων τουριστικών προορισμών. Σοβαρό είναι το ενδεχόμενο να μην λειτουργήσει φέτος το πυρενελγουργείο της Ρόδου, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες με την αδειοδότησή του λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της νέας ελαιοκομικής περίοδου. Η εξέλιξη προκαλεί προβληματισμό στον ελαιοκομικό κλάδο, καθώς η συγκεκριμένη μονάδα αποτελεί σημαντικό κρίκο στη διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από την επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία του νησιού. Το αυξημένο λειτουργικό κόστος των Δήμων, οι υψηλές χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και οι καθυστερήσεις στην επιστροφή πόρων από το τέλος ταφής απορριμμάτων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου ανέδειξε το χρηματοδοτικό κενό που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι και την ανάγκη περιορισμού του ενεργειακού κόστους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δημοτικές επιχειρήσεις σύντρευσης και αποχέτευσης, στη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης και στην επιτάχυνση των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου πρότεινε τη συγκρότηση κοινών ομάδων εργασίας για την επεξεργασία συγκεκριμένων λύσεων. Εξετάστηκε και η δυνατότητα εξέβρεσης πρόσθετων πόρων για τις ενεργειακές ανάγκες της αυτοδιοίκησης. Στα 40 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, στο πλαίσιο νέων μέτρων στήριξης των επαγγελματίων αλλοίων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Παράλληλα, ενεργοποιείται νέα δράση προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αποζημίωση παράκτιων αλλοίων για ζημιές στα δίχτυα τους, από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες. Τα κονδύλια προέρχονται από το πρόγραμμα Αλλία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027. Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ εξασφαλίστηκε για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάσταση ζημιών στο Καστελόριζο, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν προκληθεί από έντονα καιρικά φαινόμενα και την ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών του νησιού. Είναι ενίσχυση αφορά παρεμβάσεις για την προστασία από πλημμύρες και την αποκατάσταση υποδομών με έμφαση στις ανάγκες της ακριτικής περιοχής. Η Ρόδος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Island Voices 2026, πρώτο φόρουμ νησιωτικής πολιτικής και ανάπτυξης. Μια διήμερη διοργάνωση που φιλοδοξεί να αναδείξει τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τις νησιωτικές κοινωνίες. Το φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Οκτωβρίου στο Σέρατον με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, ευρωπαϊκών θεσμών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Κάθε πρωί

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο.
1: Χωρίς καμία διακοπή. Αμέσως τώρα.

0: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή.
1: Με είχε προβληματίσει πάρα πολύ. Και με είχε προβληματίσει διότι φαινόταν οι προθέσεις και οι διαθέσεις του Κώστα Καραμαλή. Ότι δεν θα έδινε την χείρα βοηθείας που ο Αντώνης Σαμαράς νόμιζε πως είχε από τον Κώστα Καραμαλή. Και το βλέπουμε τώρα πλέον να αποκαλύπτεται. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό κάνει καλό στη Νέα Δημοκρατία, στο Μητσοτάκη ή όχι. Και το λέω αυτό διότι κάπου όλες οι σφιγμομετρήσεις οι οποίες κυκλοφορούν σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, δείχνουν μια δυναμική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι αυτή που καταγράφεται σε όλες τις μετρήσεις. Σήμερα θα έχουμε και μια σημαντική, σοβαρή εταιρεία, όπως είναι η Μάρκ και ο φίλος μας ο Γεράκης, στον Αντένα. Και από εκεί θα βγάλουμε έτσι κάποια συμπεράσματα, αν και λίγο πολύ όλες κινούνται περίπου στα ίδια αποτελέσματα. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία κινείται μεταξύ 30-31 και μέσα παίζει. Τώρα στις εκλογές θα έχει 1-2 ποσοστιαίες μονάδες. Είναι ο αέρας του νικητή του πρώτου κόμματος που πάντα, ας πούμε, εισπρώττει κάτι παραπάνω. Εκτός μόνο και αν συμβούν τίποτα περίεργα πράγματα, γιατί έτσι όπως με τη ρευστότητα που υπάρχει στο πολιτικό μας σύστημα, τίποτα δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Όμως υπό κανονικές συνθήκες, όπως δηλαδή είναι σήμερα τα πράγματα, σε αυτήν εδώ την φάση, αν πηγαίναμε δηλαδή αύριο σε εκλογές, τα πράγματα θα ήταν αυτά. Η Νέα Δημοκρατία θα κατέληγε, και σημειώστε το, αυτά τα οποία λέμε καταγράφονται ούτως ή άλλως και δεν θα ήθελα να διαψευστεί ο εαυτούλης μου, το έχω και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εκεί στο 32-33% θα γράψει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές. Και σας ερωτώ, όταν το δεύτερο κόμμα, δεν ξέρω αν θα είναι το Πασόκ, όπως έλεγε ο Γιώργος Αυτιάς, ο οποίος πιστεύει θα είναι δεύτερο κόμμα, ή αν θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, που δείχνουν οι μετρήσεις σήμερα ότι είναι αυτός το δεύτερο κόμμα, όποιο και αν είναι, εν πάση περιπτώσει, το δεύτερο κόμμα, όταν έχει μια διαφορά της τάξης των 15 και 16 μονάδων, καταλαβαίνετε πόσο άχαρος είναι μετά ο αγώνας για αυτά τα κόμματα, όταν δεν σχηματιστεί και η κυβέρνηση και αναγκαστεί η χώρα να ξαναπροσφύγουμε, δηλαδή οι Έλληνες πολίτες, ξανά στις κάλπες. Εκεί πλέον το αφήγημα και το ζητούμενο θα είναι εντελώς διαφορετικό. Το διακύβευμα θα είναι εντελώς διαφορετικό, γιατί εκεί θα μπουν και άλλες παράμετροι, οι οποίες θα είναι πολύ σοβαρές. Θα μπουν εθνικά ζητήματα και είναι λογικό και εύλογο να μπουν εθνικά ζητήματα. Μην ξεχνάτε ότι ο φίλος μας, ο πρόεδρος Ερντογάν της Τουρκίας, όποτε θέλει να επενδύσει και να ωφεληθεί εσωκομματικά για να ενισχύσει την θέση του, το εξάγει το πρόβλημα. Δηλαδή το πηγαίνει στα εθνικά ζητήματα και θεωρεί εύκολο αντίπαλο, τουλάχιστον κατά το παρελθόν θεωρούσε εύκολο αντίπαλο την Ελλάδα, με τη γαλάζια πατρίδα και με όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς έλεγε θα έρθουμε μια νύχτα και στα νησιά, θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε, θυμηθείτε τι έγινε στη Μικρασιατική καταστροφή και όλο αυτό το αφήγημα το τουρκικό, το οποίο το έλεγε τότε που η Ελλάδα ήταν ανοχήρωτη. Η Ελλάδα, το ξέρουμε πολύ καλά ότι επί ΣΥΡΙΖΑ η Ελλάδα δεν είχε προσθεθεί ούτε μία βίδα, ας πούμε, στα εξοπλιστικά της χώρας. Τώρα τα εξοπλιστικά της χώρας έχουν φτάσει να είναι σε τέτοιο βαθμό που να ανταγωνίζονται ακόμα και αυτά του Ισραήλ. Εδώ έχουμε φτάσει. Και πόσο θα είναι βέβαια μέχρι την ώρα των εκλογών μετά από 7-8 μήνες, γιατί συνέχεια οι προμήθειες δεν σταματάνε. Συνεχίζονται μέρα με την ημέρα. Η Ελλάδα είναι πολύ ισχυρή και το βλέπουμε στην αλλαγή συμπεριφοράς των φίλων γειτόνων μας των Τούρκων. Η συμπεριφορά τους έχει αλλάξει. Από εκεί που ήταν μια αλαζονική συμπεριφορά απέναντι στην Ελλάδα και είχαν αυτό το στυλάκι, το σνόμπ, να πούμε, είστε μια χαψιά για μας, τώρα, όπα, τώρα δηλώνουν, ανησυχούμε. Η Ελλάδα σου λέει τώρα στον αέρα, στη θάλασσα, σε λίγο έρχεται η δεύτερη Μπελαρά. Εδώ με μία και κλειδώνεις, να πούμε, όλο το Αιγαίο. Σκεφτείτε τώρα, θα προσθεθεί η δεύτερη και μετά από λίγο θα έρθει και τρίτη. Τα αεροπλάνα της Ελλάδος έχουν εξοπλιστεί, έχουν εξυγχρονιστεί. Τα Viper είναι πλέον κατηγορία 4,5. Με τα Rafale, εντωμεταξύ. Τι να συγκρίνεις, δηλαδή, όταν οι άνθρωποι, οι γείτονές μας, η αεροπορία τους είναι στο 2,5. Εμείς είμαστε στο 4,5 με άριστα το 5. Και έρχονται βέβαια, θα μου πείτε, μέχρι το 30 θα έρθουν και τα F-35 που είναι κατηγορίας 5. Εκεί πλέον τώρα κλείνει το project και τα λοιπά. Η ασπίδα του Αχιλλέα τρέχει με 1000 και πολύ σύντομα θα είναι υλοποιημένη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν τολμήσει κανείς να εκτοξεύσει ένα πύραυλο, από εκεί που θα τον εκτοξεύσει, εκεί θα του γυρίσει. Δεν πρόκειται να περάσει. Εκεί θα γυρνάει και θα πέφτει. Δηλαδή από εδώ θα το στέλνεις, εδώ θα σου σκάει στο τέλος. Λοιπόν, τα πράγματα αυτά. Έτσι έχουν τα πράγματα και νομίζω πως αλλάζει πλέον, διαμορφώνεται ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο. Λέω λοιπόν ότι δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα ήταν ωφέλιμο ή δυσάρεστο, χρήσιμο, ευχάριστο ή δυσάρεστο για τη Νέα Δημοκρατία. Το βέβαιο είναι ότι για κάποια κόμματα, όπως το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει σήμερα πάρτι. Θα έχουν ξεχωριστή χαρά, αφού αυτό το οποίο συνέβη, η απόφαση δηλαδή του κυρίου Καραμαλή να μην στηρίξει τον Σαμαρά, θεωρείται ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, εξόχως σημαντικό στη δύο γραμμή. Α, σε αυτήν εδώ. Λοιπόν, η κυρία Λατινοπούλου έχει κάθε λόγο σήμερα να είναι χαρούμενη με αυτά τα οποία πλέον τώρα έχουν διαρρεύσει. Ο Τάκης Χατζής, επαναλαμβάνω, δεν μιλάει με κομμένο κεφάλι. Όπως επίσης χαράς Ευαγγέλια θα είναι και για το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου. Το λέω αυτό στην περίπτωση κατά την οποία ο κύριος Σαμαράς κάνει πίσω μετά την εκπεφρασμένη άποψη του Καραμαλή ότι δεν πρόκειται να σε στηρίξω, Αντώνη Σαμαρά. Και όπως σας είπα και πρωτήτερα, το συνεδίασα και με κάποιες άλλες επιπλέον πληροφορίες που σας κατέθεσα, ότι στενοί άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του Κώστα Καραμαλή είδα να μην συστρατεύονται με τον Αντώνη Σαμαρά, αντιθέτως να συστρατεύονται με την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Αν αυτό λέει κάτι. Τώρα, θα το κάνει το εγχείρημα ο Κώστας Σαμαράς όταν έχει απέναντί του τον Καραμαλή ή όχι? Αυτά τώρα μένει να τα δούμε. Κανείς δεν μπορεί να είναι σοφός. Δεν ξέρω στη Νέα Δημοκρατία αν χαίρονται γι' αυτό ή αν δυσαρεστούνται με αυτό. Θα το δούμε στη συνέχεια. Επί του παρόντος θέλω να δω τι λένε άνθρωποι οι οποίοι, κυρίες και κύριοι, έχουν γνώση από την εκλογική συμπεριφορά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ο κύριος Πιστόλας είναι ίσως εξ αυτών και νομίζω είναι πολύ έγκριτος και χαιρόμαστε κάθε φορά που τα λέμε μαζί του. Καλή σας ημέρα, κύριε Πιστόλα μου. Τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, για πείτε μας πώς πληροφορηθήκατε εσείς τώρα το γεγονός αυτό ότι ο Καραμαλής δεν πρόκειται να δώσει χείρα βοηθείας, δηλώνει ότι δεν πρόκειται να δώσει χείρα βοηθείας στον Κώστα Σαμαρά. Πώς το ερμηνεύετε?
2: Στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Στον Αντώνη Σαμαρά, ναι.
2: Πού ακριβώς το δήλωσε αυτό?
1: Το είπε ο Τάκης Χατζής, το δημοσιοποίησε τις τελευταίες ώρες. Στο New Post υπάρχει πλέον πλήρες το ρεπορτάζ και σε λίγο θα κυριεύσει το διαδίκτυο αυτή η είδηση.
2: Δηλαδή υπήρχε περίπτωση ο Κώστας Καραμαλής να βγει ανοιχτά υπέρ κόμματος Σαμαρά? Δεν υπήρχε καμία τέτοια περίπτωση. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ένα σπινάρισμα το οποίο συμβαίνει. Λένε ότι δεν θα στηρίξει ο Καραμαλής το κόμμα Σαμαρά. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να στηρίξει το κόμμα Σαμαρά ανοιχτά ο Κώστας Καραμαλής. Οπότε δεν το καταλαβαίνω. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνω σε ένα σπινάρισμα, όμως, σε προσπάθεια.
1: Ναι, κατάλαβα αυτό που λέτε.
2: Σε μια προσπάθεια να γυρίσουν, αν θέλετε, το momentum ενάντια στο κόμμα Σαμαρά.
1: Το να βγει όμως.
2: Παιχνίδια που γίνονται προεκλογικά, ναι. Έτσι.
1: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά προσέξτε, θέλω να προσέξετε μια λεπτομέρεια. Ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό όπως το λέτε, χωρίς όμως να κάνει κάποια συγκεκριμένη δήλωση. Εδώ μιλάμε τώρα, έχουμε μια αρνητική δήλωση, καθαρή, καθαρότατη. Κύριε Καλπακίδη, είναι, δώστε μας την είδηση να την μεταφέρω ακριβώς. Όχι δημόσια.
2: Δεν είναι δήλωση.
1: Ναι, δημοσιογραφική πληροφορία είναι και την επικαλείται
2: ο Τάκης Χατζής. Η δημοσιογραφική πληροφορία εδώ, με το δημόσια δήλωση είναι κάτι
1: τέτοιο. Καραμαλής, δεν θα στηρίξω κόμμα Σαμαρά. Σε καμία περίπτωση δεν θα στηρίξω το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Δεν μου το επιτρέπει ούτε η δική μου ιστορία, ούτε και της οικογένειάς μου. Άλλωστε με τον Αντώνη Σαμαρά έχουμε να μιλήσουμε μήνες. Εν πάση περιπτώσει, εκτιμάει ο καθένας τώρα όπως θέλει, το εκλαμβάνει. Εγώ το παίρνω αυτό σαν δεδομένο, επειδή είναι ένας έγκριτος δημοσιογράφος ο Τάκης Χατζής και δεν θα έκανε κάτι.
2: Απλά δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι σαν στα δεδομένα, διότι δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση ο ανιψιός του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας να στηρίξει το οποιοδήποτε κόμμα ανοιχτά που δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Οπότε δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι στα δεδομένα αυτό.
1: Άρα λοιπόν...
2: Αυτή είναι η αντίληψή μου.
1: Ναι. Άρα λοιπόν συμπέρασμα.
2: Πηγαίνουμε ως έχει, με την Νέα Δημοκρατία να προσπαθεί, ο Πρωθυπουργός έβαλε τον πύχη για κριτική στο 25, που εμένα μου δείχνει ότι είναι ο πιο κάτω, ο πύχης είναι όσο πιο κάτω γίνεται, δεν πάει πιο κάτω. Στην ουσία, άρα μου δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα με το 30.
1: Γιατί είναι το πλαφόν εκεί τώρα των εδρών.
2: Ναι, έτσι, αλλά όταν θα έχεις πέφτεις από το 20, δηλαδή όταν, άμα πέσει από το 41 στο 27, δεν θα έχει πρόβλημα.
1: Πώς δεν θα έχει πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα.
2: Προφανέ, μπράβο, ακριβώς αυτό. Άρα κριτική θα γίνει και πάνω από το 25.
1: Το θέμα είναι ότι δεν το έβαλε ο Μητσοτάκης μόνος του. Το θέμα είναι ότι ο δημοσιογράφος του λέει τι θα γίνει στην περίπτωση που το κόμμα πέσει κάτω από το 25. Εκεί ή δεν θα έπρεπε να απαντήσει ή να απαντήσει. Απήντησε λοιπόν και γίνεται τώρα και πατάμε εκεί τώρα πάνω σε αυτή την απάντηση και κάνουμε αυτά τα σχόλια που κάνουμε.
2: Ναι, αλλά απάντησε. Εκεί κανονικά θα

0: Και όμως το Πασόκ λέει ότι δεν πρόκειται να κυβερνήσω, να συγκυβερνήσω.
1: Εντάξει, όλοι αυτό λένε. Άμα πει το Πασόκ θα συγκυβερνήσω.
0: Δηλαδή για τον Ανδρουλάκη δεν πρέπει να τον πάρουμε σε σοβαρά, αλλά μπορούμε να παίρνουμε σοβαρά τις δηλώσεις των άλλων. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος απέναντι σε όλους, ας πούμε. Εγώ παίρνω ως δεδομένο, είναι μάλιστα και καταστατική αρχή του κόμματος, συνεδριακή απόφαση, ότι δεν πρόκειται, δεν θα συγκυβερνήσω με τη Νέα Δημοκρατία. Τελεία παύλα. Ωραία, καλοπροαίρετα λοιπόν. Και εγώ έχω τις αμφιβολίες μου όπως έχετε κι εσείς. Αλλά δεν μπορώ να πατήσω πάνω και να πω, δεν βαριέσαι. Αυτά, γιατί είναι με την ίδια λογική, θα μπορούσα να πω μετά και για τον Βελόπουλο και για τη Λατινοπούλου και για τον καθένα τα ίδια και χειρότερα. Δεν το κάνω όμως.
1: Συμφωνώ, όχι, το ίδιο κάνω, διότι θεωρώ ότι αυτά που λέγονται μέχρι την Κυριακή, μέχρι να μιλήσει ο λαός στην κάλπη, είναι προεκλογικά για να πάρει ο καθένας, κάνει τη στρατηγική του για να πάρει όσο το δυνατόν υψηλότερο ποσοστό γίνεται. Η συζήτηση από την Κυριακή το βράδυ και τη Δευτέρα είναι τελείως
0: διαφορετική.
1: Είναι τι κάνεις με το ποσοστό που
0: αν μου επιτρέπετε να βάλω έτσι λίγο λάδι στη μηχανή, ίσως λειτουργήσει καλύτερα και να ρίξουμε τη θερμοκρασία, να γίνει πιο σωστή η συζήτηση. Εάν πέσει κάτω από το 25% η Νέα Δημοκρατία, το πρώτο κόμμα δεν πρόκειται να πάρει, δεν έχει μπόνους εδρών. Κατά συνέπεια, λοιπόν, με ένα 25% έχει περίπου 75 με 80 έδρες. Αυτά θα είναι τα αποτελέσματα. Από εκεί και μένουν πίσω, λοιπόν, μένουν 220 αδιάθετες έδρες. Αν βγάλουμε, λοιπόν, το ΚΚΕ, το οποίο λέει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστώ με κανέναν, περισσεύουν περίπου 180 με 200 έδρες. Εκεί μέσα. Αυτές οι 180 με 200 έδρες μπορούν να κάνουν κυβέρνηση, αυτή την κυβέρνηση που ο Μητσοτάκης ονομάζεται κυβέρνηση ηττημένων, και όχι απλώς θα είναι μια
1: κυβέρνηση. Κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία δεν γίνεται.
0: Μα δε, μισό λεπτό, αυτό σας λέω τώρα. Γιατί δεν γίνεται, αν δηλαδή.
1: Αριθμητικά γίνεται, πρακτικά δεν γίνεται κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Εγώ παίρνω τώρα αυτή τη στιγμή αριθμητικά. Αριθμητικά το προσεγγίζω το θέμα.
1: Τα πάντα μπορούν να γίνουν.
0: Λοιπόν, και λέω ότι υπάρχει ακόμα δυνατότητα, ακόμα και τροποποίηση και του εκλογικού νόμου και να ισχύσει άμεσα, και τροποποίηση ακόμα και συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή, τρόπος του λέγει. Δηλαδή, θα είναι τόσο που. Θα περισσεύουν έδρες. Καταλάβατε. Και επειδή είναι και συνταγματική βουλή, ας πούμε, αναθεωρητική, μπορεί να αλλάξουν τα πάντα, να έρθει τα πάνω κάτω η χώρα.
1: Να το δούμε λίγο ρεαλιστικά.
0: Ναι, να το δούμε.
1: Είτε η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω από 25, που το πιο πιθανό είναι να είναι πάνω από 25.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. 32-33 θα είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν έχει αξία εμένα η δική μου άποψη.
1: Έχω διαφορετική άποψη, αλλά είμαστε ακόμα μπροστά για τις εκλογές. Ακόμα και κάτω από 25 να είναι, δεν γίνεται να γίνει η κυβέρνηση χωρίς ένα κόμμα το οποίο θα έχει το 1/4 των εδρών. Διότι πολύ απλά οι υπόλοιποι δεν είναι δύο κόμματα να μπορούν να συνεργαστούν, οι υπόλοιποι είναι 10 κόμματα.
0: Οπότε, άρα λοιπόν, ποιο είναι το ζητούμενο όλων αυτών? Να φύγει ο Μητσοτάκης, είναι πολιτική θέση αυτή δηλαδή.
1: Αν θα είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Το πρόβλημα είναι ο Μητσοτάκης. Είναι το πρόβλημα. Και το λένε σοβαρά τώρα αυτό, γιατί εγώ δεν το έχω ακούσει να διατυπώνεται εφθαρσός. Γιατί αν το πούνε εφθαρσός, οι άνθρωποι πρέπει, ξέρω εγώ, μόνο με μούτζα να τους αντιμετωπίσει κανείς. Είναι επιχείρημα πολιτικό αυτό τώρα.
1: Από τα δεξιά τη. Καταρχά δεν το λέω εγώ.
0: Το ξέρω, μα αυτού απευθύνομαι. Δεν απευθύνομαι σε εσά, το λέω τώρα.
1: Λοιπόν, από τα δεξιά το λένε ότι δεν θέλουν, όχι το άτομο,
0: αλλά
1: την οτροπία που έφερε μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Λένε ότι αυτό το οποίο είναι τώρα Νέα Δημοκρατία δεν είναι η σωστή Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν λένε, δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι. Άρα, τι λένε, πρέπει να φύγει το άτομο και η νοοτροπία που έφερε. Αυτό λένε από τα δεξιά.
0: Βασίλη, κατάλαβες τώρα. Και αυτό το οποίο τώρα μας λέει ο κύριος Πιστόλας είναι ακριβώς έτσι όπως το λέει ο κύριος Πιστόλας. Αλλά δεν έχουν και τον γκάτς να βγουν οι κύριοι αυτοί της αντιπολιτεύσεως και να το πούνε πεντακάθαρα. Και να πούνε, ρε παιδιά, δεν γουστάρουμε το Μητσοτάκη. Με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά το λένε πλαγίως και με τέτοιο τρόπο. Αυτό το πράγμα τώρα, αυτό λέγεται πολιτική θέση. Και διαιρωτώ με τώρα, ποιο έχει έφερε πολίτη.
1: Για το Πασόκ. Κατά την άποψή μου, το ίδιο ισχύει και για το Πασόκ. Αλλά εκεί είναι άλλο θέμα. Είναι το θέμα των
0: υποκοπών. Το Πασόκ μια στιγμή μπορεί να ισχύει, γιατί εκεί τα ποσοστά του Ανδρουλάκη είναι μικρότερα από ότι είναι του κόμματός του. Η αποδοχή του Ανδρουλάκη είναι μικρότερη από ότι του Μητσοτάκη, όμως είναι μεγαλύτερη από ότι είναι το κόμμα του. Κατά συνέπεια, εδώ δεν ισχύει το ίδιο. Είναι εντελώς διαφορετικά. Και ο Μητσοτάκης, μην ξεχνάτε ότι στην αποδοχή είναι στο 30 και ο δεύτερος είναι 20 μονάδες πίσω. Δηλαδή είναι αστείο. Εγώ τουλάχιστον πρέπει να πάρω τα χάπια μου να ρίξω την νοημοσύνη. Για να το κουβεντιάσω αυτό.
1: Όταν λέμε. Μισό λεπτάκι. Γιατί το γίνεται αυτό, γιατί συγκρίνεται με τους αντιπάλους πολιτικούς αρχηγούς.
0: Αυτή με αυτούς έχει. Αυτή είναι η αντίπαλη του.
1: Όταν όμως. Μισό λεπτάκι. Όταν λέμε ότι

0: υπάρχει το σενάριο, γιατί πάντα για σενάρια μιλάμε τώρα, έτσι. Υπάρχει το σενάριο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με τον Μητσοτάκη και κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας χωρίς τον Μητσοτάκη θα πρέπει να συγκριθεί και με τα πιθανά ονόματα που μπορεί να τον αντικαταστήσουν. Εκεί θα πρέπει να δούμε τη σύγκριση. Αυτή δεν υπάρχει ακόμα.
1: Δηλαδή στα άλλα κόμματα μας λέτε. Ποιος θα αντικαταστήσει τον Βελόπουλο, Λουκάρη, για πείτε μου, το φίλο μου τον Κυριάκο.
0: Όχι, όχι, στα άλλα κόμματα. Λέω,
1: αλλά
0: δεν διαπιερακάκι. Σύγκριση. Μητσοτάκης δεν διαπιερακάκι, για παράδειγμα. Διότι αν δεν είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα 26, δεν έχει την δυνατότητα και, να μπορέσει να πατήσει και να πει όχι, εγώ θα είμαι, και του λένε τα άλλα κόμματα, φύγε για να κάνουμε συγκυβέρνηση. Και εκείνος το αποδέχεται και φεύγει. Ποιοι θα τον αντικαταστήσουν? Θα είναι ή ο Δένδιας ή ο Πυριακάκης ή κάποιος άλλος.
1: Ή κάποιος άλλος, εν πάση περιπτώσει. Αν το δεχθεί ο ίδιος, αλλά φαίνεται ότι δεν το δέχεται. Και
0: σαφέστατα αν το δεχθεί ο ίδιος.
1: Εγώ σου λέω είμαι ο πιο δημοφιλής, να πούμε, από όλους τους, από όλα τα πολιτικά πρόσωπα της χώρας. Το έλεγε ο Ανδρέας Δρυμιώτης, πώς το είπε και σε εμάς, να πούμε, η κοκκινοσκουφίτσα και η Εφτανάνη.
2: Κοκκινοσκουφίτσα
1: και η Εφτανάνη. Ακριβώς. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, προηγουμένως έβλεπα τώρα τις. Όχι δημοφιλίες, όχι. Καταλληλότητα πρωθυπουργών, γιατί αυτό μετράει. Και βλέπεις ότι ο Μητσοτάκης είναι στο 30 και ο άλλος είναι στο. Πού είναι ο άλλος, ρε παιδιά? Α, ο κανένας είναι από κάτω. Ναι, και μετά έρχεται ο Τσίπρας στο 13 και μετά στο 7 ο Ανδρουλάκης.
2: Ναι.
1: Έμα με ποιους? Με ποιον θα το συγκρίνεις? Με τους υπουργούς του? Ο πρωθυπουργός θα συγκριθεί με τους υπουργούς του?
0: Εάν πάμε. Κοιτάξτε.
1: Δηλαδή, ο Πιστόλας με τους μαθητές του θα συγκριθεί?
0: Αυτό το οποίο λένε, συγκρίνουν στην καταλληλότητα πρωθυπουργία με τα όλα τα κόμματα, είναι το ένα σενάριο. Ποιο είναι το σενάριο? Ότι θα έχουμε τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Άρα σε συγκρίνουμε τον Ανδρουλάκη, σε συγκρίνουμε τον. Τώρα, αν πάμε σε σενάριο που φεύγει ο Μητσοτάκη, που είναι ένα από τα σενάρια που παίζονται, έτσι, το ακούτε κι εσείς, το διαβάζετε. Είναι ένα από τα σενάρια που παίζονται. Δεν το βγάζω εγώ το σενάριο αυτό.
1: Α, καλά, ό,τι θέλει μπορεί να γράφει ο καθένας. Στα σενάρια τα δημιουργούν οποιοδήποτε. Και εγώ αυτή την ώρα και εσείς μαζί τώρα εδώ μπορούμε να φτιάξουμε ένα. Δηλαδή, λέμε κάτι, κάνουμε ένα σενάριο, το κάνουμε ένα reel, τρώει 5.000 ναι, like, να πούμε, το βλέπουν 500.000 άνθρωποι και έγινε σενάριο. Ωραία. Έτσι γίνεται η πολιτική.
0: Εσείς πιστεύετε ότι είναι το ίδιο η Νέα Δημοκρατία να πάρει 31% και το ίδιο να πάρει 26%?
1: Θα πάρει 31-32% θα πάρει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ρωτάω,
1: και κρατήστε,
0: θεωρείτε είναι το ίδιο να πάρει 26 και 31.
1: Όχι, αν πάρει 25 και 24, ειδικά δε, αν πάει κάτω από το 25, εκεί είναι Αρμαγεδόν μετά. Εκεί θα έχει σοβαρό πρόβλημα και η ίδια η χώρα.
0: Και 26-27
1: τότε
0: να πάρει, πάλι θα έχει πρόβλημα. Δεν είναι το ίδιο με το να πάρει 30-31.
1: Μάλιστα.
0: Εάν πάρει 26-27, θα έχει πίεση ούτως ώστε να αλλάξει, να μην είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Δηλαδή όταν πήρε ο Σαμαράς στις εκλογές του 2011 ήταν, πότε ήταν, όταν είχε πάρει δηλαδή 19% και σε επαναληπτικές πήρε 30%,
0: δεν
1: είχε πρόβλημα ο Σαμαράς.
0: Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε,
1: ούτε και αυτό το
0: συγκρίνουμε. Μπορούμε να συγκρίνουμε διαφορετικές εποχές.
1: Άμαστε. Ναι, σωστό.
0: Μιλάμε για μια εποχή που ήμασταν μέσα στο μάτι του κυκλώνα.
1: Εκεί υπάρχει νηνεμία, υπάρχει απόλυτη ηρεμία στο μάτι του κυκλώνα, το ξέρετε αυτό.
0: Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, λαϊκή ρίση.
0: Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε διαφορετικές εποχές. Mm-hmm. Μπορεί να πάει στις πρώτες εκλογές να πάρει 24,9, επαναλαμβάνω. Δεν είναι το βασικό σενάριο. Μπορεί αυτή τη φορά, αυτή τώρα να παίζει ανάμεσα το 25 και το 30, αλλά το βασικό σενάριο να είναι πιο κοντά στο 30 από ότι να είναι στο 25. Δεν λέω να είναι πάνω από το 30, που μπορεί να γίνει. Αλλά το βασικό σενάριο να είναι πιο κοντά στο 30 από ότι είναι στο 25. Το να πέσει κάτω από 25, θα πρέπει να γίνουν πράγματα για να φτάσουμε εκεί. Mm. Δηλαδή να έχουμε εξελίξεις τις οποίες δεν μπορούμε.
1: Το πιθανότερο
0: στιγμή,
1: λοιπόν, κύριε Πιστόλα, είναι να μην έχουμε κυβέρνηση και να προκηρυχθούν εκ νέου.
0: Το πιθανότερο είναι να έχουμε μια κυβέρνηση συνεργασίας.
1: Εγώ θέλω να παίρνω σοβαρά, δηλαδή να μην λέω ότι λένε ψέματα, άρα να κλείνω τα αυτιά μου. Δέχομαι αυτά τα οποία λένε, ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί κανείς με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λένε τα κόμματα.
0: Κατάλαβα πώς το λέω.
1: Κατά συνέπεια λοιπόν, πάμε λοιπόν σε επαναληπτικές εκλογές. Εκεί τι γίνεται? Εδώ θέλω τώρα να μου πείτε πώς λειτουργεί, να πούμε τότε, πώς θα λειτουργήσει η κοινή γνώμη, η ψυχολογία της μάζας.
0: Εξαρτάται από το ποσοστά.
1: Όποια και αν είναι, όταν το πρώτο κόμμα θα είναι 13-15 μονάδες μπροστά
0: δεν
1: από το δεύτερο.
0: Έτσι.
1: Για πείτε μου.
0: Δεν πάει έτσι. Εάν η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη κάλπη έχει 26-27, mm-hmm. πώς θα ζητήσει αυτοδυναμία στη δεύτερη? Τι θα πει, δώστε μου.
1: Και τι θα ζητήσει, το δεύτερο κόμμα με το 13 θα ζητήσει αυτοδυναμία. Το 27 δεν μας φτάνει και να μας φτάνει το 13.
0: Ένα-ένα να τα παίρνουμε. Εάν η Νέα Δημοκρατία έχει 26-27, πώς θα ζητήσει αυτοδυναμία στη δεύτερη. Εάν έχει 30-31, είναι πολύ πιθανό να πάει ψηλότερα.
1: Λογικό είναι.
0: Και είναι αρκετά. Αν έχει 26-27, δεν είναι πολύ πιθανό να πάει ψηλότερα. Διότι ο κόσμος θα δει ότι δεν μπορεί να φτάσει εκεί που θέλει. Εάν ο Τσίπρας έχει. Ο Τσίπρας, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μέσα στο κόμμα του θεωρούν ότι από τώρα θα πρέπει να φτάσει 20%. Νομίζω το ταβάνι του είναι εκεί που πήρε το 2023. Δεν πάει πιο πάνω σε αυτή την περίοδο.
1: Το 17%. 17,8%
0: κάπου 18, εκεί. 20-17, δεν νομίζω. Δηλαδή θα είναι. Αν πάει κοντά στο 20, θα είναι έκπληξη για μένα. Δηλαδή το 17% το θεωρώ έναν νούμερο το.
1: Καταρχήν, βλέπετε το Τσίπρα να τερματίζει δεύτερες εκλογές ή.
0: Θεωρώ πως το πιο πιθανό είναι να είναι αυτό. Δεν είναι σίγουρο, αλλά είναι το πιο πιθανό. Και εκεί γίνεται μια μάχη επιβίωσης, ξέρετε. Επειδή ο Τσίπρας έχει στρατηγική δύο εκλογικών αναμετρήσεων, τι εννοώ, τώρα να μαζέψει όλη την αριστερά και μετά το 27 να προσπαθήσει να ανοιχτεί προς το κέντρο, το θεωρώ δύσκολο στο χαρακτήρα του να το κάνει, αλλά αυτή είναι η στρατηγική. Αυτό τι πρέπει να γίνει, πρέπει να βγει δεύτερος. Αν βγει τρίτος, έχει χαλάσει όλο το αφήγημα. Το Πασόκ από την άλλη, το οποίο δεν καταλαβαίνω γιατί έχει τη στρατηγική πρώτο με μία ψήφο, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Πρέπει και εκείνο να βγει δεύτερο, αλλιώς θα έχει υπαρξιακό πρόβλημα. Αν η Νέα Δημοκρατία πάει καλά στην πρώτη κάλπη, παράδειγμα 30%, και ο κύριος Τσίπρας πάρει εκεί που πιστεύω ότι θα πάρει 16-17%, το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση δεύτερης κάλπης θα έχει σοβαρό πρόβλημα πίεσης και από τις δύο μεριές.
1: Nice. Το κατάλαβες, Βασίλη, αυτό που λέει τώρα ο κύριος Πιστόλας. Κύριε Πιστόλα, ένα τεχνικό θέλω να σας πω. Τη φωνή μου την ακούτε καθαρά τώρα στην επιστροφή που σας μιλάω.
0: Τέλεια.
1: Εντάξει. Μου το ζητάει ο τεχνικός να σας ρωτήσω.
0: Όχι, μια χαρά. Μια χαρά σας ακούω.
1: Ακούγεται καθαρά.
0: Αυτό, επειδή υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό, εάν έχουμε τέτοια δεδομένα, θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι την Κυριακή των εκλογών το πρώτο κόμμα που θα θέλει να κλείσει, να κλειδώσει με συγκυβέρνηση.
1: Γιατί θα έχει σοβαρό πρόβλημα, όπως είπατε πολύ σωστά. Ναι, είναι, το λέγαμε και αυτό χθες, αλλά τώρα το λέει ο Απόστολος ο Πιστόλας, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα τώρα. Γιατί την ίδια άποψη είχα και εγώ χθες, αυτή εξέφρασα λίγο πολύ και έχει δίκιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εάν πάλι η Νέα Δημοκρατία πάρει 27 στην πρώτη κάλπη.
1: Εάν γράψει 2 εν ολίγης και αν.
0: Όχι. Και 29-29,5 είναι διαφορετικό. Ναι, πάλι είναι διαφορετικό με το 30, αλλά δεν είναι 27. Δεν απειλείται το 25 με το 29,5.
1: Ναι.
0: Εάν γράψει 27, ενδεχομένως και η Νέα Δημοκρατία να θέλει να κλείσει από την πρώτη κάλπη.
1: Ναι, να αποφύγει πλέον μετά τη βάσανο της επαναληπτικής, γιατί εκεί το αφήγημα θα είναι δύσκολο να μιλάς για αυτοδυναμία. Ενώ το 30 σου λέει, ρε φίλε, βοηθήστε με λιγάκι να πούμε τώρα τι να πιάσουμε την αυτοδυναμία.
0: Με το 30 και να μην βγει αυτοδύναμη μετά, να πάρει 34, θα έχει όλη τη δύναμη.
1: Με άλλα λόγια, αυτό που μας έλεγε τις προάλλες ο Γεράκης και ο Ζούπης που τους είχαμε εδώ, αυτό που μας έλεγε ότι υπάρχει δυνατότητα μετά, όταν γράψει 30, δημιουργείται μετά, εάν έχουμε επαναληπτική διαδικασία, εκεί η Νέα Δημοκρατία θα αξιοποιήσει τον αέρα νίκης, ας πούμε, το οποίο μπορεί να είναι και μια και δύο ποσοστιαίες μονάδες. Αυτός το άκουσα να το λέει και ο Στράτος ο Φαναράς και νομίζω πως έχει.
0: Είναι και παραπάνω, ξέρετε.
1: Μπορεί γιατί και περισσότερο.
0: Ο κόσμος μπορεί να πει, αν πάρει 30-31, ο κόσμος μπορεί να πει, εντάξει, okay, τι να κάνουμε, αυτός είναι, ψήφισέ τον, να τελειώνουμε, να κάνουμε άλλη τετραετία.
1: Να κοιτάξουμε και τις δουλειές μας, να πούμε. Έχουμε και άλλα.
0: Εάν όμως 26-27 είναι άλλο
1: εκεί το πράγμα, είναι τελώς διαφορετικό. Δεν μου λέτε, πιστεύετε ότι
0: κοντά, το 27 με το 30 είναι πάρα πολύ κοντά, δεν είναι κάτι. Δηλαδή, λίγο καλύτερο αέρα προεκλογικό να πάρει, το πιο στο 30. Λίγο χειρότερα να είναι, πήγε στο 27. Γι' αυτό κανείς δεν ξέρει μέχρι την Κυριακή των εκλογών πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Τώρα, κάτω από τις ηθίκες όπως έχουν διαμορφωθεί, έχει σημασία τώρα. Βλέπετε τώρα ένα κόμμα του Σαμαρά τι μπορεί να. Πού θα κινηθεί, τι μπορεί να αφαιρέσει από τη Νέα Δημοκρατία, κοιτάξτε, ή αν θα πάρει τελικά αυτά τα οποία λένε. Γιατί βλέπω, μπορεί να μην το βάζουν στη μέτρηση, αλλά λέει άλλο κόμμα. Και στο άλλο κόμμα βλέπω ένα 3, ένα 4, ένα 5% και λέω, όπα, αυτό είναι το λέω του Σαμαρά, το άλλο κόμμα, ή είναι κάτι
0: το
1: άλλο.
0: Κόμμα. Ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μπορεί να πάει από σε στρωτά νερά, δηλαδή ούτε άσχημα ούτε καλά, δηλαδή γύρω στο 3-3,5, μέχρι να πάει πάρα πολύ καλά και να φτάσει σε πολύ υψηλό μονοψήφιο.
1: Στο 7 δηλαδή, στο 7 που γίνεται
0: λόγο. Πάνω, ακόμα και πιο πάνω. Αλλά γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολύ απλά έχει μια συγκεκριμένη βάση η οποία είναι χαμηλή. Δηλαδή η βάση του είναι το 2,5-3,5. Αυτή είναι η βάση.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει πολύ υψηλό ταβάνι. Δηλαδή όταν σου λέει το 12% ότι μάλλον είναι σίγουρα θα το ψηφίσω, το ταβάνι του είναι υψηλό. Το θέμα είναι πώς θα παρουσιαστεί στον κόσμο. Εάν παρουσιαστεί ως οι παλιοί αυτοί που βγήκαν έξω από τις θέσεις και έρχονται τώρα για να πάρουν τις θέσεις τους πίσω, θα πάει στο κατώτατο όριο.
1: Λοιπόν, επειδή τώρα ακούω και τους ακροατές μας τι λένε, εδώ τώρα κρατάω αυτό το οποίο μας έρχεται από την κυρία Αναγνώστου και νομίζω πως είναι πολύ σωστό. Άλλωστε είναι και συζητημένο ευρέως και αυτό εδώ. Σου λέει, για σταθείτε, τι είναι αυτά που λέτε, μου λέει εδώ τώρα Κλεάνθη. Εδώ πείτε στο συνομιλητή σας ότι και οι προηγούμενες μετρήσεις το 23 στις εκλογές έδιναν στη Νέα Δημοκρατία 30-31%, 32% maximum και πήρε 41%. Και
0: αυτό
1: τώρα που
0: τις
1: δίνουν
0: 29-30%,
1: επίσης, γιατί να μην πάρει 35%, λέει.
0: Επίσης στις ευρωεκλογές.
1: Τι προφήτες, μου λέει, τι προφήτες, λέει, είστε. Εδώ τώρα μας ταχώνει τώρα, άγρια. Όπα, οι ευρωεκλογές μην τις βαθμολογούμε με τις εθνικές. Γιατί? Υπάρχει μια χαλαρότητα πάντα.
0: Ωραία, δεν τις βαθμολογούμε με τις εθνικές. Πάμε, σωστό, αλλά η δημοσκόπηση είναι δημοσκόπηση. Η δημοσκόπηση έδειχνε 33, ανεξάρτητα τι εκλογική αναμέτρηση είναι. Η δημοσκόπηση είναι δημοσκόπηση. Έδειχνε 33, πήρε 28. Το 23 έδειχνε, έχετε δίκιο, 30 κάτι.
1: 31, έδειχναν 32 maximum. Αυτό δεν είναι και πήρε 41. Και το λένε και ήδη οι δημοσκόποι, δηλαδή δεν τα λέω εγώ, μας τα λένε οι ίδιοι οι άνθρωποι. Αυτά οι ίδιοι μας τα λένε. Μας λένε αυτό το οποίο συνέβη. Λοιπόν, τι λέτε?
0: Εάν το ΠΑΣΟΚ πέσει πάρα πολύ χαμηλά.
1: Σας ακούω. Εάν το ΠΑΣΟΚ πέσει πολύ χαμηλά.
0: Ναι, ο αέρας του Μητσοτάκη, δηλαδή από πού μπορεί να πάρει κατά την άποψή μου, δεν είναι να, εντός εισαγωγικών, πλακωθεί προεκλογικά με τα δεξιά του.
1: Αλλά
0: είναι να προσπαθήσει να μπει μέσα ακόμα περισσότερο προς το κέντρο και να πάρει ψηφοφόρους από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι που μπορεί να τον ανεβάσει και να του δώσει...
1: Και να του δώσει τον αέρα της... Μάλιστα. Λοιπόν... Έγινε, κύριε Πιστόλα μου, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, που σας ακούσαμε. Την καλημέρα μας, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Έγινε, για μας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Πιστόλα. Είχε κάποιο πρόβλημα και η τηλεφωνική μας σύνδεση. Αυτό έλειψε να γίνει κάτι σωστά. Πάντα θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μισές δουλειές. Έτσι δεν λένε, μισές δουλειές. Ξέρετε, η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από το μεγαλύτερο ψέμα. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ τώρα, αγαπητοί μου φίλοι. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αλλά η αλήθεια είναι μία. Όλες οι μετρήσεις το 23 έδιναν τη Νέα Δημοκρατία εκεί, στο 30, 31, 32% μάξιμο. Έγιναν οι εκλογές, πήγε στο 40. Σήμερα λοιπόν οι μετρήσεις δίνουν 29, 30, δεν ξέρω τι θα δώσει σήμερα η... 30,3 έδωσε χθες η Opinion. Σήμερα είναι και της Mark, να δούμε τελικά τι θα δώσει και αυτή. Αλλά κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, κυμαίνονται. Εγώ βλέπω τα όρια, ξέρετε. Η Νέα Δημοκρατία κινείται σε μια δεξαμενή από το 28 μέχρι το 32 και κάτι. Εκεί μέσα παίζει. Και επειδή λοιπόν είναι το πρώτο κόμμα και αξιοποιείται πάντα ο αέρας του νικητή, να το ξέρετε αυτό το πράγμα, γι' αυτό εγώ βάζω το πάνω πλαφόν. Το πάνω μέρος της δεξαμενής. Το πάνω κομμάτι. Όπως και να έχει όμως, αυτά δεν είναι αρκετά. Δεν φτάνουν για να κυβερνηθεί η χώρα. Για να κυβερνηθεί η χώρα, δύο τρόποι υπάρχουν. Ο ένας τρόπος είναι να έχει αυτοδυναμία, το πρώτο κόμμα, οπότε κάνει κυβέρνηση. Ο δεύτερος τρόπος είναι να γίνει συνεργασία του πρώτου κόμματος με κάποια κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Από μόνη της η αντιπολίτευση, σου λέει, χωρίς το πρώτο κόμμα, το να ακούσετε τον κύριο Πιστόλα, δεν έχει τη δυνατότητα. Ακόμα και στην περίπτωση που τα ποσοστά είναι στο πιο χαμηλό σημείο του πρώτου κόμματος. Παρά τα αυτά, χωρίς το πρώτο κόμμα, τελείωσε. Κυβέρνηση δεν γίνεται. Πρέπει να συνεργαστούν, σου λέει, από εκεί και πίσω 8-10 κόμματα όσα μπουν μέσα στη Βουλή. Δεν γίνεται. Χώρια δε ότι έχουμε εκφρασμένη την άποψη του ΚΚΕ, το οποίο λέει, εμένα ξεχάστε με, δεν μπαίνω σε καμία κυβέρνηση. Ούτε από τη μια μεριά, ούτε από την άλλη. Το ΚΚΕ τραβάει το δικό του δρόμο. Πάμε στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, γιατί αφήσαμε κάτι στη μέση. Τι έγινε, πρόεδρε? Ο κύριος Σπανός είναι, ο κύριος Κώστας Σπανός είναι. Χθες δεν τα είπαμε λόγω της κακοκαιρίας και τα λοιπά. Λοιπόν, είχαμε μείνει λοιπόν στα του Δήμου. Για πείτε μας, αναπτύξτε το σενάριο αυτό, την είδηση αυτή την οποία μας λέγατε.
3: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, είναι ζωντανή η μετάδοση και η είδηση στο Δημαρχείο, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου δημιουργείται ένα κλειστό σεμινάριο για τις αρχές ενημέρωσης των αρχών επιβολής για τα απομιμητικά προϊόντα. Είναι μια συνεργασία στο πλαίσιο του Authentic.
1: Αθωώθηκαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι οδηγήθηκαν στο δικαστήριο, έτσι, για προϊόντα μαϊμού, απομιμήσεις δηλαδή.
3: Ναι, η δικαιοσύνη, το κομμάτι της δικαιοσύνης είναι κάτι διαφορετικό αυτό από αυτό που εμείς κάνουμε σήμερα. Σήμερα εμείς κάνουμε μια ενημέρωση, είναι μια πρωτοβουλία η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Authenticity, του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, του Δήμου Ροδίων και του Εμπορικού Συλλόγου, και επίσης έχει και την κάλυψη και τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Mm-hmm. Οπότε ενημερώνουμε τις αρχές για τα απομιμητικά προϊόντα, το νομικό πλαίσιο, τις μεθόδους εντοπισμού τους, καθώς επίσης και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες, οι οποίες βοηθούν στο να γίνονται οι έλεγχοι πιο σωστά και πιο ολοκληρωμένα.
1: Κατάλαβα. Πάντως είναι κάτι το οποίο είναι πολύ της μόδας, ας πούμε, έτσι, δηλαδή, πώς να το πω, διανθίζει το θέμα, ας πούμε, έτσι, το προϊόντων, ας πούμε, μαϊμού στην αγορά.
3: Τελευταίο καιρό, εγώ θα σα πω ότι έχει υπάρχει αρκετά μεγάλη μείωση τη διάθεση των προϊόντων μαϊμού. Και όταν συζητάμε για προϊόντα μαϊμού, δεν συζητάμε μόνο για ρούχα παπούτσια.
1: Αλλά.
3: Έτσι, μιλάμε για αλκοολούχα ποτά.
1: Α, έχουμε και τέτοια, βέβαια.
3: Βεβαίως. Για τσιγάρα, για τα καπνικά προϊόντα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη για παιχνίδια. Υπάρχουν παιχνίδια τα οποία είναι απομιμητικά προϊόντα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η γκάμα και πολύ μεγάλος ο τζίρος ο οποίος γίνεται σε αυτά, και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο.
1: Τώρα βέβαια, τώρα στο ρούχο ειδικά, όταν μιλάμε τώρα, λέει, αυτό είναι Αρμάνι. Συγγνώμη, ρε παιδί μου, και τελικά αντί για Αρμάνι είναι Χαρμάνι, όπως πολύ σωστά είπες. Καταλαβαίνεις τώρα, εντάξει.
3: Μην το πληρώσει Αρμάνι και σου βγει Χαρμάνι.
1: Και σου βγει Χαρμάνι στο τέλος. Ή αντί για Ρόλεξ, να μιλάμε για Φόλεξ, να πούμε στο τέλος.
3: Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε αυτό το σεμινάριο. Αύριο στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης, στο Νεστορίδιο, θα γίνει μια εκδήλωση για τα παιδιά της 6ης Δημοτικούς, 1ης και 2ης Γυμνασίου, η οποία μέσα από ένα παιχνίδι και μια διάδραση θα τους δοθούν κάποια προϊόντα και θα ακολουθήσουν τις διαδικασίες αναγνώρισης των αυθεντικών και των απομιμητικών. Θα τους μιλήσουμε για την αξία στην οικονομία των αυθεντικών προϊόντων, καθώς επίσης και με πολλά άλλα πράγματα, με σκοπό την εκπαίδευση των παιδιών, να ξεκινήσουμε από χαμηλά.
1: Κατάλαβα.
3: Έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια αγορά η οποία θα έχει το brand name των αυθεντικών προϊόντων. Θα είμαστε ένας τουριστικός προορισμός και μια αγορά αυθεντική.
1: Μάλιστα. Ξέρετε, ευδοκιμεί πολύ στους γειτονές μας, ας πούμε, αυτό το αφήγημα, έτσι, το θέμα των μαϊμού.
3: Υπάρχει, οι αγορές.
1: Αλλά η Κίνα τώρα, ρε παιδί μου, έχει χαλάσει, έχει αλωτρίωσε, να πούμε, όλο τον πλανήτη αυτή εδώ η Κίνα, να πούμε, όλα τα μαϊμού. Και...
3: Αυτό συζητούσαμε αυτή τη στιγμή. Μέσα, όσον αφορά τις πλατφόρμες διακίνησης αυτών των εμπορευμάτων, ενημερώνει το κόσμο μέσα για ποιες ενέργειες πρέπει να πάρει ο καθένας και να κάνει ο καθένας, οι ελεγκτικές αρχές τουλάχιστον, αν έχουν καταγγελίες, και πώς αυτές τεκμηριώνονται και γίνονται, τέλος πάντων, μετουσιώνονται σε μια κατάσταση ελέγχου.
1: Λοιπόν.
3: Προσπαθούμε να επηρεάζει πάρα πολύ την οικονομία, επηρεάζει πάρα πολύ τα, ακόμα και τα κρατικά έσοδα, αλλά επηρεάζει και τις θέσεις εργασίας. Είναι πολλές χαμένες εργασίες.
1: Βέβαια, δεν είναι μόνο οι θέσεις εργασίας, είναι και να δώσεις τα λεφτά σου και να πιάσουν τόπο, να πούμε. Έτσι. Εντάξει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο κάνεις. Αυτό το οποίο κάνεις τώρα, αυτό το οποίο μας λες τώρα, που γίνεται αυτή την ώρα στο Δήμο. Στο Δήμο δεν γίνεται, στο Δήμο.
3: Είναι στο Δημοτικό Συμβουλίο μας.
1: Πολύ ωραία. Είναι από, από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες. Μπράβο, Πρόεδρε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
3: Γεια
1: χαρά. Γεια. Λοιπόν, καταλάβατε τώρα, γιατί μαϊμού υπάρχουν παντού. Και ειδικά στην Τουρκία, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Αυτά που εκεί που δεν υπάρχουν πολλά, πολλά και είναι πολύ προσεγμένα και τα λοιπά στην Αμερική, δεν παίζεις εκεί. Υπάρχουν δηλαδή.
2: Εκεί είναι...
1: Για να πάρω το κεφάλι. Βέβαια. Ακόμα και τα κινέζικα προϊόντα. Χθες ήμουν μια παρέα και το συζητούσαμε αυτό εδώ. Ακόμα και τα κινέζικα προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι υψηλών προδιαγραφών. Είναι εντελώς διαφορετικές οι προδιαγραφές τους από αυτά τα ευρωπαϊκά που στέλνουν οι Κινέζοι. Στους Αμερικάνους δεν υπάρχουν παιχνίδια. Είναι, τέλος πάντων, θα φάμε πολλά χρόνια για να φτάσουμε κάποτε σε αυτούς που κάποιοι τους σνομπάρουν και εκφράζονται με τα χειρότερα λόγια. Αναφέρομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θέλετε σε επίπεδο παιδείας, θέλετε σε επίπεδο εμπορίου, θέλετε σε επίπεδο βιομηχανίας, θέλετε τεχνολογίες, ψηλής τεχνολογίας, ρομποτικής τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης, όπου και αν τους πιάσεις είναι 100 χρόνια μπροστά. Λοιπόν, να είστε καλά, γι' αυτό πάνω απ' όλα η παιδεία, αυτό έχει σημασία.
2: Παιδεία πάνω απ' όλα, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήρια μας, τα Ροδίων Παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Να είστε καλά, αγαπητοί μου φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια και χαρά σας.
4: Κόσμος 938.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 3 πρώτα λεπτά. Είμαι η Ερή Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών επιτάπητο στη Σύνοδο Κορυφής που ξεκινά σε λίγη ώρα. Μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία ζητούν οι χώρες του Νότου για αυστηρή τήρηση των κανόνων, επιμένει ο Βοράς. Θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχτούμε περαιτέρω περικοπές, τόνισε προσερχόμενος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης, πόσο θα πωλείται στην Αθήνα και πόσο στην περιφέρεια. Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Περιορισμένη η ζήτηση από τις πολυκατοικίες, λένε στα παραπολιτικά οι πρατηριούχοι. Μεγάλη αδικία βλέπουν στο επίδομα θέρμανσης οι κάτοικοι στο κάτω νευροκόπη. Το πωλεί σε 750 ευρώ η επιδότηση, την ώρα που οι θερμοκρασίες στην περιοχή είναι πολικές. Με κινητοποιήσεις θα απαντήσουν οι αγρότες στις εξαγγελίες Μητσοτάκη για αφορολόγητο πετρέλαιο. Δεν βγαίνει με τίποτε χρονιά, λένε οι παραγωγοί στα παραπολιτικά. Ανησυχητικά τα στοιχεία της Ελστάτ σε υψηλό επταετίας. Η σοβαρή ανεπάρκεια φαγητού στα νοικοκυριά. Ένας στους 13 Έλληνες δυσκολεύεται να εξασφαλίσει ακόμη και τα γεύματά του. Πρώτο βήμα επανέναρξης των εργασιών πόντισης του καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Γαλλική εταιρεία κατέθεσε αίτημα. Να μοιραζόμαστε τα γλυπτά του Παρθενώνα, προτείνει τώρα ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου George Osborne σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Ο Τζόσο Χακ, ο νέος επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στο παρελθόν έχει διατελέσει αναπληρωτής βοηθός υπουργός εξωτερικών στα ζητήματα των χωρών του Νότου. Συνεχίζεται η τηλεκπαίδευση στην Κράβα μέχρι να έρθουν τα τελικά πορίσματα για την οσμή του αερίου. Ανάστατοι χιλιάδες γονείς επισημαίνουν στα παραπολιτικά ότι δεν μπορούν να πάνε στις δουλειές τους. Λίματα πλημμύρισαν σχολικό συγκρότημα στον Πειραιά, εσπευμένη εκένωση μετά από επικίνδυνη διαρροή. Ληστεία μαμούθ στη Θεσσαλονίκη. Μαϊμού υπάλληλοι της ΔΕΗ άρπαξαν χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. 6.400 απάτες ηλικιωμένους μέσα σε 9 μήνες με λία 16 εκατομμύρια ευρώ. Φέρνει στο φως η εφημερίδα Απογευματινή. Όλο το ρεπορτάζ. Ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία στη Ρόδο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο νησί. Μεγάλα τα προβλήματα και στην Εύβοια. Συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία στις μαθητικές κινητοποιήσεις. Φωτιές στο Υπουργείο, μάχες σώμα με σώμα, δεκάδες συλλήψεις. Κάλεσμα για αποχή από τις δουλειές. Πρεμιέρα στις 8 παρατέταρτο για τον Παναθηναϊκό στο Conference League όπου υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Και Μαρσέιγ Ολυμπιακός στις 10 για το Europa League. Συννεφιά στην Αττική, βροχές στην Κρήτη, νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο το βράδυ. Στις Βρυξέλλες ξεκινά σήμερα η διήμερη συνείδηση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φυσικά βασικό επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα. Πριν από λίγο έκανε δηλώσεις προσερχόμενος ο Πρωθυπουργός. Να πάρουμε μια γεύση και αμέσως μετά πλούσιο ρεπορτάζ από τον Κώστα Παπαχλημίτζο.
2: Το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και το κόστος ενέργειας. Κόστος ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλίων να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαθόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
1: Πρόσθετη ευελιξία λοιπόν για να στηριχτούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά θα ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτζο που έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, πολλά τα θέματα βαριά. Η ατζέντα σήμερα Σύνοδο Κορυφής, η οποία θα ολοκληρωθεί αύριο στις Βρυξέλλες. Πολλοί ώρες και δύσκολες διαπραγματεύσεις θα ανοίξουν 7 ηγέτες. Από τα πολλά, λοιπόν, αυτά τα ζητήματα, τρία αναδεικνύει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πέρα το έχουμε ζητήσει ήδη πολλές φορές. Είναι το ζήτημα της ενέργειας. Τι ζητά ο Πρωθυπουργός, λοιπόν. Δεν ζητά συγκεκριμένα να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέτρα για την ενέργεια, αλλά και το έχει θέσει και αυτό το τραπέζι των συζητήσεων. Ζητάει να δώσει ευελιξία σε κράτη που την επιθυμούν, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα. Να μπορέσει να αξιοποιήσει λεφτά τα οποία έχει από τα λεγόμενα υπερκέρδη μέσω από τη τάξη του ΦΠΑ και του ειδικού προκαταβολικού, αλλά ιδίως του ΦΠΑ, και να τα ρίξει πίσω στα οικογενειακές επιχειρήσεις με τη μορφή ελαφρύνσεων σε σχέση με την ενέργεια, τα καύσιμα, όλο αυτό το κομμάτι ευρύτερο λοιπόν της ενέργειας. Θα αναρωτηθεί κάποιος ακροατής μας, καλό, πιστεύω, καλά, αφού τα έχει, τι δεν τα ρίχνει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί, γιατί υπάρχει ένας ευρωπαϊκός κανόνας που λέγεται τροφή δαπανών. Δεν μπορεί να ξεπεράσει για ένα κράτος μέλος συγκεκριμένο όριο δαπανών ετησίων από τον προϋπολογισμό. Η Ελλάδα το έχει ήδη φτάσει αυτό για το 27. Επομένως χρειάζεται, ας το πούμε, ειδική άδεια ή ας το πούμε αλλιώς, όπως θέλει ο Πρωθυπουργός, μια εξαίρεση για προσωρινά και στοχευμένα μέτρα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το οποίο απασχολεί την ελληνική πλευρά σήμερα και αύριο στην Βρυξέλλες. Είναι το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αν αυτό ακούγεται λίγο σαν αργό των Βρυξελών, το πούμε απλά, είναι ο προϋπολογισμός όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σωστά, πολύ σημαντικό θέμα. 2028-2034,
3: εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση, την τελευταία πρόταση που είναι στο τραπέζι. Γιατί δεν είναι ικανοποιημένη, γιατί υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες βάζουν άλλες προτεραιότητες, την ανταγωνιστικότητα, κάποια άλλα ζητήματα τα οποία θετούν. Και για να ικανοποιήσουν αυτές τις προτεραιότητες, θέλουν να πάρουν πόρους από το Ταμείο Συνοχής και από την κοινή αγροτική πολιτική. Δύο ταμεία τα οποία άμεσα επωφελείται η Ελλάδα, και η Ελλάδα όχι κάτι γενικό, οι αγρότες, οι αλλοίς, οι κτηνοτρόφοι έτσι, αλλά και άλλες κατηγορίες με το Ταμείο Συνοχής.
1: Να θυμίσουμε, Κώστα, ότι είχε δώσει, είχε στείλει και μια επιστολή ο Έλληνας Πρωθυπουργός μαζί με τους Ιταλούς. Και αυτό. Ίσως συζητηθεί σήμερα και αυτό. Θα βρει ευηκότητα. Θα δούμε τώρα.
3: Είναι και αυτό τραπέζι. Αν για αρχή μπει στο κείμενο συμπερασμάτων μια ομορφή που ικανοποιεί την Ελλάδα, είναι ένα πρώτο θετικό βήμα, τουλάχιστον αυτό θα αναγνωρίσει η ελληνική κυβέρνηση. Και ένα τρίτο θέμα, το οποίο το βλέπουμε ικανοποίηση ο Πρωθυπουργός, γιατί οι προσπάθειες που έχουν γίνει σε σχέση με το αναταναστευτικό σε επίπεδο πολιτικών βρίσκουν ανταπόκριση. Το είπε και ο ίδιος, ότι σύντομα λέει μπορεί να νομοθετηθεί, υπάρχει αυτή η βούληση, ώστε οι χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, όπως είναι η Ιταλία, όπως είναι η δική μας χώρα, φυσικά, να μπορούν, όπως είπε, σε εξαιρετικές συνθήκες να αναστέλουν τη χορήγηση ασύλου και να προβαίνουν σε μαζικές επιστροφές. Θα λέμε αυτό μόνο σε έκτακτε περιστάσεις.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός για τους αγρότες. Ζήτησε να μην γίνει μείωση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτή την ομάδα των εργαζομένων.
2: Πρώτον, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση την οποία κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία, καθώς εντοπίζει το γεγονός ότι υπάρχει μια ουσιαστική ασυνέπεια μεταξύ της φιλοδοξίας των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των πόρων που έχει θέσει στην διάθεσή της για να πετύχει αυτούς τους στόχους. Η Ελλάδα είναι μια από τις 16 χώρες αυτοπροσδιοριζόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής.
1: Χθες ανακοινώθηκαν τα μέτρα. Σήμερα λοιπόν έχουμε πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Μάριος Χριστοδούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βέβαια, Μάρη, καλό μεσημέρι, δεν έχουμε ακόμα παραγγελίες. Αυτό λένε τουλάχιστον οι βενζινοπόλες που μίλησαν εδώ στο σταθμό μας. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Έρικ. Και πώς να έχουν παραγγελίες, αφού το πετρέλαιο κάνει πρεμιέρα με αυξημένες τιμές, καθώς η διάθεσή του ξεκινά σήμερα με μέση παλαιδική τιμή περίπου 1,55 ευρώ το λίτρο, παρά τη διπλή επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια, συνολικό ύψους 40 λεπτών ανά λίτρο. Χωρίς εκπτώσεις, Έρη, η τιμή θα πλησίαζε το 1 ευρώ και 95 λεπτά. Τώρα, το κράτος επιδοτεί, όπως είπαμε, 20 λεπτά το λίτρο στις 31 Οκτωβρίου, ενώ επιπλέον 20 λεπτά προσφέρουν τα δηληστήρια. Η έκπτωση εφαρμόζεται αυτόματα, χωρίς αίτηση ή εισοδηματικά κριτήρια. Η διαφορά με πέρσι, Έρη, είναι μεγάλη, καθώς η χειμερινή περίοδος του 25 είχε ξεκινήσει με τιμή περίπου 1 ευρώ και 13 ευρώ το λίτρο, που σημαίνει ότι για μια παραγγελία 1.000 λίτρων φέτος, ένα νοικοκυριό θα πληρώσει περισσότερα, 420 ευρώ περισσότερα.
1: Ναι, θέλει 1.550 ευρώ για ένα τόνο.
4: Βέβαια. Ωστόσο, Έρη, για την ίδια παραγγελία το κόστος χωρίς εκπτώσεις θα έφτανε τα 1.950 ευρώ. Έτσι, με τη συνολική έκπτωση του 40 λεπτών ανά λίτρο, ο καταναλωτής εξοικονομεί 400 ευρώ. Αντίστοιχα, για αγορά 500 λίτρων, το όφελος ανέρχεται σε 200 ευρώ, με το κόστος να περιορίζεται από τα 975 στα 775 ευρώ. Τώρα, Έρη, έχουμε αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, με τα ποσά να κυμαίνονται από 130 έως 1560 ευρώ για τις ψυχόδρομες περιοχές της χώρας, Μέτσοβο, Βελούχη, Νιμφέο, Νευροκόπη κλπ.
1: Το Νευροκόπη είναι, είναι πιο χαμηλά, θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια. Διότι εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο Δήμαρχος του Νευροκοπίου, διότι ο μετεωρολογικός σταθμός, αυτό είναι το παράλογο τώρα της υπόθεσης, ο μετεωρολογικός σταθμός είναι 100 χιλιόμετρα μακριά από τον Νευροκόπη, είναι στη Χρυσούπολη, που δείχνει λοιπόν πολύ χαμηλότερη, πολύ πιο υψηλή θερμοκρασία σε σχέση με αυτό που πραγματικά ισχύει. Με αποτέλεσμα λοιπόν οι κάτοικοι στο κάτω Νευροκόπη, που τη χρησιμοποιούμε και λέμε πάντα ότι έχει τη χαμηλότερη θερμοκρασία πανελλαδικά, να δικαιούνται μέχρι 750 ευρώ. Αυτή είναι η μεγάλη αδικία. Ενώ κανονικά θα έπρεπε θεωρητικά.
4: Μέχρι 1560.
1: Ακριβώς.
4: Ναι,
1: ακριβώς.
4: Ναι, είναι μεγάλη αδικία όντως για τους κατοίκους που διανύουν σε μία από τις πιο ψυχρότερες περιοχές.
1: Μα ήδη εκεί έχει έρθει ο χειμώνας. Δηλαδή στα βόρεια της χώρας έχει έρθει ήδη ο χειμώνας για τα καλά.
4: Όντως, εκεί λογικά πρέπει να ξεκινήσει και στις παραγγελίες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Θέλουν, χρειάζονται Μάρη, τουλάχιστον 5 με 6.000 ευρώ το χρόνο μόνο για τη θέρμανσή τους οι άνθρωποι αυτοί. Έχει και αυτό λένε ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό. Διότι αν είναι κάποιος και είναι συνταξιούχος και παίρνει 500, 600 και 700 ευρώ και χρειάζεται αρκετά χρήματα μόνο και μόνο για να ζεστάνει το σπίτι του, εκεί καταλαβαίνει κανείς πόση και αδικία θεωρείται, αλλά είναι και το εισοδηματικό κριτήριο, ξέρεις. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Δηλαδή, μόνο ένας άνθρωπος που είναι μονοπρόσωπο νοικοκυριό είναι μόνο 16.000 ευρώ.
4: Όντως, 24.000 ευρώ για έγκα, μονοπροσάκουση, 5.000 για κάθε παιδί, ενώ για μονογονική οικογένεια είναι 29.000 ευρώ, Έδη. Όντως. Όντως, ισχύει. Έδη, να προσθέσουμε ότι αυξημένη θα είναι και η προκαταβολή φόρου. Για όσους υποβάλλουν αίτηση έως τις 10 Νοεμβρίου,
1: ναι.
4: Το ποσό της προκαταβολής είναι όσοι υποβάλλουν αίτηση μέχρι τις 10 Νοεμβρίου στην πλατφόρμα MyThermacy, να το πούμε αυτό, θα λάβουν ως προκαταβολή περίπου το 80% του επιδόματος που είχαν εισπράξει την περσινή σεζόν, ενώ για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή αυξάνεται από το 50% στο 65% του ποσού που δικαιούνται. Να δώσουμε ορισμένα παραδείγματα ότι για νοικοκυριά που χρησιμοποιούν το πετρέλαιο θέρμανσης,
1: ναι.
4: Μια οικογένεια με ένα παιδί θα λάβει 333 ευρώ από 256 ευρώ πέρσι. Μια οικογένεια με δύο παιδιά στην Κοζάνη θα λάβει 387 ευρώ από 298 ευρώ πέρσι. Ενώ μια οικογένεια με δύο παιδιά στην Ξάνθη θα λάβει 447 ευρώ από 344 ευρώ πέρσι. Είναι αυξημένο κατά 30%.
1: Είναι αυξημένο κατά 30%, απλά δεν είναι αυξημένα τα εισοδηματικά κριτήρια. Μείνε στη μαζί μας, Μαρία, να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο δήμαρχος του κάτω Νευροκοπίου, ο κύριος Λευτέρης Τάμπουρίδης, και φυσικά πώς τοποθετήθηκε ο κύριος Ασμάτογλου, ο οποίος μίλησε εδώ στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, για την τιμή αλλά και για τις παραγγελίες που είναι πλέον ελάχιστες.
5: Υπάρχει μια αδικία αυτή τη στιγμή στο κάτω Ευρωκόπη όσο αφορά τον τρόπο υπολογισμού, το επίδομα θέρμανσης και το συντελεστή που έχουν δώσει από το Υπουργείο, γιατί ο συντελεστής αυτός είναι πάρα πολύ μικρός. Είμαστε δηλαδή στην 105η θέση αν μεταξύ των 300 Δήμων. Και αυτό γίνεται γιατί δεν παίρνουν σωστά στοιχεία, πραγματικά στοιχεία όσο αφορά τις βαθμοημέρες. Παίρνουν στοιχεία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία έχει εγκαταστήσει ένα σταθμό στην Χρυσούπολη, κοντά στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης, που απέχει 100 και πλέον χιλιόμετρα από το κάτω Νευροκόπη, κυμαίνεται από 400 έως 750 ευρώ, ανάλογα το δικαιούχο. Να πούμε ότι μια μέση οικογένεια με 100 τετραγωνικά σπίτι χρειάζεται ανάλογα τη μορφή ενέργειας από 3.000 έως και 5.000 ευρώ για να βγάλει το χειμώνα του.
6: Στο 1,55 έχει ξεκινήσει. Και βέβαια οφείλω να πω ότι είναι, και να το διευκρινίσουμε αυτό, ότι είναι για ποσότητες μεγάλες και για τα μεγάλες πόλεις, για τα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Τώρα η υπόλοιπη Ελλάδα, πολύ σωστά το είπατε, θα είναι 1,57-1,58, η νησιωτική Ελλάδα πολύ παραπάνω, περίπου οι Κυκλάδες θα βρίσκονται στο 1,70, ίσως και 1,75.
7: Παραγγελίες υπάρχουν, ναι.
6: Σωστά το λέτε.
7: δεν
6: υπάρχουν πολλές, γιατί είναι μια σοβαρή μείωση τα 40 λεπτά, αλλά και το 1,55 για τα μεγάλα αστικά κέντρα, για το 1,60 για κάπου αλλού, το 1,65 για κάπου αλλού, είναι πολύ δυσβάστακτο, είναι πολύ υψηλή η τιμή και ο κόσμος είναι πολύ μαζεμένος, γι' αυτό και θα υπάρχουν μικρές ποσότητες, οι οποίες βέβαια θα είναι επιβαρημένες από το ανελαστικό αυτό μεταφορικό κόστος σε υψηλότερη τιμή από το 1,55.
1: Τώρα πάρει εδώ μας λίγο το ρεπορτάζ για τους ψαράδες, διότι ανέβηκε η επιδότηση, είναι στα 40 λεπτά πλέον.
4: Έτσι ακριβώς, νέα μέτρα στήριξης των επαγγελματιών αλλιών ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, με επιδότηση στο πετρέλαιο ύψους 40 λεπτών ανά λίτρο για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Είχε προηγηθεί ο διπλασιασμός της επιδότησης για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου, με την ενίσχυση να διαμορφώνεται στα 42 λεπτά ανά λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Παράλληλα, ΕΡΙ ανακοινώθηκε νέα δράση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αποζημίωση ζημιών στα δίκτυα από προστατευόμενο θαλάσσια είδη όπως δελφίνια και φώκες. Τέλος αύριο, ΕΡΙ, 16 Οκτωβρίου, λύγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον εξυγχρονισμό αλλιευτικών σκαφών συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάρια. Σφοδρές αντιδράσεις είχαμε λοιπόν αμέσως μετά την ανακοίνωση των μέτρων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Μάνος Ανθουλάκης έχει συγκεντρώσει αυτές και θα μας τις δώσει μόλις τώρα. Καλό μεσημέρι, Μάνο,
8: καλό από παραπολιτικά.gr. Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η πολιτική αντιπαράθεση πλέον ανεβαίνει στα ύψη σε σχέση με την ενεργειακή ακρίβεια. Με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στα καύσιμα να προκαλούν αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που σαφώς ζητούν πιο ουσιαστικά μέτρα στήριξης των οικοκυριών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης επαναφέρει την πρόταση που έχει καταθέσει ΠΑΣΟΚ για ένα μεταβλητό κόφτη στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πώς λειτουργεί αυτό, ώστε τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ να επιστρέφουν στους καταναλωτές μέσω χαμηλότερης φορολογίας στα καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και με τις νέες επιδοτήσεις, ένα νοικοκυριό που θα αγοράσει 1.000 λίτρα πετρελαίου Θέρμανς θα πληρώσει περίπου 400 με 420 ευρώ περισσότερα από πέρσι. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην ίδια γραμμή ασκεί σκληρή κριτική, κάνοντας λόγο για μέτρα ασπιρίνη και τονίζοντας ότι οι τιμές παραμένουν περίπου 40% υψηλότερες σε σχέση με πέρσι. Από την πλευρά του, ΣΥΡΙΖΑ ζητά επίσης μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πλαφών στα δηληστήρια και έκτακτη φορολόγηση των υπεκερδών για να περιοριστεί περαιτέρω το κόστος στην αντλία. Ενώ και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει να παρέμβει στα περιθώρια κέρδους της αγοράς καυσίμων και επιλέγει να επιδοτεί τις υψηλές τιμές με δημόσιο χρήμα αντί να αντιμετωπίζει τα πρωτογενέατια της ακρίβειας. Και στο ίδιο κλίμα, ο Κυριάκος Βελόπουλος υπολογίζει ότι οι καταναλωτές θα επιβαρυνθούν με περίπου 450 ευρώ ανά 1.000 λίτρα πετρελαίου, ενώ η Νίκη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι οι ενισχύσεις δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Μάνο, και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.
9: Πρόκειται για μεγάλη κοροϊδία εδώ που τα λέμε, για να μην πω τίποτα βαρύτερο δηλαδή, γιατί ουσιαστικά φέτος μια λαϊκή οικογένεια, ένα νοικοκυριό με ένα παιδί, ένα ζευγάρι με ένα παιδί, θα πληρώσει τουλάχιστον 400 ευρώ και πλέον παραπάνω από πέρσι. Δηλαδή πέρυσι είχε πληρώσει 900 αφαιρώντας την επιδότηση εκείνη, τώρα και με την προσάυξηση 30% της επιδότησης θα πληρώσει 1.345 για να βάλει 1.000 λίτρα πετρέλαιο για παράδειγμα. Ο στενός δημοσιονομικός κορσές αφορά μόνο τα κέρδη κάποιων λίγων. Γιατί για παράδειγμα δεν υπάρχει οροφή, δεν υπάρχει εδώ δημοσιονομικός κορσές όταν μιλάμε για παράδειγμα για εξοπλισμούς.
1: Πάμε και πάλι στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Χθες ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους αγρότες. Ήταν εκεί συγκεντρωμένοι στην Λάρισα. Θέλανε να τον δουν από κοντά και εκείνος δεν το αρνήθηκε. Και μάλιστα προανήγγειλε και κάποιες ελαφρύνσεις όσον αφορά το πετρέλαιο. Κώστα, καλό μεσημέρι και πάλι.
3: Καλό μεσημέρι και πάλι. Καλό μεσημέρι και πάλι. Τέλος πράγματι, λοιπόν, ο κ. Κουτάκης πήγε σε όλη την αγωνία της Βρυξέλλες. Ήταν στη Λάρισα, συναντήθηκε με τα προσωπικά αγροτών τις νέες καριές. Έκανε και μια αποκάλυψη και ήρθε 1η Νοεμβρίου, όπως είναι, υπάρχει αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο. Αντλία είναι εδώ να σας ακούσω. Είπε ότι έλαβε στη διαρκή, ξεκινά νωρίς. Είπε ότι έχουμε μια διεθνή κρίση που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Γενικώς οι αγρότες του έθεσαν και τα θέματα του πόσης παραγωγής και το φορολόγιο του πετρελαίου και το ζήτημα του ΟΣΔΕ. Είτε από το τελευταίο, ειδικά ο ΟΣΔΕ είναι η πρώτη προτεραιότητα. Είναι ότι ο στόχος είναι να ξεκινήσει από 1η Νοεμβρίου στην Αντλία το θέμα του πετρελαίου. Και είχαν μια μακρά, ας το πούμε, και όπως λέμε, μεταγραμματιστήμα, επικοδομητική συζήτηση με τους αγρότες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, βλέποντας εκεί τους αγρότες της περιοχής. Αλλά έχει τη σημασία του να πούμε ότι εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο Κώστας Τζέλλας, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Καρδίτσας, το Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή, και μάλιστα προανήγγειλε αγροτικές κινητοποιήσεις.
10: Θα το επαναλάβω. Ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Κάθε νέα ένταση στο Ορμούζι, στην Ερυθρά Θάλασσα, κάθε νέο χτύπημα στην Ουκρανία. Όλα αυτά δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή. Κατά κανόνα σπρώχνουν τις τιμές προς τα πάνω. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σπιράλ διεθνούς πληθωρισμού και ένα υψηλό κόστος ζωής για όλες τις χώρες. Δείτε για παράδειγμα τι συμβαίνει στην Ισπανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα.
11: Διαδίασαμε συνάντηση γιατί τα προβλήματα δυστυχώς δεν έχουν λυθεί. Δεν έχει λυθεί τίποτα ουσιαστικά. Και γι' αυτό πήγαμε σε αυτή τη συνάντηση. Εντάξει, δεν ήταν συνάντηση ουσιαστικά για να το υπενθυμίσουμε αυτά που δεν έλυσε, που μας υποσχέθηκε το Φλεβάρι με τα μπλόκα και δεν έκανε τίποτα από αυτά. Ναι. Και βέβαια και για τα επόμενα αυτά που έρχονται.
12: Περιμένουμε κινητοποιήσεις πριν τα Χριστούγεννα.
11: Κοιτάξτε, χτες μας είπε ο Πρωθυπουργός ότι θέλει και μια συνάντηση πριν πάρουν μπροστά τον Δευτέρα. Θα περιμένουμε και αυτή τη συνάντηση. Εγώ νομίζω ότι για να λέει κάτι τέτοιο, προφανώς Νοέμβριο θα υπάρξει αυτή η συνάντηση. Ναι. Και από εκεί και πέρα, αναλόγως με το τι θα κάνει, όχι τι θα πει, ναι. Γιατί από λόγια χορτάσαμε. Το τι θα κάνει. Από θα, stop. Εμείς, αυτό που και ο κόσμος έχει καταλάβει, ότι αν είναι να κερδίσουμε κάτι, θα το κερδίσουμε μόνο στον δρόμο, μόνο με δυναμικές κινητοποιήσεις. Διαφορετικά, δεν υπάρχει άλλο δρόμο ή θα σηκωθούμε να φύγουμε όλοι.
1: Το είπαν και το έκαναν λοιπόν στον ΣΥΡΙΖΑ. Είχαν πει ότι στην περίπτωση που δεν παραδώσουν τις έδρες τους χθες οι ανεξάρτητοι βουλευτές, θα προχωρήσουν σε δημοσιοποίηση βίντεο από την Κουμουνδούρου με παλαιότερες δηλώσεις αυτών και τι έλεγαν στις ανάλογες περιπτώσεις. Ελένη Καλογεροπούλου, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Ακριβώς χθες το μεσημέρι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσιοποίησε, έφτιαξε δηλαδή ένα βίντεο το οποίο το έδωσε στη δημοσιότητα. Με παλαιότερες δηλώσεις των ανεξάρτητων βουλευτών που είχαν τοποθετηθεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις, δηλαδή όταν είχαν αποχωρήσει κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τότε έλεγαν ότι θα έπρεπε να παραδώσουν την έδρα. Οι βουλευτές, η πλειοψηφία των βουλευτών αυτών έλεγαν λοιπόν για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι η συμπεριφορά του θυμίζει την ομάδα αλήθειας, επεσήμαιναν το γεγονός ότι όταν έφυγε η μεγάλη ομάδα από τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν έγινε δηλαδή η διάσπαση που στη συνέχεια έφερε το κόμμα της Νέας Αριστεράς, είχαν ζητηθεί μεν οι έδρες, αλλά ποτέ κανένας δεν σκέφτηκε να έχει μια τέτοια συμπεριφορά απέναντι στους πρώην συντρόφους τους, δηλαδή να κάνουν βίντεο με τα οποία θα τους εκθέτουν. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η κύκλη της κυρίας Γεροβασίλη έλεγαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει και ότι αυτοί που σήμερα εμφανίζονται να είναι στην Κουμουνδούρου είναι τα ορφανά του Κασελάκη. Γιατί το λένε αυτό οι κύκλοι της κυρίας Γεροβασίλη? Προφανώς γιατί η ηγεσία, δηλαδή η ηγετική ομάδα, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν μέχρι την τελευταία στιγμή τον Στέφανο Κασελάκη. Καταρχήν να θυμίσουμε ότι ο κύριος Πολάκης ήταν αυτός ο οποίος τον έβαλε στον ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Δούρου μέχρι και την τελευταία μέρα τον στήριζε τον κύριο Πολάκη με πάρα πολλούς, τον κύριο Κασελάκη, ναι, με πάρα πολλούς τρόπους. Και επίσης και ο κύριος Παπάς. Θεωρούν με λίγα λόγια οι ανεξάρτητοι βουλευτές ότι η συμπεριφορά των πρώην συντρόφων τους ήταν ανεπίτρεπτη και εν πάση περιπτώσει δείχνει την κατεύθυνση την οποία έχει πάρει το κόμμα του Μουντούρου. Και όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, αντί να ασχοληθούν με το πώς θα ανακάμψει δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ, ασχολούνται με τέτοιου είδους ιστορίες οι οποίες στην πραγματικότητα στοχοποιούν τον Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό γιατί το λέμε, Έρη, γιατί γιατί από τους βουλευτές, οι βουλευτές που εμφανίστηκαν στο βίντεο ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένοι, δηλαδή τα στελέχη τα οποία έχουν πει ότι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ μέσα δεν υπάρχουν τα στελέχη τα οποία έχουν κατευθυνθεί στο ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Στρασιά για παράδειγμα, ο κύριος Πέτρος Παπάς, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, ο κύριος Νικόλας Παραντούρης, από αυτά τα στελέχη δεν ζητήθηκε η έδρα. Γιατί λένε λοιπόν οι ανεξάρτητοι βουλευτές έχει γίνει αυτό? Γιατί προφανώς η ηγετική ομάδα που έχει μείνει τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ κλείνει το μάτι προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για μια ενδεχόμενη εκλογική συνεργασία με το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Μάλιστα.
13: Και τέλος να σου πω ότι όπως σου είπα και χθες, οι ανεξάρτητοι βουλευτές από την ερχόμενη εβδομάδα μετά τις 20 του μηνός αναμένεται να αρχίσουν να παραδίδουν τις έδρες τους και μέχρι τις 22 Νοεμβρίου οι περισσότεροι να έχουν παραδώσει τις έδρες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου. Να ακούσουμε τη δήλωσε εδώ ο Νίκος Παπάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
14: Τώρα με την πρακτική τους κρατάνε την έδρα, ναι. Την έχουν πάρει παραμάσκαλα, τη γυροφέρνουν ή κάθονται σε μια αίθουσα αναμονής. Και είναι στον προθάλαμο ενός άλλου εγχειρήματος που τους λέει παραδώστε την έδρα. Εδώ θέλει καθαρές κουβέντες. Και από τους διακρατούντες την έδρα και από τον Αλέξη Τσίπρα. Τα περί Φεβρουαρίου και Μαρτίου είναι αβάτζο και συγχωροχάρτη στην πολιτική διακράτηση της έδρας και καταστολής της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν αυτή είναι επιλογή, οφείλει και ο ίδιος να το πει δημόσια. Είναι αυτό ηθικό, είναι πολιτικά επιλέξιμο από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
15: Μία απάντηση που είχατε από την κυρία Γεροβασίλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει φύγει και αυτοί που ζητούν παρετήσεις είναι τα παιδιά του Κασελάκη.
14: Την Όλγα εγώ την αγαπώ. Θέλω να της πω να παραδώσει την έδρα και να μην ξένει πληγές του παρελθόντος, διότι και εγώ και αυτοί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι στήριξε ο καθένας λέω, το 2023.
16: Συμβαίνει τώρα.
1: Έχουμε διακοπή κυκλοφορία στη Δραγατσανίου στον Πειραιά. Το λόγο θα μας εξηγήσει τώρα η Άννα Εμεή. Καλό μεσημέρι, Άννα.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Συναγερμός είμαν λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στον Πειραιά, έπειτα από τον εντοπισμό τμήματος όλμου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην οδό Δραγατσανίου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Θεσμοφορείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Οι αρχές έχει πέσει στο σημείο κλιμάκιο του τάγματος εκαθάριση ναρκοπαιδιών ξηρά, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διαχείριση και την εξουδετερώση στρατιωτικών εκρηκτικών.
1: Πυροτεχνουργή του στρατού, ναι.
17: Ορίστε.
1: Πυροτεχνουργή του στρατού.
17: Ακριβώς. Οπότε θα αποφύγουν το τμήμα που βρήκαν του όλμου. Να αγωτήσει τη συνέχεια ξανά στην κυκλοφορία η οδός Δραγατσανίου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα. Τώρα μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής αντιμετωπίζει μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. 7,5% είναι το κομμάτι του πληθυσμού που αντιμετωπίζει πρόβλημα στο να βρει τροφή, να βρει επαρκή τροφή. Και μάλιστα είναι πολύ ανησυχητικό ότι το 1,7% του πληθυσμού μπορεί να σας φαίνεται μικρό το ποσοστό, όμως αυτό το ποσοστό αντιμετωπίζει σοβαρή ανεπάρκεια τροφής. Ποσοστό που αποτελεί την υψηλότερη καταγραφή περίοδου 2019-2025. Αυτή η έρευνα λοιπόν είναι με στοιχεία της Ελστάτ και καταδεικνύει λοιπόν πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στο κομμάτι της ακρίβειας. Ένα στους 13 Έλληνες μάλιστα δυσκολεύεται να εξασφαλίσει ακόμη και τα γεύματά του. Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
18: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Κοίταξε, η μελέτη της Ελστάτ, έρευνα μάλλον, δεν είναι μελέτη.
1: Ναι, είναι στοιχεία, βεβαίως, στοιχεία.
18: Ναι, ναι, και μιλάμε και σε πολύ μεγάλο δείγμα, δηλαδή 10.000 νοικοκυριά, 25.000 άνθρωποι που ζουν σε αυτά. Κοίταξε, το θετικό είναι ότι είμαστε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αρνητικό είναι ότι από το 19 και μετά αυτό ανεβαίνει. Δηλαδή πέρυσι ήμασταν στο 7%, σήμερα είμαστε στο 7,5% σε αυτούς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επάρκειας τροφής. Τι εννοούμε πρόβλημα επάρκειας τροφής? Μιλάμε τον τελευταίο χρόνο πριν την έρευνα, κάποιος να μην έχει φάει ένα γεύμα μέσα σε μία ημέρα, για οικονομικούς λόγους, άρα εκεί έχουμε μέτρια ανεπάρκεια τροφής και σοβαρή ανεπάρκεια τροφής όταν έχεις μείνει μία μέρα ολόκληρη μυστικός. Λοιπόν, ναι. Αυτά τα ποσοστά στη χώρα μας τσούκου τσούκου ανεβαίνουν. Είναι κοντά στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, να αναφέρω, ας πούμε, η Πορτογαλία έχει μεγαλύτερα ποσοστά από εμάς σε ανεπάρκεια τροφής. Υπάρχει βέβαια η Ιταλία, η οποία έχει πολύ χαμηλότερα ποσοστά επάρκειας.
1: Βεβαίως, αλλά πρέπει να συνυπολογίσουμε επίσης ότι μπορεί να είμαστε στο μέσο όρο, αλλά είμαστε στις χώρες που έχουν το χαμηλότερο εισόδημα. Από όλες αυτές τις χώρες που συγκρινόμεθα, έχουν πολύ χαμηλότερο εισόδημα σε σχέση με αυτές.
18: Ναι, εδώ μιλάμε να μην έχεις καθόλου να φας. Δηλαδή, να έχεις μηδενικό εισόδημα, να έχεις μηδενικό εισόδημα, να μην μπορείς να φάσεις μία μέρα.
1: Κίνδυνος απόλυτης φτώχειας.
18: Ναι, ναι, απόλυτης φτώχειας. Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι τα ποσοστά αυτά έρη ανεβαίνουν. Σιγά σιγά μεν ανεβαίνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας αυτή τη στιγμή. Ελπίζω ότι δεν θα συνεχιστεί αυτή η τάση, ελπίζω ότι θα γίνει κάτι και θα σταματήσει.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Η κακοκαιρία που συνέβη στην Ρόδο άφησε πίσω της ένα νεκρό. Μεγάλες καταστροφές στο νησί. Έχει κηρυχθεί μάλιστα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι καταστροφές. Ένας άνθρωπος 62 χρονών έχασε τη ζωή του. Χήμαρος παρέσυρε το αυτοκίνητό του στη θάλασσα.

0: στην Κωνσταντινούπολη. Το εν λόγω παιδί έχασε τη ζωή του όταν πάτησε σε συγκεντρωμένα νερά στο πάρκο Τσουκουρμποστάν και υπέστη ηλεκτροπληξία. Μεταφέρθηκε χωρίς θέση στο νοσοκομείο, που παρά τις προσπαθήσεις των γιατρών κατέληξε. Το δεύτερο θύμα δε ήταν και αυτός ένας νέος άνθρωπος σε ηλικία 34 ετών. Ναι. Επιχείρησε να διασχίσει πλημμυρισμένο δρόμο, γλίστησε, χτύπησε το κεφάλι του στο πεζοδρόμιο, παρέμεινε εγκλωβισμένο στα νερά και παρά τη μεταφορά στο νοσοκομείο έχασε και αυτό η ζωή του. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές στην Κωνσταντινούπολη εξαιτίας αυτών των σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την πόλη. Και ακόμα το μέγεθος της ζημιάς θα λέγαμε ότι αποτιμάται, με τις εκτιμήσεις να έχουν ξεκινήσει ήδη από το πρώτο φως της ημέρας σήμερα. Χθες ήταν η πιο σφοδρή ημέρα που εκδηλώθηκαν τα περισσότερα φαινόμενα στην Βασιλεύουσα, και οι εικόνες καταστροφής λοιπόν έχουν κυριαρχήσει με το πρώτο φως ημέρας. Μεταξύ δε των καταστροφών ήταν ότι πλημμύρισε και ένα ιστορικό τζαμί στην περιοχή Καγίτ Χανέο, που υπερχείλησε εκεί το ομώνυμο ρέμα. 7.000 κλήσεις δε υπήρξαν για βοήθεια και 8.392 ήταν εργαζόμενοι επιποδός προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις κατά την κακοκαιρία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Πάμε και πάλι στην Άννα Εμέη τώρα να μας δώσει λίγο τα στοιχεία με το τι συμβαίνει εκεί στην Ρόδο και στην Εύβοια. Αν έχουν ξεκινήσει οι καταγραφές, Άννα, οι καταγραφές των ζημιών.
2: Να πούμε ότι η κακοκαιρία άφησε πίσω της έναν νεκρό στη Ρόδο, εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν πλέον υποχωρήσει. Στη Ρόδο, η οποία τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η κακοκαιρία είχε τραγική κατάληξη, καθώς έχασε 62χρονος ξενοδό υπάλληλος.
1: Ο οποίος, Άννα, ήταν και συνταξιούχος ο άνθρωπος. Μόλις είχε συνταξιοδοτηθεί και συνέχιζε να εργάζεται. Και δυστυχώς ήταν φύλακας εκεί στο ξενοδοχείο αυτό.
2: Ναι, βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά χυμάρου και κατέληξε στη θάλασσα. Και συνολικά 4 οχήματα παρασύρθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ σε αρκετές περιοχές του νησιού πλημμύρισαν δρόμοι και κατοικίες. Σημειώθηκαν κατολιστήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε περίπου 6 ώρες καταγράφηκαν έως και 264 χιλιοστά βροχής. Μιλάμε για τεράστια ποσότητα νερού. Έπεσε δηλαδή μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Τα σχολεία στο νησί παραμένουν κλειστά προκειμένου να πραγματοποιηθούν την απαραίτητη έλεγχη. Σοβαρό είναι το αποτύπωμα που έφτασε η κακοκαιρία και στην Εύβοια, ιδιαίτερα στη βόρεια πλευρά του νησιού. Είχαμε την υπερχείληση του ποταμού Κιδέα, η οποία προκάλεσε τις καταστροφές στο δικό δίκτυο, στον δρόμο κυρίως που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Ξαχνά ο ποταμός της Άπρης υπερχείλησε, ενώ στην περιοχή της Μακρυτάπας είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων λόγω αυτής της υπερχείλησης. Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφηκαν και στις Ποράδες, κυρίως στη Σκιάθο και τη Σκόπελο, που πλημμύρισαν δρόμοι, καταστήματα και κατοικίες, ενώ είχαμε και διακοπές ηλεκτροδότησης. Χειρολόγες άνεμοι, να πούμε, ότι προκάλεσαν αρκετά προβλήματα. Είχαμε και προβλήματα στις εκπλοϊκές συγκοινωνίες. Τα περισσότερα δρομολόγια δεν πραγματοποιήθηκαν χθες. Σήμερα έχουμε βελτίωση του καιρού, η οποία βέβαια δεν είναι πρόσχερη, καθώς από το βράδυ της Παρασκευής αναμένεται νέα επιδείνωση, η οποία βέβαια δεν φαίνεται όσο η προηγούμενη κακοκαιρία, και αναμένεται να επηρεαστούν κυρίως οι ανατολικές Θεσσαλίες, Ποράδες, η Εύβοια, η Ανατολική Στερεά. Δηλαδή, ποιες πλήγησαν και από την προηγούμενη κακοκαιρία, οπότε σε αυτό πρέπει να δοθεί λίγη προσοχή.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα Εμέη. Τώρα είναι σε κρίσιμο σημείο οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Είναι σε κρεμότητα η συμφωνία της Αθήνας με το Κάιρο. Αναμένουμε και την δικαστική απόφαση στις 24 του Οκτώβρη. Η καλή συνάδελφος Χρύσα Μακρύ είναι μαζί μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χρύσα.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Όντως, βρίσκεται σε κομβικό σημείο η υπόθεση της Ιεράς Μονής της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Έχουμε αυτό το ενδεχόμενο να συνεδριάσει το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Αιγύπτου στις 24 Οκτωβρίου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, εκεί όπου θα εξεταστεί η έφεση που είχε ασκήσει η Ιερά Μονή για την ιδιοκτησία, τόσο για το μοναστήριο σου και για τις εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται γύρω από αυτό και κάνει χρήση η μοναστική αδελφότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μπορούμε να πούμε ότι είναι έγκυρες αυτές τις πληροφορίες, ο νέος αρχιεπίσκοπος Σινά Σιμεών δεν έχει υπογράψει ακόμη την συμφωνία, ναι, ναι, η οποία έχει συζητηθεί μεταξύ της αδελφότητας και του Αιγυπτιακού κράτους. Ακόμη αυτό δεν έχει γίνει. Την ίδια ώρα υπάρχουν και κάποια άλλα σενάρια, και αυτό είναι το νεότερο που θα πρέπει να πούμε, που έρχονται στην δημοσιογραφία.

0: δημοσιότητα περί επανάκαμψης του πρώην Αρχιεπισκόπου Συνάδα Δαμιανού στην κεφαλή του μοναστηριού, και αυτό διότι ο κύριος Δαμιανός διαθέτει ακόμη την αναγνώριση με προεδρικό διάταγμα της Αρχιεπισκοπίας του στο Σινά, κάτι το οποίο δεν έχει ο κύριος Σιμεών. Δεν έχει ακόμη δηλαδή βγει το προεδρικό διάταγμα που να αναγνωρίζει την εκλογή του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το δημιουργεί πρόβλημα με την έννοια ότι δεν μπορεί να υπογράψει κάποια, οποιαδήποτε συμφωνία. Βέβαια, συνεργάτες του μας λένε ότι αυτό, αν είναι να υπογραφεί η συμφωνία, μπορεί να, η αναγνώριση και το προεδρικό διάταγμα να εκδοθεί λίγες μέρες πριν την υπογραφή, οπότε να μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα. Μένει να το δούμε βέβαια. Όλα είναι στον αέρα. Να σημειώσουμε τέλος για τον κύριο Δαμιανό, μια και τον έχουμε αναφέρει, ναι, ότι χθες έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία κάνει λόγο για ενορχιστρωμένη προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα του, αναφερόμενο σε δημοσιεύματα που τον έφερα να είχε υπογράψει χειρότερη συμφωνία για την αναγνώριση της ιδιοκτησίας με το Αιγυπτιακό κράτος. Με αυτό έρει απλά να δείξουμε ότι υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ της αδελφότητας, είναι μοιρασμένη σε δύο στρατόπεδα.
1: Σωστά.
0: Έχουμε το ελληνικό κράτος, το οποίο παρατηρεί τι γίνεται μεταξύ των δύο, και μια συμφωνία η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον αέρα. Και βέβαια δεν,
1: σωστά,
0: είναι βέβαιο αν θα συνεδριάσει τελικά το δικαστήριο και αν θα βγάλει απόφαση ή θα την αφήσει, θα την μεταθέσει για άλλη μια φορά προς το μέλλον.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσά Μακρύ. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Τσαμούρη, διότι ο Τζόσουα Χακ είναι νέος επικεφαλής πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας, Έρη. Ναι, μιλάμε για έναν πάρα πολύ έμπειρο διπλωμάτη. Μπορώ να σου πω χαρακτηριστικά ότι εμείς στο διπλωματικό ρεπορτάζ, κάθε φορά που τον συναντάμε, λέμε είδε ο άνθρωπος που έχει πολλά κιλά διπλωματίας και εμπειρίας στη πλάτη του.
1: Μάλιστα, ήταν αναπληρωτής, Κατερίνα, βοηθός Υπουργού Εξωτερικών στα ζητήματα των χωρών του Νότου, σωστά?
2: Πολύ σωστά. Το ρεπορτάζ, κάθε φορά που τον συναντάμε, λέμε είδε ο άνθρωπος που έχει πολλά κιλά διπλωματίας και εμπειρίας στη πλάτη του.
1: Μάλιστα, ήταν αναπληρωτής, Κατερίνα, βοηθός Υπουργού Εξωτερικών στα ζητήματα των χωρών του Νότου, σωστά?
2: Πολύ σωστά. Έχει τεράστια εμπειρία από την περιοχή μας συγκεκριμένα και μιλάμε για ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο είχε συγκεκριμένα αρμοδιότητα την Ελλάδα, την Κύπρο, ναι, τη Μάλτα και την Τουρκία. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, ο νούμερο 2 της πρεσβείας μέχρι και σήμερα, αναλαμβάνει χρέη επικεφαλής την πρεσβεία, Σαρζέντε Αφέγγο, όπως λέγεται. Σήμερα μάλιστα θα κάνει και την παρθενική του, αν θέλεις, εμφάνιση υπό τη νέα του ιδιότητα κατά την συνάντηση του κ. Γεραπετρίτη με την προσωπία του Αμερικανικού Κογκρέσου υπό τον γερουσιαστή Ρικ Σκοτ. Βέβαια, πάντοτε ήταν έτσι, ανέκαθεν πανταχού παρόν σε τέτοιου είδους συναντήσεις. Απλώς τώρα είναι με τη νέα του ιδιότητα.
1: Σωστά.
2: Να σου πω ότι μιλά 5 γλώσσες, έχει κάνει πάρα πολλές αποστολές στο εξωτερικό, έχει τεράστια εμπειρία, είναι ένας διπλωμάτης καριέρας, με θητεία στο State Department και μάλιστα και αναπληρωτής βοηθός υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, και προσφάτως μιλούσαμε και μου έλεγε έτσι σε πηγαδάκια ότι είναι πολύ χαρούμενος που ήρθε με την οικογένειά του να μείνει στην Ελλάδα για 3, ίσως και περισσότερα χρόνια, θα δούμε εδώ.
1: Μάλιστα.
2: Προφητική δήλωση, πολύ πιθανό, διότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.
1: Ακριβώς. Τώρα να πούμε ότι ξεκινάει και η διαδικασία για την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Κύπρου.
2: Σωστά. Πλησιάζει η μέρα που θα εκδοθεί η Ναύτεξ από το πολεμικό ναυτικό για την επανέναρξη των ερευνών για το λεγόμενο καλώδιο. Η γαλλική εταιρεία Nexans, που έχει αναλάβει το έργο, υπέβαλε το επίσημο αίτημα προς το Υπουργείο Εξωτερικών για να αρχίσουν πάλι εργασίες. Η αίτηση αυτή θα πάρει καιρό για να εξεταστεί. Θα εξεταστεί τυπικά από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εξωτερικών θα λάβει την τελική απόφαση. Μετά θα ενημερωθεί ο σταθμός του Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του πολεμικού μας ναυτικού για να εκδώσει την απαραίτητη Ναύτεξ. Αυτή η τυπική διαδικασία θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, οπότε όχι τον Οκτώβριο όπως περιμέναμε, αλλά λογικά μέσα στο Νοέμβριο θα αρχίσουν πάλι οι εργασίες, οι οποίες σε πρώτη φάση θα γίνουν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Να σου πω μόνο κλείνοντας ότι σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που μας μίλησαν, η χώρα μας πρώτα απ' όλα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με αρχές άλλου κράτους για το καλώδιο πλην Γαλλίας και Κύπρου. Και επίσης υπήρξε σαφής κατανόηση εξ αρχής από τους Γάλλους ότι το αίτημα υποβάλλεται μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Το λέω αυτό γιατί η Τουρκία απαιτούσε ενημέρωση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Τώρα ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, με συνέντευξή του στο Bloomberg, τι λέει? Λέει να μοιραζόμαστε τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ο Σπύρος Ερμπέτης έχει έρθει και πάλι στο στούντιο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Αισιόδοξος το βλέπω τον
3: ναι.
1: κύριο Όσμπορν, αλλά με θέλει λύση win-win με κάτι που δεν είναι καν δικό του.
3: Ναι, μιλάει για συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου. Ουσιαστικά επιμένει στα περί κοινής έκθεσης, δηλαδή να μπορούν να εκτίθεται τα γλυπτά και στην Αθήνα και στο Λονδίνο. Μιλάμε δηλαδή για ένα μοίρασμα αντί για οριστική επιστροφή. Φυσικά και ο ίδιος αναφέρει στη συνέντευξη αυτή που έδωσε στο πρακτορείο Bloomberg κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα ότι προϋποτίθεται συμβιβασμός, όπως λέει χαρακτηριστικά, και από τις δύο πλευρές και ότι υπάρχει ουσιαστικά μια αντίρρηση, μια άρνηση από ελληνικής πλευράς. Κάτι βέβαια το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό. Δεν μας είπε δηλαδή και κάτι καινούριο όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα ο Τζορτζ Όσμπορν. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή διάσταση στο ζήτημα. Το σημειώνει και το πρακτορείο Bloomberg. Αυτό γιατί ο Ντάντι Μπέρναμ έχει βάλει ευθέως το ζήτημα επιστροφής της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πάει πάρα πολύ καιρός. Στις 6 Οκτωβρίου ήταν όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα αποτελέσουν μέρος αυτής της συζήτησης. Γιατί, όπως είχε πει τότε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δεν είναι μόνο ένα ζήτημα που αφορά την Ελλάδα, είναι και ένα ζήτημα που αφορά την Ευρώπη. Με την Αθήνα, βέβαια, να διατηρεί την πάγια στάση ότι θα πρέπει το γλυπτό να επανενωθεί στον τόπο γέννησής του.
1: Σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7 και τον καλό συνάδελφο Λεοντή Μαχαιρά, διότι έχουμε μια απίστευτη ιστορία. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε για εξαπάτηση ηλικιωμένου ανθρώπου, αλλά η Λία είναι απίθανο το νούμερο. Μιλάμε για πολλές, για εκατομμύρια ευρώ. Λεοντή, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
4: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι. Είναι πραγματικά απίστευτη αυτή η καταγγελία που προχώρησε μια 88χρονη εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ισχυριζόμενοι πως άγνωστοι την εξαπάτησαν, καταφέρνοντας να τις πάρουν 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα. Εάν επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη καταγγελία, μένει φυσικά να το εξηγιάσει η αστυνομία, τότε θα μιλάμε για την τέλεια ληστεία. Ναι. Αν και η σειρά τότε γυρίστηκε στην Ισπανία, εδώ έχουμε την εξέλιξή της, καθώς η αξία των κλοπημαίων ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Όπως είπε η 87χρονη γυναίκα είχε πάνω από 4.700 λίρες χρυσές στο σπίτι της.
4: Ακριβώς. Έτσι ισχυρίζεται.
1: Ναι.
4: Όπως είπε στους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση, άγνωστοι τηλεφώνησαν την περασμένη Τρίτη, λέγοντας ότι είναι υπάλληλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης και στην περιοχή όπου διαμένει αναμένεται να γίνουν οι εργασίες από την ΔΕΗ. Χρησιμοποιώντας την γνωστή μέθοδο απάτης, είπαν στην γυναίκα ότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και την παρακίνησαν να αφήσει όλα τα πολύτιμα αντικείμενα σε συγκεκριμένο σημείο. Όταν αυτά έκαναν φτερά, η ηλικιωμένη απευθύνθηκε στην αστυνομία και κατήγγειλε αυτή την μυθική κλοπή.
1: Μάλιστα. Τρομερό. Σε ευχαριστώ πολύ, Λεοντή. Τώρα, βέβαια, σήμερα η εφημερίδα Απογευματινή έχει ένα πρωτοσέλιδο. Πολύ σημαντικό. Μιλά για 6.400 καταγγελίες. Προσέξτε, αυτές οι καταγγελίες για απάτες σε ηλικιωμένους είναι μόνο το πρώτο 9μηνο του έτους. Έτσι, και μιλάμε για Λία 16 εκατομμυρίων ευρώ. Με τους δράστες να προσποιούνται είτε ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΔΙΑ, είτε είναι της ΕΙΔΑΠ, είτε ότι είναι λογιστές και να αποσπούν από ηλικιωμένους κυρίως ανθρώπους πάρα πολλά χρήματα. Τώρα, πριν από λίγο, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης έκανε μια δήλωση που είπε ότι θα πρέπει να απαγορευτεί, λέει, η ενοικίαση σπιτιών που φιλοξενούν δεκάδες μετανάστες και ξεκινά, μάλιστα, λέει, η επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για να απαιτιούνται αυτοί έξω. Για να του να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης.
5: Κοιτάξτε, ας κρατάμε καταρχήν μικρό καλάθι για όλες αυτές τις υποθέσεις. Πόσα λεφτά είναι δηλαδή, πόσα χάθηκαν, πόσα πήραν οι τύποι αυτοί, κυρίως αυτοί είναι Ρωμά. Έχουν συλληφθεί τελευταίο μήνα, κάθε μέρα περίπου ή μέρα παραμέρα, συλλαμβάνονται τουλάχιστον 8 από το ελληνικό FBI, 8 Ρωμά, μέσα στα σπίτια που έχουν συγκροτήσει τηλεφωνικά κέντρα, έχουν οργανώσει τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνούν και κάνουν απάτες. Κατατίθεται διάταξη, όπου αυτό γίνεται πλέον επικίνδυνη πράξη, ιδιαίτερα επιβαρυντική όταν αφορά και ηλικιωμένους, ακόμα περισσότερο ή ενηλίκους. Mm. Γίνεται κακούργημα. Αυτό το φαινόμενο που έχει μια έξαρση σαν επιδημία αυτόν τον καιρό με ανησυχεί πάρα πολύ και κάνουμε μεγάλο αγώνα για να το περιορίσουμε. Κάποια στιγμή θα το εξαφανίσουμε, να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Όμως έρχεται ένα άλλο χειρότερο, το οποίο είναι το διαδικτυακό έγκλημα, που αφορά και τεράστια ποσά.
1: Πάμε τώρα στο Δημήτρη Γιανακόπουλο να δούμε τι νέα έχουμε, τι εξέλιξη έχουμε γύρω από το θέμα της Γράβας των σχολείων εκεί που βρίσκονται σε τηλεκπαίδευση τα παιδιά και βεβαίως ακόμα δεν έχουμε πάρει σαφείς απαντήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί σε αυτό το μεγάλο συγκρότημα, το μεγαλύτερο συγκρότημα, σχολικό συγκρότημα της χώρας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Για μία ακόμη μέρα το σχολείο παραμένει κλειστό. Είναι άγνωστο βέβαια για πόσο θα παραμείνει ακόμα κλειστό. Έχει κλείσει από την περασμένη Παρασκευή. Χθες το τεχνικό επιμελητήριο, ο κ. Στασινός, άφησε εχμές για τη συντήρηση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του σχολικού συγκροτήματος Γκράβα, το οποίο υπάρχουν πολλά σχολεία όλων των βαθμίδων και των δύο βαθμίδων, 4.000 μαθητές. Λέγοντας ότι ενημερώθηκε μόλις στις 9 Οκτωβρίου, δηλαδή την περασμένη Παρασκευή, να κάνει πραγματογνωμοσύνη στους χώρους για να δουν σε τι κατάσταση βρίσκονται οι σωληνώσεις και από πού προέρχεται η διαρροή, από πού προέρχεται η οσμή. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Από πού προέρχεται η οσμή, που δεν έχει απαντηθεί ακόμα. Απαντά ο κύριος Δούκας αργότερα, ο Δήμος Αθηνών, γιατί άφησε σαφείς εχμές ο κύριος Στασινός, λέγοντας ότι το αίτημα έχει υποβληθεί στο τεχνικό επιμελητήριο από τις 6 Οκτωβρίου, δηλαδή 3 μέρες νωρίτερα. Όπως καταλαβαίνουμε, πρόκειται για ένα πινκ-πονκ ευθυνών, γιατί ο κ. Λούκας λέει μάλιστα ότι έχει επικοινωνήσει με τον κ. Στασινό και στις 8 Οκτωβρίου και στις 9 και στις 11 Οκτωβρίου την Κυριακή. Δεν έχει πάρει απάντηση και λέει το τεχνικό επιμελητήριο ήρθε την περισμένη Τρίτη. Με αυτά και με αυτά, το σχολείο παραμένει κλειστό, οι έλεγχοι δεν έχουν ολοκληρωθεί, διενεργούνται κάποιοι έλεγχοι και μετά τους ελέγχους. Εάν διαπιστωθεί από πού προέρχεται η οσμή, γιατί αυτό είναι, τώρα θα πρέπει να γίνουν εργασίες αποκατάστασης.
1: Σωστά,
6: όπως καταλαβαίνουμε. Έρχεται τώρα λοιπόν σήμερα η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, η οποία μιλάει σε εμάς εδώ, στα παραπολιτικά του σχολείου, και λέει τουλάχιστον, αφού δεν έχετε κανονίσει τίποτε άλλο, δηλαδή πώς θα μπορέσουμε εμείς να κρατήσουμε τα παιδιά μας στα σπίτια μας, ας εκδώσετε τουλάχιστον μία υπουργική απόφαση για να παίρνουμε άδειες μεταποδοχών από τις δουλειές μας.
1: Ναι, βέβαια.
6: Και ούτε αυτό δεν είχαν προνοήσει. Να πάρουν να εκδώσουν μια διάταξη για να χορηγείται άδειες μεταποδοχών σε αυτούς τους γονείς οι οποίοι ξαφνικά βρίσκονται με τα παιδιά στο σπίτι.
1: Από τις 2 του Οκτώβρη, έτσι. Από τις 2 του Οκτώβρη, οπότε και σήμερα συναγερμός. Μάλλον από τη μέρα που έγινε η εκένωση, για να είμαστε πιο σωστοί, γιατί οι άνθρωποι το είχαν πει εδώ και πολύ περισσότερο καιρό, είχαν κάνει καταγγελίες. Και τώρα μιλάμε τώρα για οικογένειες, αφού είναι 4.000 μαθητές. Φανταζόμαστε λοιπόν πόσες οικογένειες αυτή την ώρα είναι ανάστατες.
6: Μίλησα και πριν από λίγο με τους εκπροσώπους της ειδικής αγωγής, γιατί υπάρχει στην περιοχή.
1: Υπάρχει σχολείο.
6: Το τέταρτο δημοτικό σχολείο. Είναι το ειδικό σχολείο.
1: Ναι.
6: Εκεί, στο συγκρότημα. Και μου είπαν οι άνθρωποι ότι τα παιδιά είχαν φύγει λίγες μέρες νωρίτερα, πριν καν εκδοθεί το απαγορευτικό, γιατί οι δάσκαλοι, και λογικό ήταν, φοβήθηκαν, ανησύχησαν, γιατί πρόκειται για παιδάκια με ειδικές ανάγκες.
1: Βέβαια.
6: Αν συνέβαινε κάτι, δεν θα ήταν εύκολη η εκένωση των δικών τους αιθουσών.
1: Σωστά.
6: Και τα έχουν διώξει τα παιδιά μέρες νωρίτερα, με αποτέλεσμα παιδιά με πολύ, με μεγάλα προβλήματα και κινητικότητας και νοητικά, να μένουν σπίτι και να μην λέει κανένας τι θα γίνει. Δεν υπάρχει απάντηση.
1: Σωστά.
6: Ούτε από το Δήμο, ούτε από το Υπουργείο Παιδείας, ούτε από το Τεχνικό Επιμελητήριο πότε θα πιστοποιηθεί η καταλληλότητα του χώρου, ούτως ώστε να επανέλθουν τα παιδιά σε Νίπιο Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο στο σχολικό συγκρότημα Έρη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε τι μας δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά κυρία Μαρίζα Κιτάνη, πρόεδρος Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών της περιοχής, στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
7: Είμαστε στη φάση που αναμένουμε τις μετρήσεις και τους ελέγχους του τεχνικού επιμελητηρίου που θα δώσουν κάποιες επιπλέον απαντήσεις στο τι συμβαίνει. Ωστόσο, τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή, εκτός ότι από μία εβδομάδα χάνανε μάθημα γιατί δεν αποφασίζανε εγκαίρως αυτούς τους ελέγχους που κάνουν τώρα, δεν κάνουν μάθημα στο σχολείο. Κυρίως και για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα διαχείρισης με το θέμα της δουλειάς.
8: Τι κάνεις το παιδί και αφού
7: και
8: πρέπει να δουλέψεις.
7: Με αφορμή αυτό θα ήθελα να σας πω ότι εμείς ζητάμε από το Υπουργείο Εργασίας να κάνει ρύθμιση, να βγάλει κάποια απόφαση, κάποια κία, τέλος πάντων, που να δίνει τη δυνατότητα να μπορούν οι γονείς να πάρουν ειδική άδεια μεταποδοχών για όσο διάστημα υπάρχει αυτή η εξέλιξη στην Κράβα και τα παιδιά είναι στο σπίτι με τηλεκπαίδευση και με αναδρομική ισχύ από τις 2 δεκάτου που ξεκίνησε ουσιαστικά όλη αυτή η ιστορία.
9: Κόσμος 938. Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
10: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
9: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
14: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
15: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής. Ρολό φιλέτο 450 γραμμάρια 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ. Γλασέ 1 κιλό 2,69. Λακωνική κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο. Μαργαρίνι σόφτ 400 γραμμάρια 1,56. Αλατίνι. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία 3x1 κιλό 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
9: Ακού Κόσμος 938.
16: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
17: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
18: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τη ζωή ενός ανθρώπου κόστησε η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη Ρόδο, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Ο άνδρας έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στη θάλασσα. Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη σε περιοχές όπως ο Αρχάγγελος, τα Φάντου, το Φαλιράκι και η Αλισσός, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμαρούς. Σύμφωνα με την ενημέρωση της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στη Ρόδο καταγράφηκαν περισσότερες από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και πάνω από 200 επεμβάσεις για την άντληση υδάτων από σπίτια και καταστήματα. Ιδιαίτερα μεγάλα προβλήματα σημειώθηκαν στην κεντρική και τη βόρεια πλευρά του νησιού, ενώ κατολισθήσεις προκάλεσαν ζημιές και διακοπές κυκλοφορίας σε αρκετά σημεία. Ενδεικτικό της έντασης των φαινομένων είναι ότι στον μετεωρολογικό σταθμό της Ρόδου καταγράφηκαν 202 χιλιοστά βροχής μέσα σε περίπου 6,5 ώρες, με το συνολικό ύψος στις μεσημβρινές ώρες να φτάνει τα 264 χιλιοστά. για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. 5 συνεργεία της περιφέρειας με χωματουργικά μηχανήματα επιχειρούσαν στα σημεία όπου είχαν συγκεντρωθεί φερτά υλικά ή είχαν σημειωθεί κατολισθήσεις. Παράλληλα, η πολιτική προστασία και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου κινητοποιήθηκαν σε πολλές περιοχές, ενώ με μήνυμα του 112 οι πολίτες κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία στον Αρχάγγελο με κατολισθήσεις, καθεστήσεις δρόμων και αγροτικές οδούς να έχουν κοπεί. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Αρχαγγέλου Χρήστος Σίκουτας, η έντονη βροχόπτες προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα, ενώ σε ένα σημείο σημειώθηκε απόφραξη ρέματος, με αποτέλεσμα τα νερά να υπερχυλήσουν και να βγουν έξω από την κήτη του. Σε δύσκολη διαπραγμάτευση εισέρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον νέο προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034, από τον οποίο η Ελλάδα διεκδικεί περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ για την επόμενη επταετία. Οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών αφορούν τόσο το συνολικό ύψος των διαθέσιμων πόρων όσο και την κατανομή τους. Ορισμένες χώρες με επικεφαλή στη Γερμανία πιέζουν για σημαντικές περικοπές στις δαπάνες, ενώ η Ελλάδα και άλλα 15 κράτη-μέλη που συγκροτούν την ομάδα των φύλων της συνοχής επιδιώκουν τη διατήρηση ή και την ενίσχυση των σχετικών κονδυλίων. Παράλληλα, διαφωνίες προκαλεί πρόταση για νέους ευρωπαϊκούς πόρους μέσω πρόσθετων φόρων, καθώς και το ζήτημα της αποπληρωμής του χρέους που δημιουργήθηκε για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Με μια εντυπωσιακή καμπάνια τουριστικής προβολής στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου ετοιμάζονται να κερδίσουν τις εντυπώσεις στο Λονδίνο, ενισχύοντας την παρουσία τους σε μία από τις σημαντικότερες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου προετοιμάζει τη συμμετοχή της στη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βρετανική πρωτεύουσα από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου. Στόχος είναι η περαιτέρω ανάδειξη της Ρόδου, των υπόλοιπων νησιών της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων ως κορυφαίων τουριστικών προορισμών. Σοβαρό είναι το ενδεχόμενο να μην λειτουργήσει φέτος το πυρενελιουργείο της Ρόδου, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες με την αδειοδότησή του λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της νέας ελαιοκομικής περίοδου. Η εξέλιξη προκαλεί προβληματισμό στον ελαιοκομικό κλάδο, καθώς η συγκεκριμένη μονάδα αποτελεί σημαντικό κρίκο στη διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από την επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία του νησιού. Το αυξημένο λειτουργικό κόστος των Δήμων, οι υψηλές χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και οι καθυστερήσεις στην επιστροφή πόρων από το τέλος ταφής απορριμμάτων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος κ. Ζογλου ανέδειξε το χρηματοδοτικό κενό που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι και την ανάγκη περιορισμού του ενεργειακού κόστους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δημοτικές επιχειρήσεις σύντρευσης και αποχέτευσης, στη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης και στην επιτάχυνση των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου πρότεινε τη συγκρότηση κοινών ομάδων εργασίας για την επεξεργασία συγκεκριμένων λύσεων. Εξετάστηκε και η δυνατότητα εξέβρεσης πρόσθετων πόρων για τις ενεργειακές ανάγκες της αυτοδιοίκησης. Στα 40 λεπτά αναλύτρο διαμορφώνεται η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, στο πλαίσιο νέων μέτρων στήριξης των επαγγελματίων αλλίων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Παράλληλα, ενεργοποιείται νέα δράση προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αποζημίωση παράκτιων αλλίων για ζημιές στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες. Τα κονδύλια προέρχονται από το πρόγραμμα Αλία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027. Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ εξασφαλίστηκε για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάσταση ζημιών στο Καστελόριζο, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν προκληθεί από έντονα καιρικά φαινόμενα και την ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών του νησιού. Η νέα ενίσχυση αφορά παρεμβάσεις για την προστασία από πλημμύρες και την αποκατάσταση υποδομών με έμφαση στις ανάγκες της ακριτικής περιοχής. Η Ρόδος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Island Voices 2026, πρώτο φόρουμ νησιωτικής πολιτικής και ανάπτυξης. Μια διήμερη διοργάνωση που φιλοδοξεί να αναδείξει τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τις νησιωτικές κοινωνίες. Το φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Οκτωβρίου στο Σέρατον με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, ευρωπαϊκών θεσμών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
9: Ακού Κόσμος 938.
8: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
19: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
20: αλλά καλό στη δική τους.
21: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγάλω καλό όσο θέλω και εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
0: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλα.

0: την τσάντα πνιδιών.
1: Καλά,
0: δεν είναι πάρα πολύ ωραία να την πάει στη γυναίκα του. Άλλο και τούτο. Τι έπαθε,
1: το δεν βρίσκω το κινητό μου. Δεν πειράζει, δεν βρίσκω το κινητό μου. Κάπου το έχω παρατημένο.
0: Μήνυμα.
1: Έχω
0: μήνυμα!
1: Ναι, από το, από το χρηματιστήριο.
0: Άτσισε. Παιδιά, να σας πω κάτι. Μην το γελάς. Όλη η Ελλάδα παίζει χρηματιστήριο. Και τι χρηματιστήριο? Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης. Όλοι παρακολουθούν τον δείκτη. Πώς λέγεται?
1: Down Jones. Και τι κάνει ο δείκτης, μας χαιρετά?
0: Κάποιοι παίρνουν αυτά, παίρνουν πετρέλαια, παίρνουν αυτό, παίρνουν τόνα, παίρνουν τ' άλλο. Ρε παιδιά, που τα ξέρετε. Μην ασχολείστε με πράγματα που δεν ξέρετε, γιατί...
1: Δεν έχουν συμβουλάτορες, δεν μπορεί να παίζουν έτσι.
0: Οι συμβουλάτορες είναι.
1: Όχι ρε παιδιά,
0: οι συμβουλάτορες βγάζουν και μια ωραία πρωία, έχει τύχει σε φίλη μου, της είπαν... Τι κρίμα τα χάσατε, λέει, παρντών.
1: Και δεν
0: τα χάσατε. Και τα έχασε χρήμα πολύ μεγάλο στην Ελβετία.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί είχε το συμβουλάτορα και τον είχε εμπιστοσύνη και ήταν στην αρχή σου βάζουν να κερδίζει, να κερδίζει. Παιδιά, μην ασχολείστε με πράγματα που δεν ξέρετε. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά, τι έχει γίνει.
0: Τι έχει
1: είναι δύσκολε ημέρε. Καλά, κυκλοφορεί στα διαδίκτυο. Που ο αργυρό που τον κρατάνε δύο. Τον κρατάνε δύο και έχει πάρει ζάναξ. Και με ζάναξ, λέει, τον κρατάμε τον αργυρό.
0: Αυτή δεν ήταν πρέσβυρα, ήταν κουμπάρα.
1: Καλέ διαμάντε!
0: Καλέ χάσαμε την κουμπάρα! Εν τω μεταξύ η Καούκα, η οποία είναι όλη εξτέ, έτσι, ήταν τελείως κουμπαρέξ.
1: Παιδιά, ναι.
0: Δηλαδή είναι...
1: Εν τω μεταξύ την άδειασε ο Τραμπ για πλάκα, έτσι. Και είπε ότι δεν ήταν ποτέ στην οικογένειά μου, απλά κάποια στιγμή έβγαινε με το γιο μου.
0: 10 χρόνια! 10 χρόνια το περισσότερο για να δεις ότι ό,τι έχουμε ζήσει το έχει τραγουδήσει ή αναβήσει.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν,
1: τώρα να δούμε τι θα μας φέρουνε. Ελπίζω να μας φέρουνε κάτι πιο σουλουπωμένο τουλάχιστον εμφανισιακώς και βλέπουμε.
0: Η καινούργια τραπικιά, η PPR, η υπεύθυνη τύπου η οποία βγαίνει εκεί με την μπούκλα, άλλη εκεί Μπερλέη.
1: Δεν ήξερε τι να απαντήσει αυτή την είπε. Αυτή δεν λες μία καινούργια γραμματέα που.
0: Μία καινούργια γραμματέα η οποία έχει 4 παιδιά αυτή η τσαπερδόν ολοσφυρίχτρα.
1: 4 παιδιά είναι αυτή σαν τον έξω.
0: Το έχει δουλέψει το.
1: Του τη ρώτησαν διάφορα και έλεγε αυτό δεν το έχω κοιτάξει, δεν σε απαντήσω later.
0: Είπε ότι. Πώς σας φαίνεται, τη ρώτησαν και επί προσωπικού. Πώς σας φαίνεται ο νέος σας ρόλο και είσαστε παντρεμένοι και μητέρα 4 παιδιών και τι θα κάνετε τώρα? Και είπε ο πρόεδρός μου και μετά λέει συγγνώμη, ο σύζυγός μου.
1: Ωραία.
0: Έκανε και ένα σαρδαμάκι.
1: Ωραία.
0: Αλλά
1: όπως τον λένε πως δεν είπε το σύζυγό της.
0: Ο γλώσσα λανθάνουσα. Κουκλάξει ο γραφιστό ο σύντροφός της. Ο
1: ναι,
0: σύζυγός
1: και αυτή, και αυτή ωραία. Απλά είναι ένα στυλ που έχει γύρω του γυναικών που έχει γύρω
0: γυναικόπαιδα. Αν πάρεις και οι γυναίκες αυτές πόσα παιδιά έχουν, είναι πραγματικά ο Τραμπ και τα γυναικόπαιδα. Εν τω μεταξύ το μαλλί, παιδιά, τι γίνεται στη βαφή, κάτι γίνεται. Δεν του το βάφουνε πολύ συχνά. Βγάζει μαλλί, ξένη μαλλί.
1: Βγάζει νινίδα, νινίδα.
0: Έχει αυτό το.
1: Βγάζει τριχούλες καινούριες, φυτρούλες το μωράκι. Βγάζει ειδικά λαδάκια που κυκλοφορούν, το ξέρεις.
0: Λαδωμένα όλα. Μας πήρασε τη Κίμπερλεϊ το λαδάκι. Όλοι έτσι είναι. Γιατί ο γιος του λέγεται ότι παντρεύτηκε, του τα πλήρωσε, λέει, Ρώσος Μαγιστάνας.
1: Ναι, παιδιά, τι νομίζετε, όλα από άλλες τσέπες είναι.
0: Τα γαμήλια Πάρτσις.
1: Ρωτήσανε βρε τον Αργυρό, τον βρήκανε κάπου, τον πετύχανε, του χώσανε τη ματσούκα και του είπανε πες μας πώς νιώθεις για την Κίμπερλη. Και είπε, αχ, παιδιά, λέει, τι να σας πω, δεν το έχω παρακολουθήσει.
0: Δεν έχει παρακολουθήσει το θέμα. Τι να πει κι αυτός.
1: Ας μιλήσουμε, λέει, για μουσική.
0: Ναι, μουσικώνεται.
1: Και το αφιερωμένο τραγούδι στην Κίμπερλη από τον Αργυρό είναι Ψάχνω στην Αθήνα μου. Πώς το λέει το τραγούδι αυτό?
0: Ναι,
1: ναι, πρέπει να το βάλουμε.
0: Να το βάλουμε. Λοιπόν,
1: σε
0: μετά.
1: Απεγνωσμένα στην
0: περίμενε,
1: Αθήνα μου.
0: Περίμενε όμως,
1: ναι.
0: Χθες έγινε πες, παρουσίαση μια σειρά σκαλινικών.
1: Ναι.
0: Όπου και ο μπαμπάς της Νίκας θα είχε.
1: Τσαίδα!
0: Βλέπεις, θα είναι η Καθήνα.
1: Και η Μιράντα, δεν ήταν και η Μιράντα.
0: Περίμενε. Τα βγάζει ο μπαμπάς Νίκας.
1: Ναι. Δηλαδή, του Brad Pitt δεν είναι, λέει, με την υπογραφή.
0: Από τα σαλαμάκια πήγαμε δηλαδή και τα...
1: Γιατί πουλή, παιδιά, πουλή το απαλλητικό.
0: Ναι, πήγαμε στα καλλιντικά, ναι. Και αυτά τα καλλιντικά βγαίνουν, λέει, στο κτήμα του Brad Pitt και της ψιλοπίτενας. Δηλαδή το λες και κακό feng shui.
1: Τι εννοεί στο κτήμα, από τα κρασιά βγάζανε.
0: Από την πρώτη ύλη δεν ξέρω, τι φτιάχνουν από δικά τους πρόεδρια αυτά. Λοιπόν, είναι κάπου συνδέεται με τον Pitt και την Τζολί και το Τσουλί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και χθες έγινε η παρουσίαση. Του ο μπαμπάς Νίκας
1: τα παρουσίαζε.
0: Τα παρουσίαζε και πήγε φυσικά η κόρη Νίκα, τον Νικάκη,
1: ναι.
0: Και ο σύζυγος ο Αργυρός. Υπό άλλε συνθήκε θα ήταν και Κίμπερλαϊ.
1: Κίμπερλαϊ δεν μπόρεσε διότι μα έδινε τώρα κλείνει η βαλίτσα.
0: Όχι, ο Κίμπερλαϊ λέει δεν μιλάει σαν άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ στενοχωρημένο. Τι πράγματα είναι αυτά. Ζήτησα κι εγώ λίγα, βάλει λίγα λεφτά κάρτα και κάνετε έτσι.
1: Θα καθαρίσω, λέει το όνομά μου, θα το καθαρίσω.
0: Ναι, θα το καθαρίσει.
1: Θα το καθαρίσει με πέτρε. Θέλει γερό απορριπαντικό αυτό, δεν είναι απλό. Ναι, ναι.
0: Τώρα η Γερουσία θα ζητήσει τα σπασμένα. Κατάλαβες, τώρα η Γερουσία θα ζητήσει τα σπασμένα από Kimberley. Αυτή τη στιγμή βγάζει τη στρες από τα μαλλιά της, από το τράβα, τράβα, τράβα, τράβα, από την απογοήτευσή της. Και λέει χθες ήτανε, δεν είχε φώτα η πρεσβεία, ήτανε παγωμένη και μόνο
1: δεν
0: ένα
1: τζιπούκλα.
0: Μία τζιπούκλα μπήκε μέσα στο τέτοιο και ήτανε κάποιος παρατρεχάμενος που πήγε εκεί να της κάνει γύρω από εκεί σε παίρνει κάμερα. Γιατί είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη.
1: Ο στυλίστας που είναι ο στυλίστας. Τον έχει ανοίξει ή και τον έχει μπουκώσει μέσα.
0: Τον έχει καταπιεί. Να σου πω, και η Kimberley πίνει μόνο σαμπάνια, το ξέρεις αυτό.
1: Αχ, ναι, καλέ, όταν έχει μεγάλες δίψες, μόνο σαμπάνια. Ναι. Όταν έχει μικρές, τι πίνει.
0: Γενικά ήρθε διψασμένη στην Ελλάδα.
1: Ναι,
0: δεν μας άφησε, μωέ για μωέ. Αχ, τι πρόκειται να γίνει τώρα. Είπε ότι εγώ θα πάρω, λέει, τους δικηγόρους μου. Κάποιος θα βρει να τους πληρώσει για να καθαρίσει το όνομά μου.
1: Αυτό σου λέω
0: τώρα. Γιατί είναι πάρα πολύ λασπωμένο και σκατωμένο.
1: Τώρα να δούμε τι θα μας έρθει εδώ πέρα τώρα. Γιατί θα μείνουμε.
0: Περίμενε,
1: λέει...
0: αρκούμε ακόμα.
1: Αχ, ωραία, θα μείνουμε καιρό, λέει, χωρίς πρέσβη. Και τι θα γίνει, υπάρχουν θέματα άνετα.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Θα είναι το νούμερο 2. Το νούμερο 2, ούτως ή άλλως.
1: Ένας
0: εκεί πέρα.
1: Πώς το λένε, προσωρινός.
0: Ναι, είναι το νούμερο 2 της πρεσβείας, ο οποίος όμως έχει, λέει, γνώση τα διπλωματικά θέματα.
1: Μπράβο.
0: Ναι, γιατί έχουμε τους κάθετους διαδρόμους.
1: Και γνώση να μην είχε περισσότερες θα έχει από την Kimberley, φαντάζομαι.
0: Η Kimberley έκανε το show off, κατάλαβες,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Κάθε πρεσβεία θέλει και ένα. Και έκανε και ανακαίνιση, δεν προλάβει κακομήρα μου, ρένα. Είναι σαν τις γυναίκες που παντρεύονται ένα λεφτά. Μετά από χρόνια φτιάχνουν ένα ωραίο σπίτι, ονειρεύονται αυτή την έπαυλη να πάνε να ζήσουν και βρίσκει αυτός γκόμενα και χωρίζουν και δεν το χαίρεται.
1: Ναι.
0: Μου είχε τύχει δηλαδή να ακούσω, κοίτα ρε, πήγαινα και έφτιαχνα τζάκια και έβλεπα μάρμαρα και έβλεπα βρύσες και πηγαίναμε στη Σαντικέρι και κοίτα τώρα το θουλί που θα τα χαρεί αυτή.
1: Τι θα τα χάρη τώρα αυτό, εγώ, ο νούμερο 2 τέτοιος, ο προσωρινός.
0: Τώρα δεν ξέρω ποιος θα ζήσει στην πρεσβεία.
1: Και είχε μεγάλη ανακαίνιση, παιδιά, λέει. Πολύ ωραία πράγματα.
0: Ναι, αφού
1: και
0: είχε βγάλει, λέει, στον πληστηριασμό τα λόγια της πρεσβείας. Εν τω μεταξύ, παντού, μέσα στην πρεσβεία, ήταν η φάτσα της ζωγραφισμένη και φωτογραφημένη.
1: Έλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ο ναρκισισμός όλο το μεγαλείο.
1: Μπορεί τώρα να τα κάνει, να τα πληστηριάσει και αυτά τη Μούτζ. Γιατί είναι συλλεκτικό κομμάτι αυτό τώρα, όλη αυτή η ιστορία που την ακολουθεί.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Το εστιατόριο Monte Vista του Ridges Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψτε τις σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον. Ridges Casino Montparnasse, μία ανάσα από την Αθήνα. Για τον Αργυρό.
1: Αχ, ο Αργυρός λέει. Δεν δέχεται, λέει, την παρέτηση τη Γεβόη. Είναι η λεγόμενη άρνηση. Έχει αρνηθεί. Όχι, πλάκα κάνω. Τώρα είναι αστείο ένα μιμ που είδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα. Μερικοί θα στεναχωρηθούν. Άλλοι είχαν κάνει ντύλια. Πήγαιναν να κάνουν
0: ντύλια.
1: Όλοι ήταν από γύρω εκεί πέρα και ό,τι μπορούσε ο καθένα. Ήταν σαν μπουφέ η Kimberley. Και ήταν όλοι με τα πυρουνάκια του και ό,τι μπορούσε.
0: Εγώ που ήμουν, γιατί δεν έφαγα λίγο σολομό
1: και εγώ. Εσύ δεν ήσουν και γι' αυτό και τώρα μπορεί και γελά. Είναι άλλοι τώρα από αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμεί δεν μιλούνται. Βιώνουν ένα. Είναι ένα συλλογικό επιχειρηματικό πένθος. Να το πω έτσι. Ψυχολογικά. Γιατί έχω διαβάσει και 4-5 βιβλία. Από ειδικές specialist strategist coaches.
0: Λοιπόν, άλλοι ήταν με τα ελικόπτερα, άλλοι ήταν με τα αεροπλάνα.
1: Άλλοι με τα κότερα.
0: Άλλοι με τα. Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα.
1: Όλα τα μεταφορικά βοήθησαν ώστε η Kimberley να έχει μια ευχάριστη διαμονή εδώ στην Ελλάδα που διακοπές έκανε. Μην τρελαθούμε. Και εντάξει, έλεγε. Έταζε και πράγματα όμως, έτσι.
0: Έκανε και πράγματα.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο έταζε, έκανε και πράγματα.
1: Τα ολοκλήρωσε, πρόλαβε να το ολοκληρώσει.
0: Έκανε μήνανε, κάποια αντίλια έγινε.
1: Ή μείνανε στον αέρα τώρα αυτά.
0: Δηλαδή κάτι F-16 που ήταν να τα πάρει η Τουρκία, είπε. Stop the press.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, μας αντιποθούσε πριν έρθει στην Ελλάδα. Είχε πει για τους Έλληνες.
1: Καλή,
0: ότι
1: είχε...
0: είμαστε τεμπέλεντες, ότι ταξίνουμε.
1: Εντάξει, ήταν και λίγο αφελής. Πάντως είχε πει σε συνέντευξή της ότι η Αμερική. Όχι ότι δεν είναι αλήθεια, αλλά δεν το λες. Η Αμερική λέει κατεβαίνει, κατεβάζει και ανεβάζει κυβερνήσεις όποτε θέλει. Αυτό δεν βγαίνει να το πει στα μικρόφωνα. Έχει λίγο, δηλαδή, να είμαστε και κάπου άνθρωποι. Ναι. Τα πούμε κι εμείς και στεναχωριόμαστε.
0: Too much champagne.
1: Που μας το επιβεβαιώνει.
0: Too much champagne. Ναι. Too much champagne speaking.
1: Λοιπόν, σε αυτό το ποτέ.
0: Την Κυριακή.
1: Όχι, το ποτέ που έγινε με τον Brad Pitt. Του Brad Pitt νομίζω είναι μόνο, γιατί έχει κερδίσει το δικαστήριο. Αυτή δεν πατάει ούτε το πόδι τη.
0: Πάντω, κακό φίλο τέτοιο. Να τα λέμε αυτά.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Ήταν δηλαδή... και η Μιράντα πατέρα.
0: Ναι. Δηλαδή η πεθερά τη Νίκα.
1: Η πεθερά τη Νίκα και τη ρώτησαν πώ σα φαίνεται ο Αργυρό.
0: Όχι η πεθερά, συγγνώμη. Η μαμά.
1: Η πεθερά του Αργυρού.
0: Του Αργυρού, ναι.
1: Και τη ρώτησαν. Τη... Η οποία είναι πάρα πολύ ωραία γυναίκα, έτσι να τα λέμε και αυτά. Τη ρώτησαν πώ σα φαίνεται ο Αργυρό σαν Γαμπριούλη κλπ. Και είπε καλέ.
0: Αυτό δεν είναι παιδί, είναι μάλαμα.
1: Ένα παιδί, ένα. Με ξετρέλανε με την ευγένειά του, με την εμφάνισή του. Ένα παιδί καλό, ευγενικό, ταλαντούχο. Και τέτοια πράγματα. Ναι. Και αγαπάω τα εγγόνια μου, εντάξει, τι θα πει η γυναίκα, φυσικά τα αγαπάει, είναι δεύτερα παιδιά μου.
0: Δηλαδή,
1: και τέτοια.
0: Συγγνώμη, πήγαν οι δημοσιογράφοι και τη ρώτησαν.
1: Για τον Αργυρό.
0: Ποια είναι η άποψή σα για τον Γαμπρούλη?
1: Ναι, δεν μπορεί να τον ήθελα να το ρωτήσω μετά. Αυτές τις μέρες τον βλέπετε λίγο στεναχωρημένο. Αλλά δεν τόλμησε να το πει.
0: Παιδί μου, πάντως να σου πω κάτι.
1: Να μου πεις, για πες, για
0: πες. Η Κίμπερλι ήταν κολοπετσωμένη. Αυτό που λες, Αμερικάνα, California girl. Κολοπέτσα.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Εντάξει, κολοπέτσα. Δηλαδή έχει υπάρξει και σύζυγος πολύ σημαντικούς άντρες. Ο πρώην σύζυγός της που είναι κυβερνήτης στην Καλιφόρνια, νομίζω, είναι υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Όχι ο πατέρας του παιδιού της, ο προηγούμενος άντρας της. Και έχει πολλές πιθανότητες.
1: Τώρα πιάστηκα, τελειώσαμε τώρα. Πόσους άντρες έχει αλλάξει?
0: Έχει
1: αυτή.
0: Αλλάξει δύο άνδρυδες,
1: ναι.
0: Επιστήμος.
1: Ο ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού της?
0: Ο πατέρας του παιδιού της είναι ο δεύτερος, ο οποίος δεν θυμάμαι τι είναι.
1: Okay. Αλλά δεν μπορεί να είναι.
0: Επιχειρηματίες όλοι.
1: Ναι.
0: Και ο τρίτος με τον οποίο έζησε 10 χρόνια, αλλά δεν παντρεύτηκε, μόνο αραβό.
1: Χαρτώθηκε. Τι με την πήρε, γιατί?
0: Ήταν ο Τραμπ Τζούνιορ.
1: Ο Τραμπούκο. Ναι. Όχι ο Τραμπούκο, εντάξει.
0: Ο Τραμπ Τζούνιορ. Λοιπόν, ο πρώτος της σύζυγος, ο οποίος είναι και κούκλος, γιατί ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Τα λέμε αυτά.
1: Ναι, άρα
0: έχει μια χάρη στα χείλη.
1: Να το μα ωραία, μα ήταν ωραία γυναίκα.
0: Ναι.
1: Απλά έχει πειραχτεί πολύ άσχημα. Δηλαδή, βλέπω φωτογραφίες που ήταν νέα.
0: Ήταν καλύτερη.
1: Ήταν πραγματικά ωραία και μη σου πω ότι ήταν και φίνα. Τολμώ να πω ότι ήταν και φίνα.
0: Ναι. Έτσι είναι στο Καλιφόρνια. Στο Καλιφόρνια, όσο μεγαλώνει, βάζει σιλικόνη.
1: Ναι,
0: σιλικόνη
1: βάζει
0: με
1: μέση,
0: σιλικόνη μάγουλα, σιλικόνη χείλη. Λοιπόν, γιατί το είπαμε αυτό?
1: Γιατί το είπαμε?
0: Α, ήταν λίγο περίεργο λοιπόν. Πώς ρε παιδί μου, με το που ήρθε, ξέρω εγώ, αντί να δώσει τα σέβη στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό κλπ., συνάντησε όλη την επιχειρηματική αφρόκρεμα, πραγματικά όμως, σημαντικούς επιχειρηματίες και εφοπλιστές κλπ., και στα μπουζούκια. Και δηλαδή,
1: αυτό είναι τώρα να σου πω κάτι.
0: Τώρα ότι... τι είναι αυτό?
1: Για να τους βρει να τους πιάσεις στη χαλαρότητα. Στα μπουζούκια, στο όπα, στο έτσι, κατάλαβες?
0: Όταν
1: εκείνη, όταν έχεις και ένα ποτηράκι παραπάνω, έχεις τραγουδήσει. Τι έκανε για σένα, ρε, τι έκανες για μένα? Ή ο τραγουδής του Αργυρού, ποιο πέσανε του Αργυρού τώρα, μην φαντάσεις πως ακούω Αργυρό. Ελεύθερος για μια ζωή. Έχεις έρθει σε ένα μεγεμελές, σε ένα χιό της μάμπο. Οπότε
0: ναι,
1: μιλάς καλύτερα, υπογράφεις
0: καλύτερα. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο που εδώ τα ακούω.
1: Τα κάναμε
0: με...
1: τα πρωτόκολλα, εδώ τα ασκήσαμε τα χαρτιά μας τα πρωτόκολλα.
0: Ναι, όλα με ωμέγα. Γιατί είχε έρθει με ιδιωτική πτήση. Ενός επιχειρηματία
1: Έλληνα
0: Ελληνοαμερικάνου,
1: ναι.
0: Ο οποίος ήταν παιδικός φίλος του Αργυρού. Έτσι έγινε το κονέ,
1: ναι,
0: με τον,
1: ναι,
0: Αργυρό,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι είναι ο Αργυρός και τα 30 Αργύρια. Προδόθηκε τα 30 Αργύρια, νομίζω. Αλλά το ότι την έφερε ο Αργυρός και τα Αργύρια, παιδιά, έπρεπε να είμαστε λίγο, ναι, ναι, πιο πονηρεμένοι.
1: Δεν πιστεύω να επηρεαστούν τα γκράμι τώρα από αυτό.
0: Τα γκράμι.
1: Δεν θέλω να το
0: λοιπόν,
1: πιστεύω.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ναι. Επειδή ζούμε σε περίεργους καιρούς,
1: ναι.
0: Θα τη δει στην Κίμπερλι στην Αμερική σε μεγάλο θόκο.
1: Καλά, τώρα έχετε αντιμετωπίσει κάτι πραγματάκια με.
0: Τι πραγματάκια?
1: Κάτι τώρα νομικά θέματα τώρα να αντιμετωπίσει, κάτι τέτοια. Τραπεζικά, κάτι American Express. Βγήκε ο άλλος με τα 100 χιλιάδες και είπε: καλά, να πάει, έτσι έπρεπε να πάθει, λέει. Και λίγα έπαθε με αυτά που έχει κάνει.
0: Ναι, γιατί του λέγε: έλα τώρα, έλα τώρα,
1: έλα,
0: βάλε.
1: Έλα love, του γραφέ.
0: Ναι, έλα love, βάλε.
1: Αγάπη, περιμένω, κανείς δεν θα μας πάρει χαμπάρι. Θα μπουν στο American Express.
0: Ναι, γκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκλιν κοινωνία κλπ. Αλλά όταν πουλάς επικοινωνία στον άλλον, έτσι, δεν παίρνεις τα χρήματα και τα κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν λες, βάλε τα λεφτά στην American Express.
1: Για να μου ξεχρεώσει την κάρτα μου.
0: Ναι.
1: Η οποία φαντάζομαι θα ήταν no limit για να την ξεχρεώσουμε 100.000. Αυτές είναι από τις κάρτες που είναι no limit και την παίρνεις και ψωνίζεις.
0: Υπάρχει, λέει, και ένα άλλο για ένα αυτοκίνητο 250.000. Παιδιά, τι ζούμε. Μιλάμε ότι εδώ πέρα η ελληνική πραγματικότητα δεν βγαίνει. Ο μέσος Έλληνας να πάει σούπερ μάρκετ, λέει, Παναγία μου που έφτασε το τυρί, ο καφές και το κρασί καμπά που λέει και η διαφήμιση. Και εδώ ακούμε τα εκατομμύρια της Βύση, οι χιλιάδες της Kimberley, και νομίζουμε ότι αυτό που ζούμε είναι μια εικονική πραγματικότητα.
1: Πραγματικά, όπως τα λες. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Pink Reminder από το Υγεία. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Και το Υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολόκληρο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μεμέ. Του μαστού. Λοιπόν, μια μικρή υπενθύμηση. Κλείνετε το ραντεβού τώρα, παιδιά, στο Υγεία και μπορείτε έως το τέλος του έτους να κάνετε τον προληπτικό έλεγχο για το στήθος σας. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Pink Reminder. Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση.
1: Λοιπόν, το έχεις στο ζευγάρι Πασχάλης Τσαρούχας Κατερίνα Νοτοπούλου.
0: Έλα!
1: Ναι! Ωραία είναι.
0: Ο Τσαρούχας, παιδιά, όταν τον είχαμε πρωτοδεί, ήταν πολύ.
1: Και
0: μετά
1: τώρα
0: λίγο σαφράκια σε.
1: Όχι,
0: λίγο...
1: μωρέ, ωραία μεγαλώνει κι εσύ. Γιατί τον είδε ξαφρακιασμένο.
0: Το συνηθίσαμε, λες. Κάτι είχε ένα πιο γκλάμουρ. Δηλαδή, πολύ μπόχο, πολύ εναλλακτικό, πολύ επαναστάτης.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Όπως έχει μεγαλώσει. Και είναι ζευγάρι με την Κατερίνα Νατοπούλου και νομίζω ότι κάπου έγραψε σε social media, Κατερίνα μου. Ζωή μου, χαρά μου. Κατερίνα μου, ζωή μου, ευτυχία μου.
0: Αχ, δεν μπορώ, παιδιά. Τα κλικανά.
1: Αχ, μαραία, σε άμα ερωτεύονται αυτοί οι άνθρωποι, δημοσίω. Θέλω και εγώ να γράψω κάποιο λεντάκι μου, ζωή μου, ευτυχία μου.
0: Ναι, το θέμα είναι άμα εξερωτεύεσαι, πώς θα σβήνει αυτά.
1: Τι εννοεί.
0: Αυτή άμα μετά... υπάρχουν αυτά, μετά παρακολουθούν αυτοί, πώς ανταποκρίθηκε η άλλη, άμα τσακώθηκαν, αν είναι follow, unfollow, κάτι
1: τέτοιο. Αυτά κάνουν μετά, κάνουν unfollow, follow και τέτοια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να το ζούνε τώρα όμως. Μπράβο του, μπράβο του.
0: Ωραία, στο ζήσει γιατί χρειάζεται.
1: Πρέπει να έχουν κάποια χρόνια διαφορά. Γιατί είναι νέο το κορίτσι, αυτό πρέπει να είναι νέο.
0: Ναι.
1: Αλλά λοιπόν, αυτό είναι πολύ γοητευτικό, ομολογώ.
0: Θέλω να σου πω ότι ο βασιλιάς της Ισπανίας πήγε σε ένα μέρος όπου έχουν έρθει όλοι οι μετανάστες και από εκεί που ήταν Τσαντιριστάν, επειδή έμαθαν ότι θα πάει ο βασιλιάς με τη Λετήθια που είναι και λίγο ξινή.
1: Πολύ ξινή, παιδί.
0: Ξαφνικά εξαφανίστηκαν όλες τις σκηνές, όλοι οι μετανάστες και έδειχνε ένα παράθυρο και ένα παράδεισο. Και έχουν βγάλει, παιδιά, ισπανικές
1: εφημερίδες
0: τη μία κατάσταση και την άλλη και λέει «Μας δουλεύετε, μας δουλεύετε».
1: Πραγματικά.
0: Ισπανία δύο ταχυτήτων.
1: Πραγματικά.
0: Τι να πω.
1: Λοιπόν, βλέπω next top model, έτσι. Εγώ επιμένω τα παιδάκια αυτά είναι. Λοιπόν, τους κάνανε τώρα, τους κάνουν κάθε χρόνο, σε κάθε σεζόν, τους κάνουν ένα makeover. Δηλαδή, πηγαίνει η άλλη με ένα μαλλί μέχρι τον ποπό και τους το κόβουν και τους το κάνουν κοντό. Πηγαίνει το ένα αγοράκι και το κάνουν σαν μαδημένο κοτόπουλο. Άλλες είναι επιτυχημένες, άλλες είναι αποτυχημένες αλλαγές. Και άλλαξαν λοιπόν κάποια άλλα. Δηλαδή, και είπαν, ορίστε, λέει, από σήμερα το πρωί κοιμηθήκατε κινηθνητή. Ξυπνήσατε μοντέλα.
0: Έτσι είπα.
1: Και λέω, αυτό ήταν το νόημα.
0: Δηλαδή κοιμάσαι κάπως, ξυπνάς κάπως.
1: Ναι, ύστερα από το total makeover που σου κάνει ο hairstylist.
0: Ναι.
1: Και λέω, ρε παιδιά, η Ιλιάνα Παπαγεωργίου για παράδειγμα που τους πάνε και τα κατακουρεύουν τα κακόμοιρα. Που έχει ένα μαλλί και με το αλλάζει 300 χρόνια. Γιατί δεν κάνει και αυτή ένα extreme makeover να τη δούμε, να τη ευχαριστηθούμε.
0: Γιατί αυτή είναι επιτυχημένη. Δεν χρειάζεται να. Booster.
1: Καλά θυμάσαι που ήταν, δεν θυμάμαι σε ποια εκπομπή ήταν που είπε «Σας παίρνω από New York, είναι τέλεια εδώ που περνάμε». Την είχαν βγάλει επικαγιά βίντεο. «Είναι υπέροχα εδώ» και έδειχνε γρασίδι, ένα γρασίδι και δίπλα είχε μια ταμπέλα που έλεγε «Μη πατάτε στο γρασίδι». Και λέω «Τι δούλευα τρώμε».
0: Από την πάνω ραχούλα. Και έλεγε ότι είναι στη Νέα Υόρκη στην εβδομάδα μόδας.
1: Δεν θυμάμαι τώρα. Έλεγε ότι είναι στη Νέα Υόρκη. Τώρα δεν θυμάμαι ότι ήταν σε εβδομάδα μόδας.
0: Εγώ λέω τόσες εκπομπές με μοντέλα να κάνουν τι τα μοντέλα, παιδιά, που δεν υπάρχει πια. Δηλαδή πόσα μοντέλα να πάνε στο εξωτερικό και να κάνουν διεθνή καριέρα που είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Ναι, είναι και δύσκολη και τώρα τα μοντέλα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είναι όπως τα top model που ξέραμε εμείς.
0: Δεν υπάρχουν το μόντελ.
1: Ναι, δεν υπάρχουν το μόντελ πια. Λοιπόν, βγήκε ο στιχουργός, ο πολύ γνωστός και πολύ καλός στιχουργός, Νίκος Γρίτσης, και είπε: πρόσφατα μου ζητήθηκε από την πλευρά της Βύση να δώσω τραγούδια για πιθανή συνεργασία.
0: Όλα, λα, λα, λα, λα, λα. Και... το Αθηνών Αρένα. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικό του στάνε.
1: Και είπε ο άνθρωπος: θα ήθελα πάρα πολύ να γράψω για τη Βύση. Είναι ένα αποθυμένο παιδικών χρόνων.
0: Ναι.
1: Και
0: αλλά ο
1: Καρβέλας
0: μου έχει στείλει βιτριόλι.
1: Σώπα μωρέ, και θα δούμε τώρα. Τώρα είναι.
0: Βγαίνουν οι φανάτσικς και λένε: βρείτε τα Νίκο μου, Νίκο μου, Νίκο μου. Πώς μπορείς να ακούς, να δεις τα χυλάκια της Βύση να κουνιούνται και να βγαίνουν στιχάκια και νοτάκια από άλλους δημιουργούς. Νίκο μου, Νίκο. Νίκο μου, Νίκο μου, μην αφήσω. Είμαι. Μην αφήσει να συμβεί αυτό.
1: Τώρα πάντως.
0: Αυτός έχει κακιώσει.
1: Ποιος τώρα?
0: Ο Καρβέλας.
1: Αλλά μου πριν ήταν κακιωμένος, έχω την εντύπωση. Δεν ξέρω αν ήταν λαβασμένη.
0: Είναι τόσο επιτυχημένη η σύζυγός του, γιατί διάβαζα ότι πήραν ένα σπίτι που κόστιζε ένα 200, αν ισχύουν αυτά που λένε.
1: Ναι,
0: και ότι τα 600 έβαλε αυτός και τα 500 η γυναίκα του.
1: Μπορεί η κοπέλα να είχε κάνει τετροκομποδεματάκι της.
0: Τι δουλειά κάνει, τραγουδίστρια δεν είναι?
1: Μπορεί να τραγουδάγει και αυτή κάπου πριν.
0: Πού, 500 χιλιάρικα είναι πάρα πολλά.
1: Μπορεί να μάζευε από την αρχή της καριέρας της μέχρι τώρα και να τα έκανε μασούρια.
0: Μασούρια?
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή,
1: ήταν οικονόμα, δεν ήταν όλες τις απλοχέρες και από εδώ και από εκεί. Και
0: κάτσε ρε παιδί μου.
1: Διακοπές στη Μύκονος.
0: Άμα δεν είσαι πρώτο όνομα, πώς μπορείς να έχεις μαζέψει 500? Εκτός αν πούλησε κανένα σπιτάκι.
1: Τώρα οικογενειακό. Δεν να μπει, δεν ξέρω, να τα δουν. Για ΑΔΕ να τα δει αυτά. Γιατί μπορεί να...
0: έχει μπει πολύ η ΑΔΕ μέσα.
1: Ναι.
0: Βέβαια, είπε την τροπή του, του κακά να λένε για μένα τέτοια πράγματα και οι φίλες της Άννας τα κάνουν αυτά. Αυτές.
1: Επίσης, διάβαζα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι έχουν να μιλήσουν 6 μήνες οι ανέτα πάνια με τον Καρβέλα.
0: Α, ωραία.
1: Υπάρχει ένα μπίφε.
0: Έλα.
1: Ναι, έτσι διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι δεν έχουν καμία επαφή εδώ και 6 μήνες. Το οποίο μου κάνει εντύπωση ότι έχουν και ένα παιδί μαζί, δεν είναι?
0: Το οποίο είναι 18 χρονών έφτασε.
1: Τόσο μεγάλο.
0: Έπαθα σοκ, παιδιά, 18 χρονών.
1: Αν είναι 18 χρονών και δεν είναι ανήλικο, μπορεί να πηγαίνει να βλέπει, ανάλογα, άσχετα με τους γονείς και τις σχέσεις των γονιών, την. Πώς το λένε, τον πατέρα του, χωρίς να παίρνει, να το πάει η μαμά του, τέλος πάντων.
0: Να.
1: Αλλά αυτό διάβαζα, ναι. Ότι Καρβέλα σπάνια δεν μιλούν εδώ και 6 μήνες.
0: Α.
1: 6 μήνες εντωμεταξύ, ναι. Δεν μπορώ να το χρονικά να το τοποθετήσω κάπου.
0: Καλά, ανεξάρτητο είναι αυτό.
1: Ναι, αυτό λέω. Να το, Νίκος Καρβέλας, αυτό. Το διάβασα χθες, σου λέω. Και διάβασα να δω γιατί, αλλά το γιατί είναι λίγο φλουαρτιστικ. Δεν υπάρχει γιατί. Και από κάτω έχει μετά άλλο δημοσίευμα, Χριστίνα Πολίθη.
0: Πού κολλάει αυτή τώρα?
1: Κολλάνε όλα αυτά μαζί, ρε παιδί. Είναι συγκρίνοντα τα δοφεία.
0: Είπε και εκείνη την παπαρόλα.
1: Δεν είπε κάτι.
0: Δεν έκανε τα παράπονά τη.
1: Έγραψε ένα ωραίο η Πολίτη και έγραψε ένα. Τώρα δεν το θυμάμαι. Που είπε πώς μπορεί τόσο πλούσιοι άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι με τόσα λίγα. Κάτι τέτοιο έγραψε. Ένα ωραίο έτσι αποφθεγματάκι.
0: Ναι. Το είπε από το διαμέρισμά τη στο
1: κέντρο. Δεν ξέρω αν ήταν δικό τη, ήταν ένα GPT, πάντως το έγραψε.
0: Τι έγραψε, πώς
1: μπορεί.
0: Αχ, παιδιά, αυτά που στα θεωρητικά.
1: Μ' αρέσουν αυτά. Ένα λεπτό είναι ένα αφήγημα από πίσω και μία μουσικούλα.
0: Ναι,
1: να τα likes, μια βροχή.
0: Ναι, αλλά είναι επί του θεωρητικού, γιατί επί του πρακτέου λίγοι ακολουθούν αυτό το δρόμο.
1: Δεν ξέρω τώρα. Θέλω να το βρω όμως τώρα. Λοιπόν, πόσοι άνθρωποι που έχουν αποκτήσει σχεδόν τα πάντα συνεσχίζουν να συμπεριφέρονται σαν να μην τους φτάνει τίποτα. Λόγια μεγάλων γυναικών.
0: Το έγραψε η Χριστίνα Πολίτη.
1: Εγώ το έγραψα. Εκείνη το έγραψε.
0: Από το σπίτι της στη Μύκονο το έγραψε ή από το αρχοντικό της στο Πύλιο?
1: Ανάλογα τώρα.
0: Έτσι, για να γίνω κακό κορίτσι.
1: Που βυθούσε ο αέρας εκείνη την ημέρα.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η

0: σε ένα στρέμμα κήπο, πολύ μεγάλο δηλαδή, φιλετάρα. Εκεί, στο σπίτι, το σπίτι αυτό ήταν μισθωμένο. Το πούλησε ο ιδιοκτήτης, αλλά ήταν μισθωμένο. Έμενε μέσα ένας επιχειρηματίας με πάρα πολύ καλό ενίκιο, λέει. Η σύμβαση της μίσθωσης έλυγε στις 31 Μαρτίου του 26. Αλλά δεν είχε
1: βγει ακόμα.
0: Καταγγελθεί. Δηλαδή, άρα αφού έληξε και κανένας από τους δύο, ούτε ο ένικος, ούτε ο τότε ιδιοκτήτης έκανε αυτό, πήγε αυτός μέσα, του λέει, έχω αγόρι μου, του λέει, εγώ θα αγοράσω το σπίτι και σε πετάω έξω. Και γενικά του είπε, sorry, όπα, αμπέγγε μπάρντον, δεν μπορείς να το κάνεις έτσι, διότι θέλω πίστοση κάποιου χρόνου για να βρω.
1: Ναι.
0: Και έγινε, λέει, άρχισε να βρίζει ο Καρβέλας, να τα παίρνει στο κρανίο, να βγάζει κατουπούς από παντού, να του λέει γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ό,τι γλώσσα ήξερε, και τελικά ο άλλος του έκανε μήνυση. Δηλαδή πολύ μαναφούκι παιδιά πέφτει από εδώ και από εκεί και πέρα.
1: Εντάξει, όμως δεν έπρεπε κι άλλος να φύγει, ρε παιδί μου, αφού έχει λήξει από το Μάρτιο το συμβόλαιό του.
0: Πρέπει να, όλα γίνονται με μια νόμιμη διαδικασία που δεν ξέρω ποια είναι.
1: Ναι.
0: Προφανώς πρέπει να δώσεις όταν αλλάζει ιδιοκτήτη, συνεννοείσαι.
1: Πρέπει να δώσεις ένα χρονικό περιθώριο σίγουρα σε αυτό που μένει μέσα.
0: Μπράβο, δίνεις μια πίστοση χρόνου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκείνο του είπε: θέλω να φύγει τώρα.
1: Εδώ αυτά,
0: και τώρα,
1: παιδιά,
0: γιατί
1: ναι,
0: θέλω να μπουν εργάτες μέσα και να το αλλάξουν ριζικά. Και αναρωτιέται ο κόσμος πώς μπορεί από τη μία να λέει ότι είχα την άνεση να πάρω ένα σπίτι χιλίων
1: εκατομμυρίων
0: και από την άλλη να λέει ότι είχε 7.000 και να θέλει να το ανακαινήσει και 7.000 στον τραπεζικό
1: λογαριασμό. Και εδώ μεταξύ, να σου πω και κάτι. Εγώ σου λέω ότι είχε τα 500 χιλιάρικα που λες η σύζυγός του, ρε παιδί μου. Εγώ να σου πω. Είναι λίγα δηλαδή τα υπόλοιπα να ήταν του Καρβέλα, είναι λίγα χρήματα?
0: Όχι.
1: Δεν είναι καθόλου λίγα.
0: Τι να πω. Τι να πω!
1: Μπορεί γι' αυτό ο άνθρωπος να έχει μόνο 7.000 στο λογαριασμό του, γιατί πήρε το σπίτι! Πού ήξερε όταν έπαιρνε το σπίτι ότι η Ανούλα δεν θα του έδινε κατσουτσίας παραπάνω?
0: Αυτό ήθελε.
1: Και ότι θα μπαίνανε μέσα, βρε κοντζάμπα αυτό με φώτα αυτά, φέρανε τον κιθαρίστα, τον Ντάβε, την κιθαρίστα, την άλλη, όλους τους διάσημους και τέτοια. Πώς δεν φέρανε και την Τζένιφερ Λόπες? Θα πληρώναμε και εμείς να τους βοηθήσουμε.
0: Φαντάσου αυτό το σπίτι
1: ναι,
0: που πάει ο Καρβέλα τώρα να κλείσει.
1: Ναι.
0: Τι δημοτικά τέλη έχει, τι λογαριασμούς έχει, τι έξοδα.
1: Βέβαια.
0: Έχει έξοδα το παιδί.
1: Έχει έξοδα.
0: Όταν έχεις έξοδα όμως δεν πας να μαλώνεις. Να τα λέμε και αυτά.
1: Ισχύει.
0: Και γι' αυτό ήθελα αμοιβή 1.400. Πόσο είπε η Βύση,
1: 1.400. 1.500.
0: Σου λέει να καλύψω τις ανάγκες μου, να έχω και ένα...
1: Να δώσω πίσω και τα 500 στο γυναικάκι μου που τα έδωσε. Αντάδωσε, λέω εγώ, δεν ξέρω.
0: Λες,
1: ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα σας πούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα τώρα. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο για την Vodafone. Ότι ξέρετε τι έχω πάθει με το Vodafone TV. Δεν ξέρω τι να πρωτοδώ. Ξεκινάω να δω το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτομαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murder of the in the Building που είναι και αυτό σούπερ. Και είναι λογικό. Γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε, όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
0: Καλά, έχει γίνει χαμός με τον Λευτέρη Πανταζή και πώς βγαίνει στο βίντεο. Είδα ένα βίντεο που το ότι και καλά πήγε σε ένα Ινστιτούτο Ομορφιάς για να κάνει κάτι της και τον τζίμπησαν πάρα πολύ
1: αυτό. Στιμήθηκε τον τζίμπησαν από όλο το πρόσωπο.
0: Τον τζίμπησαν και στιμήθηκε ο Θαμάγουλας. Μάλλον έβαλε πολύ τσιλικόνε welcome.
1: Μα πώς τη μύτη, παιδί μου, η μύτη. Το έχει γίνει σαν έχει πριστεί.
0: Σαν τολμά.
1: Σαν τολμά. Και τη μύτη με την πειράζουν.
0: Άκου, εάν φούσκωσε πολύ τα μάγουλα, μήπως αυτό.
1: Επηρεάστηκε η μύτη,
0: πήγε όλο και μπουκοσέ.
1: Μπορεί. Και μπήκε σε ένα βίντεο με την κόρη του, την βοήθησέ με.
0: Την Κόνιδα.
1: Την Κόνιδα και την Κόνιδα. Σταματήστε να γράφετε για τον Μπαμπακουλίνο μου τέτοια πράγματα που είναι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου.
0: Α.
1: Και ήταν μαζί τη και ο Πανταζή. Εντάξει, συμπαθητικό γλύκα είναι, μωρέ. Μα απλά είχε πλάκα.
0: Είναι ωραίο διασκεδαστή.
1: Και καλά έκανε και έκανε ό,τι ήθελε με,
0: με
1: το πρόσωπό του. Αλλά.
0: Βρε Λευτέρη, πώς έκανε έτσι?
1: Αλλά όπως τον βλέπεις, δηλαδή το μάτι σου, το μαγνητίζει αυτή η μύτη η οποία είναι σαν του Μπόζο, ρε παιδί μου.
0: Και τα μάγουλα, όλος.
1: Εντάξει, τα
0: και
1: μάγουλα.
0: Και εδώ πέρα, επειδή έχει φυτέψει και μαλλί, που κάνει γωνία, το έχεις δει ότι κάνει γωνία.
1: Ναι, ναι, κάνει. Μια μύτη κάνει. Ναι. Σαν ακροτήρι είναι εκεί πάνω.
0: Σαν χάρτη, ρε παιδιά, πραγματικά. Σαν Ισάκι. Ένα νησάκι από τρίχες.
1: Τι να πω πια.
0: Δεν ξέρω.
1: Επίσης αυτός που πρέπει το μαλλί έχει. Γιατί όταν κάνουν, αλλάζουν το μαλλί, θέλει και ένα χρόνο το μαλλί να πια. Να, να

0: Πώς βάζεις ένα φυτό στη γλάστρα και θέλεις να πιάσεις, να δέσεις, να δει το φυτό ότι βολεύεται και ότι του αρέσει εκεί πέρα το σημείο που το έχεις βάλει και αρχίζει και φουντώνει και δίνει πόνο. Έβλεπα τον Άδωνη σήμερα που ήταν, σε ποιον ήταν.
1: Τι ακόμη δεν έχει φτιάξει το μαλλί.
0: Τώρα το μαλλί.
1: Ναι, το κάνει.
0: Έχει δέσει το μαλλί. Έχει
1: κάνει,
0: πιάσει το μαλλί.
1: Το κάνει μπουκλά.
0: Όχι, όχι. Το βλέπει το μαλλί και είναι μαύρο, γυαλιστερό αυτό. Μιλάμε, πρέπει να το πιάνει κουτσουδάκια και μακρύνει. Έχει γίνει άλλο. Το βάφει μαύρο.
1: Α, του βαφεί.
0: Ένα σκούρο μαύρο. Και έχει περνάει και ένα τζέλι από πάνω και είναι σαν παρκέ το μαλλί.
1: Παιδιά στου άντρε.
0: Έχει πιάσει τώρα, έχει πιάσει.
1: Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο.
0: Κοίτα, να σου πω τώρα την αλήθεια. Δεν μου φάνηκε, δεν του έκανε κομμωδίνο.
1: Ναι.
0: Έκανε και επειδή αυτό είχε πάντα μαύρα μαλλιά, γιατί μαύρα μαλλιά είχε, δεν είχε καστανά. Είναι πιο εύκολο να είναι το μαλλί μαύρο.
1: Μαύρα μαλλιά.
0: Αλλά
1: φοράω.
0: Τώρα φαίνονται τα καλά τη. Πες το. Τη εφύτευση. Τώρα φαίνονται τα ωραία. Έχει πιάσει το μαλλί και έχει γίνει. Μιλάμε, έχει ανθίσει, έχει βγάλει. Βολβούς έχει βγάλει το μαλλί.
1: Ναι, αλλά μήπως παίρνει πολύ η πρώτη ύλη από μέσα και φοβάμαι μη στεγνώσει ο εγκέφαλο.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω αν από μυζία τη θεαουσία.
1: Γιατί
0: σαν κάτι τέτοια του συμβαίνουν τώρα τελευταία και κάτι.
1: Γιατί συνέχεια πάει στα νοσοκομεία, λέει άλλοι δεν έχουμε τουαλέτες και τη λέει έλα εδώ. Έλα εδώ πάμε. Αυτή δεν είναι τουαλέτα. Αυτό δεν είναι ουρητήρα. Αυτό δεν είναι.
0: Και δεν βγαίνει και λέει βρε, δεν υπάρχει. Λέει και κοπανιέται βρε η baby, όταν βγαίνει στον δρόμο. Λέει υπάρχει βρε Έλληνας που δεν είναι ευχαριστημένος. Λέει που ζούμε στη γη της επαγγελίας.
1: Τι ζούμε? Στη γη της επαγγελίας. Ή της ανομαλίας.
0: Στη γη της αγγελίας είμαστε, παιδιά.
1: Ζητάμε,
0: ζητάμε. Για να τη βγάλουμε καθαρή.
1: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Στείλτε το μηνυματάκι σας.
0: Λοιπόν, από την άλλη, έχουν σου πω ότι μας περιμένει μια τρομερή μουσική σύμπραξη και συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με τον Νίνο και τη Μαριάννα Παπαμακαρίου.
1: Παναγία
0: θα πάθουμε,
1: μου.
0: Λέει, δεν θα ξέρουμε τι μας βρήκε. Έχουν βάλει τη δική τους φραγίδα στις βραδιές σε ένα μαγαζί. Τι έγινε με την άλλη που είπε την πρώην του που είπε ότι της έπεσε ένας άλλος δαχτυλίδι? Το είπες αυτό. Τη με τη Ζώζεφιν δεν ήταν ο Νίνο.
1: Ναι.
0: Και τι, έχω μια αγωνία τώρα. Θέλω να το μάθω.
1: Τι πάθανε αυτοί. Τι έπαθαν.
0: Αυτοί δεν είχαν χωρίσει.
1: Ναι.
0: Αυτή φορά και μετά κάπου εμφανίστηκε με ένα δαχτυλίδι από εδώ μέχρι απέναντι. Και τη ρώτησε η δημοσιογράφος που είναι πάντα με στη διακριτικότητα και θέλουν να καλύπτουν σε βαρύ γεγονότα. Αυτό το δαχτυλίδι τι είναι, λέει ο Νίνος. Το έδωσε. Όχι, λέει, μου το έδωσε άλλος.
1: Α!
0: Αλλά δεν μας λέει ποιος και τι και πού και τι έχει γίνει.
1: Γιατί και έχει τον Νίνο να τον ψήσει.
0: Αχ, θέλει να τον τηγανίσει, αυτό νομίζω και εγώ.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Καθημερινή φροντίδα της μύτης, μια και λέγαμε για μύτες, είναι σημαντική σε κάθε ηλικία. Από τα πρώτα χρόνια μέχρι την ενήλικη ζωή για τους ενήλικες. Σέλβα Χαμομήλε. Για τα παιδιά, Σέλβα Baby Care από την Ιντερνετ. Δύο ισότονα ρινικά διαλύματα με μορφή σπρέι για να καθαρίζουμε τη μύτη, παιδιά. Ειδικά σχεδιασμένα για τις διαφορετικές ανάγκες ενηλίκων και παιδιών που συμβάλλουν στον καθημερινό καθαρισμό και τη φροντίδα της μύτης. Σέλβα από την Ιντερνετ. Καθημερινή ρινική φροντίδα για μεγάλους και μικρούς. Λοιπόν, βλέπω παιδιά εδώ στις εφημερίδες, στα περιοδικά, στο ίντερνετ, κάτι σπίτια που έχουν οι Σταρ. Κάτι μιλάμε παλάτια.
0: Εν τω μεταξύ, να το κάνεις σαν πολλά μωρέ τετραγωνικά.
1: Πραγματικά τι να τα κάνεις. Δηλαδή, σε πόσα δωμάτια ζεις. Τι θέλουμε, ρε παιδιά.
0: Μια γωνίτσα θέλουμε, τι θέλουμε. Μια γωνίτσα να τρίβει τα πόδια.
1: Α, ωραία. Εσύ θέλεις δηλαδή το σπιτάκι μαζί με το αξεσουάρ.
0: Εγώ θα ήθελα να είχα μόνιμα έναν άνθρωπο, δεν το πήγαινα ερωτικά.
1: Ναι.
0: Να μου κάνει κάθε μέρα ένα μασαζάκι.
1: Βαριέσαι να το κάνεις κάθε μέρα.
0: Εντάξει, μην μου κάνει κάθε μέρα. Να το κάνω μέχρι να βαρέθω. Να πω, αχ, βαρέθηκα να με τρίβεις, φύγε.
1: Ναι. Γιατί δεν πας να κάνεις έξω.
0: Βαριέμαι. Θα ήθελα σπίτι να φέρει το κρεβατάκι του, να το ανοίξει, να με βάλει
1: και
0: πάνω.
1: Και εκεί θα βαριέσαι.
0: Σου είπα μέχρι να βαρεθώ.
1: Mm.
0: Να σου πω γιατί. Γιατί μετά έχει χαλαρώσει τόσο πολύ και άμα είναι να σηκωθεί. Να
1: πάρει τα μάτια.
0: Μετά θέλω κατευθείαν να στηρθώ μέχρι το κρεβάτι μου έτσι χαλαρωμένη και να κάνω έναν ύπνο, να πάρω και το γάτο αγκαλιά και τελειώσαν όλα. Να είμαι ευτυχισμένη.
1: Συγγνώμη, τι ώρα θα το κάνει το μασάζ, βραδινές ώρες? Η αλήθεια είναι ότι χαλαρώνεις και αισθάνεσαι ούτως ή άλλως καλά.
0: Μεσημεριανές Σαββάτου Κυριακής και μετά να ρίξω μία υπνάρα μεσημέρι, ειδικά έτσι άμα είναι ο καιρός βροχερός.
1: Ωραίο, είναι για χουχούνιασμα.
0: Πολύ ωραίο είναι, ναι. Νομίζω πρέπει να βγάλω τα χειμωνιάτικα. Είμαι με τη σαγιονάρα και το σόρτσι έχω στο σπίτι.
1: Κι εγώ, μήπως το κάνω σήμερα. Πω, παιδιά, τι διαδικασία. Τι βαρεμάρα, Θεέ μου, δεν μπορώ. Αυτό και το βόλεμα της αποθήκης.
0: Εντάξει, εγώ την αποδείξω και την έχω τελειώσει. Έχουν μείνει ακόμα κάτι πετσέτσα από την Αμερική τη μάνα μου 300 χρόνια πριν.
1: Εγώ έχω ό,τι τζέρτζελο μέρτζελο.
0: Τι έχει πια, μπορεί να
1: έχω πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα.
0: Επέτα τίποτα.
1: Ό,τι είναι αυτό. Πρέπει να καθαρίσω και του, να την τακτοποιήσω και του κανονικού σπιτιού και του εξοχικού.
0: Πέτα, πέτα.
1: Πάω από εκεί, ό,τι σαβούρα υπάρχει, βάλτο στην αποθήκη. Βάλτο στην αποθήκη. Βάλτο στην αποθήκη.
0: Ναι, ρε παιδιά, πρέπει να τα πετάμε.
1: Ναι.
0: Τα πράγματα, πώς θα γίνει.
1: Να τα πετάμε, εντάξει. Άμα είναι συμπαθητικά πράγματα, είναι κρίμα.
0: Είναι κρίμα και το κάνω. Έχω, είχα δύο τραπεζάκια.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τι τραπεζάκια.
0: Δύο τραπεζάκια πάρα πολύ ωραία. Με ένα στεταράκι, αυτά με ένα καγκελάκι γύρω-γύρω, το ψαρίδι και αυτά πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό τι είναι,
0: είναι κρίμα. Ήταν κρίμα. Ναι, ήταν κρίμα, ήταν κρίμα. Άιτε από εκεί πέρα, λέω τα παιδιά που σα την από πάνω. Τα θέλετε, τι λέω, σα αρέσουν πάρα πολύ. Μου λέει πάρτε τα.
1: Μπράβο. Δωράκι.
0: Άλλο. Δεν γίνεται με το είναι κρίμα. Εγώ δεν μπορεί να το βάλω πουθενά. Θα ήθελα να είμαι σε μικρότερο σπίτι.
1: Παιδιά, ναι, η μόδα. Δηλαδή, στα πόσα τετραγωνικά ήθελες να είσαι.
0: Με 70 είμαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό.
1: Ναι.
0: Οχ, τέλεια.
1: Όντως είναι.
0: Δύο κρεματοκάμαρες και ένα σαλονάκι, για να μια κουζίνα, ένα μπανάκι, γεια σας.
1: Αρχίζει πια να γίνεται μόδα το 50. 50 τετραγωνικά, ένα loft.
0: Μου θες και loft εσύ, 50 τετραγωνικά. Δεν θέλω, δεν 50, 70 θέλω.
1: Α, εντάξει.
0: Καλά, ντε 50. Ανάλογα, πώς είναι διαμορφωμένα. Άμα το ρίξεις όλο και το κάνεις ίσωμα και μετά το διαμορφώσεις. Ναι. Ναι.
1: 50. Ενιαίο χορό.
0: Ρε παιδί μου, όχι, θα το χωρίσει. Θα έχει την κουζίνα ενιαία με το σαλόνι, φαντάζομαι, σιγά τα μαγειρέματα. Ένα ωραίο μπανάκι και δύο κρεβατοκάμαρες.
1: Α, θες και δύο. Στο 50 δεν γίνεται, παιδί δύο. Στο 50 είναι μία.
0: Καλέ, εγώ στα και 45 είναι δύο και είναι πολύ άνετα.
1: 45, δύο κρεβατοκάμαρες.
0: Και χολ.
1: Τι λες
0: και
1: τώρα.
0: Άνετες, όχι.
1: Μικρό όμως το μπάνιο.
0: Του Ινδού. Το μπάνιο είναι μικρό. Μπαίνει σαν τον περιπτερά.
1: Μπαίνει με τη μύτη, βγαίνει τον κόλο.
0: Έχει μπανιέρα. Έχει τις μπανιέρα. Αυτά τε... Όχι, είναι
1: μπανιέρα.
0: Είναι, ναι.
1: Το μικρό έχει μπανιέρα.
0: Αν τις μπανιέρες, κατάλαβες.
1: Τι φράσους είναι αυτό.
0: Και η κουζίνα είναι μικρή. Το μπάνιο δεν είναι μικρό. Η κουζίνα είναι μικρή. Μπαίνει δηλαδή να παραπείς ένα ποτήρι νερό, να κάνεις ένα καφέ και με να μαγειρέψεις τώρα, εντάξει.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Μαγειρεύεις. Αλλά είναι μικρή. Αλλά είναι πολύ άνετα δύο υπνοδωμάτια και έχει και χολ. Αυτό πιάνει χώρο.
1: Όλα τα παλιά σπίτια.
0: Ναι, ναι. Έχει χομπέρις δηλαδή και βλέπεις ένα χολ.
1: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Μια βροχερή μέρα που όμως εμείς δεν θα το βάλουμε κάτω, ούτε θα επηρεάσει ο βροχερός καιρός τη διάθεσή μας. Και σας προτείνουμε να κάνετε κι εσείς το ίδιο.
0: Ο Γιάννης Ζουγανέλης είδες ένα άρθρο ότι πέθανε η σύζυγός του, παιδιά. Είναι δυνατόν, που φυσικά δεν ισχύει.
1: Συμπέθαναν.
0: Ο άνθρωπος τρελάθηκε και τώρα
1: κάνει μηνύσεις.
0: Και πολύ καλά κάνει. Είναι δυνατόν.
1: Άστα να πάνε για κλικ. Νομίζω ότι για κλικ το κάνει.
0: Βέβαια.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη ζωή ενός ανθρώπου κόστησε η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη Ρόδο, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο, πλημμύρες και εκατολισθήσεις. Ο άνδρας έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στη θάλασσα. Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη σε περιοχές όπως ο Αρχάγγελος, τα Φάντου, το Φαλιράκι και η Αλισσός, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμαρούς. Σύμφωνα με την ενημέρωση της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στη Ρόδο καταγράφηκαν περισσότερες από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και πάνω από 200 επεμβάσεις για την άντληση υδάτων από σπίτια και καταστήματα. Ιδιαίτερα μεγάλα προβλήματα σημειώθηκαν στην κεντρική και τη βόρεια πλευρά του νησιού, ενώ κατολισθήσεις προκάλεσαν ζημιές και διακοπές κυκλοφορίας σε αρκετά σημεία. Ενδεικτικό της έντασης των φαινομένων είναι ότι στον μετεωρολογικό σταθμό της Ρόδου καταγράφηκαν 202 χιλιοστά βροχής μέσα σε περίπου 6,5 ώρες, με το συνολικό ύψος στις μεσημβρινές ώρες να φτάνει τα 264 χιλιοστά. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, 5 συνεργεία της περιφέρειας με χωματουργικά μηχανήματα επιχειρούσαν στα σημεία όπου είχαν συγκεντρωθεί φερτά υλικά ή είχαν σημειωθεί κατολισθήσεις. Παράλληλα, η πολιτική προστασία και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου κινητοποιήθηκαν σε πολλές περιοχές, ενώ με μήνυμα του 112 οι πολίτες κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία στον Αρχάγγελο με κατολισθήσεις, καθεζήσεις δρόμων και αγροτικές οδούς να έχουν κοπεί. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Αρχαγγέλου Χρήστος Σίκουτας, οι έντονοι βροχόπτες προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα, ενώ σε ένα σημείο σημειώθηκε απόφραξη ρέματος, με αποτέλεσμα τα νερά να υπερχυλήσουν και να βγουν έξω από την κήτη του. Σε δύσκολη διαπραγμάτευση εισέρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον νέο προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034, από τον οποίο η Ελλάδα διεκδικεί περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ για την επόμενη επταετία. Οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών αφορούν τόσο το συνολικό ύψος των διαθέσιμων πόρων όσο και την κατανομή τους. Ορισμένες χώρες με επικεφαλή στη Γερμανία πιέζουν για σημαντικές περικοπές στις δαπάνες, ενώ η Ελλάδα και άλλα 15 κράτη-μέλη που συγκροτούν την ομάδα των φύλων της συνοχής επιδιώκουν τη διατήρηση ή και την ενίσχυση των σχετικών κονδυλίων. Παράλληλα, διαφωνίες προκαλεί πρόταση για νέους ευρωπαϊκούς πόρους μέσω πρόσθετων φόρων, καθώς και το ζήτημα της αποπληρωμής του χρέους που δημιουργήθηκε για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Με μια εντυπωσιακή καμπάνια τουριστικής προβολής στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου ετοιμάζονται να κερδίσουν τις εντυπώσεις στο Λονδίνο, ενισχύοντας την παρουσία τους σε μια από τις σημαντικότερες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου προετοιμάζει τη συμμετοχή της στη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βρετανική Πρωτεύουσα από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου. Στόχος είναι η περαιτέρω ανάδειξη της Ρόδου, των υπόλοιπων νησιών της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων ως κορυφαίων τουριστικών προορισμών. Σοβαρό είναι το ενδεχόμενο να μην λειτουργήσει φέτος το πυρενελγουργείο της Ρόδου, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες με την αδειοδότησή του λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της νέας ελαιοκομικής περίοδου. Η εξέλιξη προκαλεί προβληματισμό στον ελαιοκομικό κλάδο, καθώς η συγκεκριμένη μονάδα αποτελεί σημαντικό κρίκο στη διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από την επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία του νησιού. Το αυξημένο λειτουργικό κόστος των Δήμων, οι υψηλές χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και οι καθυστερήσεις στην επιστροφή πόρων από το τέλος ταφής απορριμμάτων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος κ. Ζογλου ανέδειξε το χρηματοδοτικό κενό που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι και την ανάγκη περιορισμού του ενεργειακού κόστους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δημοτικές επιχειρήσεις σύντρευσης και αποχέτευσης, στη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης και στην επιτάχυνση των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου πρότεινε τη συγκρότηση κοινών ομάδων εργασίας για την επεξεργασία συγκεκριμένων λύσεων. Εξετάστηκε και η δυνατότητα εξέβρεσης πρόσθετων πόρων για τις ενεργειακές ανάγκες της αυτοδιοίκησης. Στα 40 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, στο πλαίσιο νέων μέτρων στήριξης των επαγγελματίων αλλίων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Παράλληλα, ενεργοποιείται νέα δράση προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αποζημίωση παράκτιων αλλίων για ζημιές στα δίχτυα τους, από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες. Τα κονδύλια προέρχονται από το πρόγραμμα Αλία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027. Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ εξασφαλίστηκε για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάσταση ζημιών στο Καστελόριζο, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν προκληθεί από έντονα καιρικά φαινόμενα και την ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών του νησιού. Η νέα ενίσχυση αφορά παρεμβάσεις για την προστασία από πλημμύρες και την αποκατάσταση υποδομών με έμφαση στις ανάγκες της ακριτικής περιοχής. Η Ρόδος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Island Voices 2026, πρώτο φόρουμ νησιωτικής πολιτικής και ανάπτυξης. Μια διήμερη διοργάνωση που φιλοδοξεί να αναδείξει τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τις νησιωτικές κοινωνίες. Το φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Οκτωβρίου στο Σέρατον με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, ευρωπαϊκών θεσμών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
8: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
9: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
8: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
9: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
8: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
10: Έχω κι εγώ τα θέματά μου, παιδιά. Δεν μπορώ να πηγαίνω πρωί-πρωί στο κομμωτήριο και να πέφτει μπούκλα. Πρέπει να βρεθεί ένα προϊόν που να κρατάει την μπούκλα έτσι στις επάλξεις.
11: Εσένα με την υγρασία.
10: Ακόμη και με την υγρασία.
11: Με την υγρασία δεν πέφτει ή σου γίνεται πιο μπούκλα?
10: Όχι, καλέ, πέφτει.
11: Πέφτει,
10: με την υγρασία πέφτει το μαλλί.
11: Εγώ έχω πάρει
10: πέφτει, πέφτει, πέφτει το μαλλί.
11: Ό,τι μηχάνημα υπάρχει που φτιάχνει το μαλλί, το έχω πάρει.
10: Για
11: ισιωτήρι, μπουκλωτήρι, μπιρμπιτήρι, τρυπητήρι. Που τα κάνει προς τα πάνω, που τα κάνει προς τα έξω.
10: Έχει καταργήσει το κομμωτήριο.
11: Ναι, λεπτή βούρτσα. Και βλέπει μαλάκι, έτσι.
10: Και θου κανένα μαλλί.
11: Λεπτή βούρτσα είναι και μία τύπη.
10: Αλλά τώρα τα έχει φτιάξει. Είναι το μαλλί έτσι.
11: Αμακάρι τα
10: να πα να κάνει ισιωτική κουκλίτσα.
11: Δεν χρειάζεται.
10: Όλε κάνουν έτσι. Η ισιωτική ή μπουκλωτική.
11: Τι να την κάνω την ισιωτική? Κοίτα το μαλάκι μου, τι ωραίο που
10: γιατί
11: είναι.
10: Γιατί θα το στεγνώνεις και δεν θα θέλει τίποτα μετά.
11: Δεν πειράζει, 5 λεπτά κάνω πάνω από την ισιωτική. Αφού είσαι το μαλλί μου, απλά, είναι απλά είμαι σαν την τρελή.
10: Τι εννοείς?
11: Ξυπνάω φρεσταρισμένη, λες και με βασανίζαν όλο το βράδυ.
10: Ωραίο είναι.
11: Μου βασανιζόμουν όλο το βράδυ. Εγώ, αλλά με ονείρατα, με ονείρατα.
10: Να σου πω, ωραίο είναι αυτό, γιατί σημαίνει ότι γίνεται.
11: Είδα προχθές τον ύπνο μου ότι πάτησα ένα κουραδάκι.
10: Συγγνώμη, αυτό και το θυμάσαι δηλαδή ότι.
11: Ναι, γιατί είναι λεφτά.
10: Ξύπνησες και είπες.
11: Είναι λεφτά και επειδή είναι μικρό,
10: αυτό το πάτησες.
11: Και κατοστάρικο να είναι, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά πούντο, το περιμένω.
10: Το πάτησες, δεν το είδες, κατάλαβες. Είναι σαν να σας έχω γραμμένα παλιολεφτάκια.
11: Όχι, παιδί μου, το πάτησα. Δεν έχει σημασία. Άμα βλέπεις απεριτώματα το βράδυ στον ύπνο σου,
10: ναι.
11: Είναι, λέει, λεφτά.
10: Και πού είδα.
11: Ανάλογα βέβαια τι έχει δει. Άλλο α πούμε να έχει πατήσει ένα τέτοιο.
10: Κάτσε.
11: Άλλο να έχει μπει στον αχόρταγο μέσα και να με μείνει ένα πνευστήρα και πα για εκατομμύρια.
10: Περίμενε. Υποτίθεται ότι βλέπουμε αυτά που μας συμβαίνουν στην καθημερινότητα.
11: Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Όχι, υπάρχουν και προφητικά όνειρα. Δεν έχεις δει προφητικό
10: αυτό
11: όνειρο.
10: Αυτό τι προφητικό είναι, πάτσα σκατούλα.
11: Έχεις δει προφητικό όνειρο.
10: Έχω δει τη λύση ενός προβλήματος που με ταλάνιζε πάρα πολύ και μου ήρθε η λύση στο όνειρό μου.
11: Είδες!
10: Και ήταν αυτό. Εσύ έχεις δει προφητικό.
11: Μου.
10: Τι.
11: Εγώ είχα δει. Λοιπόν, ήταν η θεία μου και η μαμά μου, έτσι, και ζούσαν και οι δύο. Και ήταν και ο μπαμπάς μου ο οποίος μας έχει χαιρετήσει. Και βλέπω ότι είναι ο μπαμπάς μου. Και βλέπω ότι είναι ο μπαμπάς μου μπροστά από, πώς το λένε, από μια βίλα από, με χρυσοπίκλητες πόρτες, κάγκελα και τέτοια. Και λέω εντάξει, αυτό είναι παράδεισος 100%. Και έχει, πώς το λένε, και έχει κάνει σαν κάτι σαν πάρτι με κρασιά και τέτοια. Και από το, εγώ τα κοιτάζω τώρα αυτά. Δεν έχω καμία ανάμειξη στον όνειρο. Είμαι θεατής για κάποιο λόγο. Και μέσα από ένα δάσος κάει η μαμά μου και μιλάνε τώρα. Έτσι, δεν θυμάμαι τι λένε, δεν έχει και σημασία. Και λέει, πώς το είπε, και λέει ο πατέρας μου, πρέπει λέει, να φύγω τώρα. Κάτσε λίγο. Όχι, και λέει ο πατέρας μου, πρέπει να φύγω. Τη λέει, Άννα, θα έρθεις. Τη λέει. Και λέει η μαμά μου, όχι, θα περιμένω την αδερφή σου. Α, και ξυπνάω και λέω, πρώτα θα φύγει η αδερφή του μπαμπά μου. Και μετά η μαμά μου.
10: Δεν έτρεξε
11: έτσι και έγινε.
10: Δεν έτρεξε. Πόσο καιρό μετά έφυγε.
11: Μετά από κανένα τετράμινο, εξάμινο.
10: Α, δεν πήγε στη θίτσα, έτσι.
11: Ναι, να σου πει για θεία σου.
10: Όχι. Έπρεπε να πα στη θίτσα να τη πει: Θίτσα μου, πόσο σ' αγαπάω. Τι ωραία που έχουμε ζήσει. Του μπαμπά σου δεν είναι που είχαν περιουσία. Στο στείλω Θεό το μήνυμα και κλώτσε στην τύχη σου. Γι' αυτό πατά το σκατουλάκι τώρα.
11: Το μήνυμα,
10: τα πατά τα λεφτά.
11: Το μήνυμα δεν ήταν, παιδί μου, να τα κληρονομικά. Ήταν ποιο θα φύγει πρώτο.
10: Γιατί ο Θεό σου στείλε το μήνυμα.
11: Εσύ μεθάρθει και είπε: Όχι, θα περιμένω την αδερφή σου.
10: Γιατί σώστηλε το σύμπαν το μήνυμα αυτό. Διότι οι ευκαιρίες στη ζωή έρχονται σε όλους μας. Το θέμα είναι να πλώσει το χέρι, να την αρπάξει.
11: Με ένα απλωμένο χέρι, με δεν τίποτα. Μόνο κουτσουλιές έχω μόνο.
10: Πήγε στη θίτσα να την καλοπιάσει, να την γλύψει, να την κάνει.
11: Δεν τα κάνω αυτά. Καλύτερα να κάνω να πιθάνω στην ψάθα.
10: Έπρεπε να πα με τα κουλουράκια σου να τη πει στη θίτσα μου. Είσαι η αδερφή του μπαμπάκα μου.
11: Κοίτα, είσαι... αν πα για κουλουράκι, πα όπω πήγε η άλλη που του βρήκε λίγο ντροπίνη μέσα, ντροπίνη, την του ρίξα. Παιδιά, δείτε το βίντεο.
10: Τι?
11: Έπαιρνε και το παιδί τη αυτή μαζί.
10: Αυτή. Νόμιζε, δεν ήξερε το παιδί, ξέρει.
11: Παίρνει το παιδί και μπαίνει στο σπίτι του πρώην, του μπαμπά του, και βγάζει σταγονίτσες και αρχίζει και δηλητηριάζει τα φαγητά.
10: Και έλεγε τι είναι, ότι
11: δεν ξέρω τι λέγεται. Δεν ξέρω τι λέγεται του παιδιού. Μπορεί να του λέει και θα του κάνουμε μία έκπληξη. Που έκπληξη του κάνανε. Ο άνθρωπος είχε ταχυκαρδίες, είχε παρεστήσει, είχε πάθει μεγάλη ζημιά.
10: Ναι.
11: Πήγαινε δηλαδή για τον άλλο κόσμο. Απλά ευτυχώς ήταν γιατρός. Την είπαμε την ιστορία και την παρακολούθησε γιατί κατάλαβε ότι κάτι τρέχει. Αν είναι δυνατόν, παιδιά.
10: Τι μου είπε η Σίτα, η Σριλανκέζα που έχουμε στο σπίτι.
11: Για πες.
10: Μου λέει, άκου Μαρία.
11: Για το θέμα αυτό τώρα.
10: Όχι, θέλω να σου πω ότι υπάρχει κάτι πολύ καλό για τα κόκαλα όταν πονάνε.
11: Α, λέω, για τι... πες.
10: Δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε και μου έδειξε και μου λέει, χασίς. Λέω, τι χασίς, καλέ. Βέβαια, πρέπει πάρει χασίσι.
11: Α.
10: Τι λες, παιδί μου, τη λέω. Αυτό μου λέει είναι φάρμακο.
11: Βεβαίως. Αλλά υπάρχουν καταστήματα που πουλάνε.
10: Κάτσε τώρα. Λέω, κοίτα ότι θα γίνουμε και τζάνκι. Τη λέω, κοίτα, όπα,
11: σιγά,
10: όπα,
11: μωρέ,
10: όπα, τζάνκες, όπα. Άμα σε πονάνε τα κόκαλά σου, σε πάω στο γιατρό, τη λέω. Δεν χρειάζεται να μου αρχίσει τα τσιγαριλίκια εδώ μέσα. Να κολλήσει και τη μαμά μου και να είναι δυο γρίες με τσιγαριλίκια.
11: Θα περνάνε τέλεια μετά αυτές. θα γελάνε με το. Θα λένε ξημέρωση, θα κατοπιούνται στα γέλια. Θα γεμίσει χαρά το σπίτι. Χαρά και παιδικά γέλια.
10: Μου λέει, κοίτα, τα φυτεύεις και στη γλάστρα. Παιδιά, πάω να ψάξω τις γλάστρες μου, γιατί την έχω ικανή, επειδή κάνει τέτοι, είναι πολύ καλό, πιάνει το χέρτς. Μην μου φέρει κανένα τέτοιο μαντζούνι. Και μου ήρθε μετά η αστυνομία.
11: Για αστυνομία,
10: μου
11: αυτό είναι για προσωπική χρήση. Ένα δενδριλιάκι τόσο δά, ένα φυτό. Και αυτό μια ψυχούλα είναι και αυτή.
10: Λέει,
11: σαν τα άλλα λουλουδάκα. Θα του μιλάς λίγο περισσότερο, θα τα φουντώσει πιο γρήγορα. Να έχεις να πορεύεσαι.
10: Μου λέει, ναι, είναι καλό άμα πονάει το πόδι. Εμείς στο Σριλάνκα παίρνουμε τέτοιο και μας περνάνε όλα. Και είδα και στην Ολλανδία ελεύθερο.
11: Έχεις καταλάβει, ε.
10: Λέω τι.
11: Το πεθύμισε. Κακά τα νέα.
10: Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
11: Τη βλέπω αυτή η βαποράκι μου με τέτοιο καιρό. Δεν σου είχα πει στην Κυψέλη.
10: Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
11: Εντάξει, παιδιά, το χρησιμοποιώ.
10: Σου λέω, Όχι, δεν είναι κακό, είναι θεραπευτικό.
11: Χρησιμοποιείται και για θεραπευτικούς λόγους και υπάρχουν ειδικά καταστήματα που πουλάνε λαδάκια και τέτοια. Ωραία,
10: μάνα μου.
11: Λοιπόν, δεν σου είχα πει εγώ στην Κυψέλη που όπου κάτω μας, ο απέναντι, από πίσω, τα πίσω μπαλκόνια ήταν ακάλυπτος. Έτσι. Και το πίσω της άλλης πολυκατοικίας από κάτω είχε κάνει, μιλάμε, ζούγκλα το μπαλκόνι. Και λέει μαμά μου, και μας ερχόταν μία μπόχα, δηλαδή την άκουγες κανονικά, αυτός δεν έκανε τίποτα άλλο δουλειά. Και λέει μαμά μου στον πατέρα μου, βρε παιδί μου, του λέει, για να μην σου λέει αυτές εδώ, αυτά τα φυτά εκεί, μήπως είναι, λέει, αυτό που φοβάμαι ότι είναι. Και ήταν, λέει ο πατέρας μου, ναι, είναι, λέει, τέτοιο. Δεν ξέρω τώρα αν πήραν τηλέφωνο και αν το έκαναν μήνυση. Ελπίζω όχι του ανθρώπου, γιατί δεν ενόχλουσε κανέναν. Ίσα ίσα μας ερχόταν και λίγη μυρωδίτσα.
10: Α, ωραία.
11: Και παίρναμε τα πάνω μας.
10: Θες να μας πεις κάτι για τη Vodafone?
11: Να σας πω, γιατί να μην σας πω.
10: Λοιπόν, μπαίνουμε σε περιβάλλον διαφήμισης.
11: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: κάποιους ομπρέλες που είναι πάρα πολύ ωραίες και ακριβές, η αλήθεια είναι. Γιατί η φτηνή ομπρελίτσα, αυτή που γίνεται σουρωτήρι και τη βάζεις και στην τσέπη, παιδιά δεν κρατάνε και πολύ. Η ακριβή ομπρέλα όμως, η μεγάλη, κρατάει για μια ζωή και μερικές είναι και ακριβές γιατί είναι από γνωστά μπραντ. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, επειδή καμιά φορά δίνουμε μια περιουσία να αγοράσουμε μια ομπρέλα και μπορεί να χαλάσει, σκεφτόμαστε, αχ μωρέ να μπορούσα να τη φτιάξω. Τι σου βρήκα?
1: Τι μου βρήκες?
0: Σου βρήκα τη Μαρία Χρονάκη, επισκευή ομπρέλας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
0: Πόσες ομπρέλες έχετε, πείτε μας, στην προσωπική σας συλλογή ή έχετε μία που τη φτιάχνετε?
2: Δεν μπορώ να τις μετρήσω, είναι αμέτρητες και όχι μονάχα σπαστές ή μακριές. Έχουμε εξαιρετικές ομπρέλες και πάρα πάρα πολλά σχέδια.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, εγώ πρόσφατα πήγα στο σπίτι ενός φίλου μου και είδα από τα Harrods που έχει πάρει μία ομπρέλα η οποία έχει ένα στρογγυλό που πώς ήταν τα μπαστούνια των αριστοκρατών και μου λέει κάνει μια περιουσία αυτή η ομπρέλα. Κυρία Χρονάκη, πόσα χρόνια ασχολείστε με την επισκευή ομπρέλας?
2: Τα τελευταία 45 σίγουρα.
0: Και πώς ξεκίνησε αυτό?
2: Ξεκίνησε από την αναζήτηση και το ότι ο κόσμος ήθελε να επισκευάζει ομπρέλες. Οπότε εξειδικευτήκαμε, είχαμε πάρα πάρα πολλά εξαρτήματα και φροντίσαμε να φέρουμε πολύ περισσότερα. Έχουμε, να φανταστείτε, στο κατάστημά μας ομπρελίνια από τη Σμύρνη, να καταλάβετε.
1: Αχ, τι ωραία.
2: Από το 1900 τα πρώτα γαλλικά ομπρελίνια, τα οποία είχαν όλες οι κυρίες της Σμύρνης και σε κάθε εξοδό τους τα είχαν μαζί.
0: Αυτές τα κρατούσαν και για τον ήλιο, έτσι δεν
2: και
0: είναι?
2: Και για τον ήλιο, και για τον ήλιο, αλλά και για τη βροχή. Και ήταν ένα πολύ ωραίο αξεσουάρ γυναικείο η ομπρέλα.
0: Άρα του ηλίου ήταν η φασμάτινη και της βροχής
2: ένα υλόπανο. Αλλά στην αρχική του έκδοση ήταν ύφασμα.
0: Έχετε ψάξει από που κρατάει η καταγωγή της ομπρέλας, από που ξεκίνησε?
2: Υπάρχουν πολλές εκδοχές τώρα. Εμείς έχουμε πληροφορίες για τις, και για οι ιαπωνικές ομπρέλες, γιατί οι Ιάπωνες ήταν προτεργάτες αυτό το είδος.
1: Οι οποίες είναι χάρτινες. Αυτές οι ιαπωνικές που λέτε είναι χάρτινες?
2: Όχι απαραίτητα, αν και ξεκίνησε από χάρτινη η πρώτη ομπρέλα, αλλά στη συνέχεια σαν υλικό ήταν το ύφασμα και στη συνέχεια αργότερα ήταν το αϊλόπανο.
1: Αυτή τη συλλογή παίκτη σας ζητάνε για ταινίες, για θεατρικά, σας έχουν
2: εννοείται,
1: ζητήσει.
2: Εννοείται, και έχουμε επισκευάσει και πάρα πολλές θεατρικές ομπρέλες. Πρόσφατα ήταν ένα σύριαλ από ήλιο σε ήλιο, το οποίο πήραμε μέρος και με δικά μας ομπρελίνια, αλλά παράλληλα είχαμε επισκευάσει και το ομπρελίνι του της πρωταγωνιστής. Τέλος πάντων, δεύτερος, τρίτος ρόλος, αλλά ήταν η γυναίκα η οποία κρατούσε το ομπρελίνι της.
0: Για πείτε μας για σπάνιες ομπρέλες που έχετε κατά καιρού συναντήσει ή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
2: Έχουμε συναντήσει, τα πιο ωραία είναι βέβαια τα ομπρελίνια εκείνης της εποχής, τα οποία είναι εξαιρετικά. Και από θέμα κατασκευής και ομορφιάς και φινέτσας ήταν τελείως άλλη.
0: Άρα το χεράκι, το χεράκι δηλαδή μπορεί να ήταν φίλντιση, ας πούμε.
2: Ακριβώς, καλυστό ή ασημένιο με πέτρες, καταπληκτικές κατασκευές.
0: Μιλάμε για έργα τέχνης, έτσι. Αυτό
2: εννοείται.
0: Δηλαδή παίρνεις μία ομπρελοθήκη και βάζεις 2-3 τέτοια ομπρελίνια στην είσοδό σου και αμέσως δίνει, αν έχεις μεγάλη είσοδος, και δίνεις κάτι.
2: Εγώ δεν θα το πρότεινα για την είσοδο.
0: Θα το προτείνατε για την έξοδο.
2: Θα προτιμούσα να διακοσμεί άλλα σημεία, όχι την είσοδο.
0: Μάλιστα.
2: Πάντως είναι εξαιρετικό να έχει κάποιος τη συλλογή του με ένα πολύ ωραίο ομπρελίνι, ανεξάρτητα αν το χρησιμοποιήσει ή όχι, είναι κόσμημα, είναι πανέμορφο.
0: Κυρία Χρονάκη, ποιες ομπρέλες αξίζει να επισκευάζουμε?
2: Κοιτάξτε, συνήθως ο κόσμος επισκευάζει ομπρέλες που κάτι του θυμίζουν. Μπορεί να είναι της γιαγιάς, του παππού, και συνήθως είναι εξαιρετικές ομπρέλες αυτές, οι πιο παλιές ομπρέλες.
1: Που δεν είναι σπαστές, που είναι σαν μπαστούνι, όταν το κλείνεις γίνεται μπαστούνι.
2: Ναι.
1: Έχουν κάτι ωραίες λαβές, ξύλινες, κάτι τέτοια αυτό.
2: Και πολύ ωραία υφάσματα, ωραία σχέδια, πάρα πολύ καλές ακτίνες. Είναι ιδιαίτερη η κατασκευή τους. Δεν έχει καμία σχέση με τις νεότερες κατασκευές που έχουμε τώρα.
1: Τώρα
2: τα υλικά έχουν αλλάξει.
1: Άρα δεν φτιάχνονται πια τέτοια, δεν υπάρχουν άνθρωποι μερακλείδες που φτιάχνουν ακόμα?
2: Πώς δεν υπάρχουν, βέβαια.
0: Αλλά θα είναι πανάκριβες.
2: Εννοείται, γιατί υπάρχουν, δεν πέφτουν πάρα πολλές εργατόρες για να γίνει κατασκευή μιας ομπρέλας.
0: Οι παλιές ομπρέλες τι συντήρηση θέλουν συνήθως, για ποιο λόγο σας τις φέρνω?
2: Συνήθως έχουμε δει πάρα πολύ άθλιες καταστάσεις, δηλαδή φανταστείτε σκουριασμένες, οι ακτίνες τελείως οξυδωμένες, τα υφάσματα, πέρα από το ότι ήταν λερωμένα, αλλά και σκισμένα, λιωμένα από το χρόνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις προβαίνουμε σε αντικατάσταση υφάσματος και έχουμε πολύ καλά υφάσματα που μπορούμε να βάλουμε. Και επίσης αφαιρούμε την οξύδωση, μπαίνουν συντηρητικά αντισκουριακά για να μπορούμε να κρατάμε το μέταλλο σε καλή λειτουργία και το μηχανισμό της, γιατί υπάρχουν και αυτόματες ομπρέλες που θέλουν και αυτές έξτρα λιπάρισμα.
0: Λοιπόν, εγώ από την Ιταλία είχα αγοράσει μία ομπρέλα που στεναχωρήθηκα όταν μου χάλασε. Πατούσε στο κουμπί και άνοιγαν δύο ομπρέλες μαζί, ενωμένες.
2: Α, έχουμε και τέτοια. Έχουμε και στο κατάστημα. Έτυχε να έχουμε και στο κατάστημα τώρα επισκευή ομπρέλας που έχει επισκευαστεί και υπάρχει διαθέσιμη. Όχι για τον κόσμο, αλλά αν θέλει κάποιος να τη δει, μπορεί να περάσει να τη δει.
0: Είναι πολύ πρωτότυπη γιατί χωράει δύο κεφάλια.
2: Και είναι πολύ. Πολύ πρακτική.
0: Είναι πολύ πρακτική και πολύ
2: να μας
0: όμορφη.
2: Να την επισκευάσουμε.
0: Ωραία. Να σας πω κάτι. Από τις σύγχρονες ομπρέλες, φαντάζομαι ότι ας πούμε αν πάρει κάποιος μια ομπρέλα Burberry ενός οίκου μόδας που μπορεί να είναι ακριβή, αν πάθει τίποτα σας τη φέρνει, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως, και επισκευάζουμε όλες τις ομπρέλες. Δεν υπάρχει ομπρέλα που δεν θα δώσουμε λύση. Και όχι βέβαια να είναι μαύρη η ακτίνα και να βάλουμε άσπρη, ή να είναι μαύρη η κλωστή και να βάλουμε κόκκινη. Φροντίζουμε να υπάρχει μια αρμονία και να είναι ομοιόμορφη, γιατί και η κάθε ομπρέλα θέλει τα δικά της εξαρτήματα.
0: Η πιο ακριβή ομπρέλα που σας έχει τύχει να πιάσετε στα χέρια σας, ποια ήταν?
2: Μας έτυχε πριν από, θα σας πω, για εκείνη την μπράντα, η οποία είχαμε και 4 άτομα συνοδεία έξω από το κατάστημα.
0: Α, παλιά.
2: Όχι, δεν ήταν τόσο παλιά.
0: Παλιά ομπρέλα.
2: 30 ετίας, αλλά ήταν 4.000 η αξία της. Και περίμεναν 4 άτομα τα οποία μας την είχαν φέρει, η οποία σε κάποιο άτομο θα υπήρχε, το οποίο θα την είχε στην κατοχή, το οποίο βέβαια δεν μας τίμησε με την παρουσία του, δεν το γνωρίσαμε. Γνωρίσαμε βέβαια τους συνοδούς της ομπρέλας. Περιμένανε όση ώρα χρειάστηκε για να γίνει.
1: Δηλαδή ήταν security αυτή, ήταν.
2: Ναι, τη ομπρέλα. Περιμένανε μέχρι να την παραλάβουν.
1: Απίστευτο, έτσι.
0: Να σας πω, τα
2: όμως αληθινό, παρακαλώ.
0: Τα φτιάχνετε επί τόπου ή και κάποιες?
2: Χρειαζόμαστε για την πιο γρήγορη επισκευή που θα μπορούσαμε να κάνουμε, θα ήταν 2 με 3 ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Εσείς φτιάχνετε και ομπρέλες του μηδενός ή μόνο επισκευάζετε?
2: Να κατασκευάσουμε. Ναι. Έχουμε δώσει, ναι, βέβαια, κάνουμε και κατασκευή.
1: Άρα και custom. Μπορεί να έρθει κάποιος και να πει θα ήθελα μια ομπρέλα έτσι,
2: ναι,
1: και έτσι και
2: βεβαίως.
1: Έτσι.
2: Ναι, βεβαίως. Όπως την προτιμάει και τη θέλει, βεβαίως.
0: Πώς η ενασχόλησή σας πριν 45 χρόνια, πώς ξεκίνησε? Είχατε κάποιο μπαμπά που ασχολείται με το χώρο ή έτσι?
2: Ξεκίνησε από την αγάπη μας για την ομπρέλα. Όταν αγαπάς ένα προϊόν, προσπαθείς να εξελίσσεσαι και να γίνεσαι καλύτερος και καλύτερος, και σιγά σιγά να πρέπει, γιατί δεν είναι μονάχα να είσαι τεχνίτης, πρέπει να έχεις και τα εξαρτήματα για την επισκευή της.
1: Βέβαια. Εσείς εκτός από εκτός από χειρός, έχετε και ομπρέλες σε θαλάσσιες.
2: Όλων των τύπων.
1: Τα πάντα, έτσι.
2: Και επίσης επισκευάζουμε και ομπρέλες θαλάσσιες. Κάτι που δεν το γνωρίζει ο κόσμος, ότι μπορεί να επισκευάσει και την ομπρέλα θαλάσσιες του.
0: Α, δεν το ήξερα κι αυτό.
2: Όλες τις ομπρέλες επισκευάζουμε. Ό,τι ομπρέλα θέλετε μπορείτε να μας ρωτήσετε, και εσείς και οι ακροατές σας μπορούν να μας καλέσουν. Μπορώ να ανακοινώσω το τηλέφωνο?
0: Όχι, θα πούμε μόνο που βρίσκεστε.
2: Εντάξει.
0: Πού βρίσκεστε?
2: Στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνοια.
0: Ωραία.
2: Είμαστε 3 Σεπτεμβρίου 1 στην πλατεία Ομονίας.
0: Τέλεια.
1: Πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εμείς
0: χαρήκαμε. Καλό απόγευμα.
2: Και εμείς, και σας αγαπάμε πολύ. Να είστε καλά και πάντα επιτυχίες.
1: Ευχαριστούμε. We got it together, didn't we?

0: 38.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να στο πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Έλα, τι!
7: Barry White, μου αρέσει Barry... με τη βορρό στο πρόσωπο αφεντικού.
6: Ο Μπαρούλης ήταν πολύ έτσι βαριά μπάσα φωνή.
7: Λοιπόν, έχεις πάρει χαμπάρι στα Facebook και στα Instagram, όπως σκρολάρεις πάνω κάτω δεξιά αριστερά και χαζολογάς που σκάνε μύτη κάτι μικρά mini serial δύο λεπτών, ενός λεπτού AI που έχουν πάντα το θέμα ότι είναι ένας άντρας που είναι ή πρίγκιπας ή βράκος, ή βράκος παύλα πρίγκιπας ή λύκος παύλα πρίγκιπας ή βασιλιάς, τι αυτό, και ψάχνει να βρει μία παρθένα και
6: μομίζω.

0: Τη σειρά που είδα εγώ. Είναι μία η οποία μπορεί και διαβάζει τη σκέψη και λέει αγαπητό, βαριέμαι πάρα πολύ και του κάνει μασά στο κεφάλι και την ερωτεύεται. Μιλάμε μετά, τώρα. Μετά βαρέθηκα και δεν ασχολήθηκα περαιτέρω.
1: Καλά, σε δύο λεπτά τα δες όλα αυτά.
0: Ναι, καλά, όλα αυτά είναι δύο λεπτά. Έχει φοβερή δράση, είναι πυκνό. Για να σα πω κάτι.
1: Παιδιά,
0: είναι από.
1: Ποιο τα έχει φτιάξει αυτά.
0: Είναι από βλακωτικά και είναι όλα με έναν άντρα. Σουλτάνο, βασιλιά, πρίγκιπα και που ψάχνει να βρει μία κάτι να την εκάμει. Ή να τη κάνει σεξ όλη μέρα και μετά να τη σκοτώσει.
1: Έχει και τέτοια.
0: Καλέ, ναι.
1: Και σεξ όλη μέρα.
0: Δεν δείχνει όμως τέτοια. Ή να είναι virginité. Ή να είναι.
1: Τι γλώσσα μιλάνε.
0: Αγγλικά. Αγγλικά μιλάνε. Και μετά στο δείχνει και μετά λέει, κατέβασε το τώρα και για άλλες ιστορίες.
1: Α, με επιπληρωμή.
0: Ούτε καν.
1: Τρέιλεράκι είναι.
0: Όχι, μερικά είναι αυτοτελή. Δεν ξέρω. Εγώ ένα που είδα ήταν αυτοτελές.
1: Για να σου λέει κατέβασε το.
0: Δεν κατέβασε κάτι και αυτό.
1: Βάλε την χρεωστική σου μέσα και άρχισε.
0: Δεν διανοείσαι. Δεν διανοείσαι.
1: Θέλουν να στα πάρουν, παιδί μου, να σου πάρουν.
0: Δεν μου παίρνουν τίποτα. Το άλλο που μπαίνει σε. Αυτό τώρα πάει αυτό. Το άλλο. Μπαίνει σε μία, α πούμε, σε ένα απλικέσιο. Θέλεις να δεις τι κάνει, παιδί μου. Το χρειάζεσαι για να κάνεις ένα βίντεο, έτσι. Σου λέει λοιπόν. Ένα μήνα free trial, δηλαδή ένα μήνα
1: δωρεάν
0: δοκιμή. Και σε βάζει να πληρώσεις. Δηλαδή τον πληρώνεις τον ένα μήνα και μετά πρέπει να. Και μετά...
1: Όχι, σου πληρώνεις για το δεύτερο μήνα μετά τον πρώτο μήνα. Που είναι δωρεάν. Έτσι δεν λέω, εγώ έτσι είδα.
0: Εγώ είδα ότι πληρώνεις εκείνη την ώρα και μετά πρέπει να το ψάχνεις, να το ακυρώσεις, να μην σου πληρώσεις και το δεύτερο μήνα.
1: Α, ωραία.
0: Και ήταν ένα application, παιδιά, που δεν έβρισκα, που το είχα κατεβάσει από το Google Play, να μην το βρίσκω στο Google
1: τι
0: Play
1: θες,
0: για να
1: μωρέ,
0: το ακυρώσω. Και
1: μπήκα
0: το ChatGPT και του λέω, βόηθα με να κάνω ακύρωση.
1: Άσε με, εγώ τι
0: παιδιά,
1: έχω
0: πήγα μέσω κολοπετινίτσες για να καταφέρω να κάνω την ακύρωση.
1: Εγώ να δεις τι έχω πάθει. Κάτι πάτησα στο αυτοκίνητο όταν έχει πολλά κουμπιά και εκεί που κλείναν αυτόματα οι καθρέφτες με το κλείσιμο, τώρα ξαφνικά οι καθρέφτες κλείσουμε με το χέρι. Τώρα θα βάλω το ChatGPT. Πού είναι το κουμπί αυτό?
0: Αυτό.
1: Έψαχνα τους υαλοκαθαριστήρες, φαντάσου, από την πόλη έρχομαι και
0: σπίτι μου. Θα του βγάλει φωτογραφία το τηλέφωνο, λέω. Θα του πει το κουμπί αυτό, θα του πει ποιο μοντέλο είναι και θα στα πει όλα.
1: Α.
0: Έτσι βρέχανε εγώ με το πλυντήριο και το έφτιαξα.
1: Α, θα σε βάλω να το κάνει.
0: Του είπα τι είναι το ε21 και μου είπε είναι, δεν στραγγίζει καλά. Άνοιξε τα φίλτρα και έβγαλα από μέσα κέρματα. Λες και ήμουν.
1: Ωραία λεφτάκια.
0: Λες
1: και είχε πει τα κάλαντα στα φανάρια.
0: Λοιπόν, η Βασίλισσα Καμίλα έδωσε μια συνέντευξη και είπε πόσο ωραία περνάει με τον, με τον παππουδέλη της, τον Κάρολο, και είπε ότι η πιο ωραία στιγμή της ημέρας είναι όταν καθόμαστε δίπλα-δίπλα στα καναπεδάκια μας με κουβερτάκια, παντοφλάκι, τσαγάκι κλπ. Και διαβάζουμε ο καθένας το βιβλίο του. Και το διάβασμα μας ανοίγει τους ορίζοντες.
1: Αυτή είναι η πιο ωραία συντροφική στιγμή.
0: Τι θα τα κάνουν, σεξ πάνω αυτά.
1: Δεν ξέρω.
0: Και που διαβάζουν, δράμα είναι.
1: Αυτή ήταν.
0: Πάνω αυτά τα
1: ασυγκράτητη.
0: Φόρτασε ο ένας τον άλλον, το ρούφιξε ο ένας τον άλλον.
1: Δεν τι έλεγε, είσαι το σερβιετάκι μου, είσαι το ταμπονάκι μου.
0: Τέλος πάντων, και εν πάση περιπτώσει να μην στα πω λόγο.
1: Ψυχολογικά και αυτό ο κακομοίρης.
0: Εντάξει, μπορεί. Αυτό είναι το πιο υγιές που είπε, είναι που τη είπε ότι θέλει να είναι το ταμπόρ. Δηλαδή έδειξε ότι είναι και άνθρωπος και έχει και ορμές. Γιατί άμα έχει ορμές. Και τι δεν θες να είσαι εκείνη την ώρα.
1: Ναι, αλλά δεν τα λες.
0: Σε
1: όταν είσαι βασιλιάς. Ναι, αλλά τα μάθαμε κι εμείς.
0: Τι μπορεί να είσαι βασιλιάς, όταν λες την ερωμένη σου, όταν είσαι βασιλιάς, την αγαπημένη σου με ένα γράμμα. Πού να ξέρει αυτό το
1: βασιλιά. Να τα λέει στα αυτή τη.
0: Πού να τη βρήκα, ήταν η Νταϊάννα εκεί εκείνη την ώρα.
1: Ναι, μου
0: και ποιον ερχότανε.
1: Η Νταϊάννα η κακομοίρα.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, και είπε ότι και όταν διαβάζουμε τα βιβλία μας, ο Κάρολος μπορεί να δει κάτι αστείο και να το διαβάσει και να κάνει. Και εκείνη την ώρα λέει, με αποσπά από το ανάγνωσμα.
1: Καλά,
0: μου,
1: δεν συζητάνε μετά. Αλλά δεν γίνεται μια ταινία, μια συζήτηση.
0: Γίνεται, αλλά παρόλα αυτά λέει αυτή είναι η πιο ωραία στιγμή τη ημέρα.
1: Φαντάζομαι.
0: Φοβερές περιπέτειες ζουν αυτοί. Για πες.
1: Με τα καλτσουδάκια του. Έτσι. Ο Κάρολος πρέπει να φοράει απαραίτητος εκείνο το
0: σκουφί
1: του ύπνου που έχει και πομπόν.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτή να έχει βάλει τα λαστιχάκια στα πόδια της για τα κότσια, για να μην καβαλάει το ένα δάχτυλο το άλλο. Έτσι, και να του λέει ρε σιπονάκι μέση μου, και να της λέει φέρε εδώ μια θερμαντική κρέμα να σε τρίψω λίγο. Δηλαδή τέτοιες είναι οι κουβέντες.
0: Είναι τεραπιά, ναι. Και μπουγιώτα, και μπουγιώτα πες. Εντάξει, αυτή τη ηλικία μια χαρά ωραία είναι με το βιβλιαράκι τους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λέει η Βασιλική, AI είναι όλα αυτά, τα μικρά, τα mini series. Ακριβώς. κλασική συνταγή αλφα mail και γεβάλλονται και πριγκίπισσα. Ακριβώς έτσι, βρε Βασίλη.

0: Λυκή μου, δηλαδή έλεος.
1: Α, είναι και βάλω την πριγκίψα.
0: Δεν σου λέω τώρα.
1: Πάντα είμαι, είμαστε έθραυστες εμείς.
0: Ναι, και καλά. Λοιπόν, ο κληρονόμος λέει της εταιρείας Ray-Ban βγήκε και είπε ότι έχει κοιμηθεί με πάνω από 2.000 γυναίκες. Και λίγες είναι βρέα μέσα ο κληρονόμος της Ray-Ban. Βρε κουτό! Ρε, πρέπει να είναι περισσότερες.
1: Γιατί πρέπει να μας τη δώσει αυτή την πληροφορία?
0: Για να το παίξω ότι...
1: Θα αγοράζουμε περισσότερα γυαλιά.
0: Μα ένα πες μου ρε παιδί μου τώρα.
1: Ναι.
0: Ο πατέρας μου μας έδωσε τα πάντα εκτός από αγάπη. Πάρε την αυτοκρατορία, πήγαινε σε ένα ψυχολόγο να σε στενιάρει. Λοιπόν, και είπε ότι...
1: έχει... Ωραία τα Ray-Ban, μ' αρέσει. All time classic.
0: Ναι, ωραία είναι.
1: Γυαλί. Δεν έφυγε ποτέ από τη μόδα. Και για άντρες και για
0: γυναίκες. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Και κάποια είναι πολύ ωραία γιατί είναι δερματό.
0: Απλά τώρα σε κληρονόμος μια τέτοια αυτοκρατορία. Α, τώρα παιδάκι μου, πώς κοιμήθηκες. Δεν χρειάζεται να το ξέρουμε.
1: Μπορεί το παιδί να έχει θέματα.
0: Αυτό το καταλάβαμε από τη δήλωση αυτή. Δεν βγαίνει να λες με πώς κοιμήθηκες.
1: Αυτός και ο Σπαλιάρα.
0: Μα ο Φαλάρης εντάξει, τουλάχιστον ίσιο σε μετά.
1: Λοιπόν,
0: δεν είναι. Ναι, ακόμα του κακομίρι το Σπαλιάρα αυτή τη δήλωση.
1: Ναι, ναι, εντάξει, τώρα τι ήθελε και το
0: παιδί. Έλα, ναι, συμφωνώ.
1: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα τελευταία μηνύματα τη ημέρα.
0: Λοιπόν, πωλείτε το φρυλιβιένι στο σφυρί, μάλλον το θρυλικό τζάκετ από το Thriller του Michael Jackson. Ένα κόκκινο, ήταν σαν λίγο μιλιτέρ, λίγο...
1: Γυαλιστερό.
0: Θυμά... Όχι, ψέματα, δεν ήταν γυαλιστερό. Δεν ήταν μιλιτέρ, λάθος, είναι γυαλιστερό, κόκκινο, λίγο μπόμπερ, αυτά που είναι και της μόβας τώρα. Και θα βγει σε δημοπρασία το Δεκέμβριο.
1: Θα ξεπουλάει όλα η οικογένεια.
0: Ναι, 7 Δεκεμβρίου θα γίνει δημοπρασία στο Αμπου Ντάμπι.
1: Μα, στο Αμπου Ντάμπι. Θα μπεις άραβα εκεί πέρα.
0: Οι εκτιμήσεις που κυκλοφορούν θέλουν το περίφημο τζάκετ να ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια δολάρια.
1: Και πού ξέρουμε ρε παιδιά ότι είναι αυτό το τζάκετ?
0: Εντάξει, πώς το ξέρουμε, υπάρχουν, δεν ξέρω, το ξέρουμε.
1: Τι υπάρχουν?
0: Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εντύματα στην ιστορία της μουσικής. Θα υπάρχουν διάφοροι curators ρε παιδί μου και για αντικείμενα που πουλούνται, δεν θα είναι μόνο για έργα τέχνης. Θα υπάρχουν διάφοροι curators που θα μπορούν να κρίνουν το καφέ.
1: Ξέρεις πόσα έργα τέχνης υπάρχουν που τρώνε μπανάνα?
0: Εντάξει.
1: Και Μπονίτα και Τσικίτα.
0: Τι να σου, τώρα μα βρεθεί ένας Αμπουνταμπέζος και το πάρει, τι με νοιάζει εμένα. Ναι. Στο τέτοιο μου θα μπει. Εννοώ. Τι με νοιάζει στην τσέπη μου, θα μπει αυτό εννοώ.
1: Πάμε
0: να το βάλουμε το Thriller. It was a thriller night.
1: Ξέρεις να κάνεις τα βήματα.
0: Αμέ, κάνω moonwalking.
1: Ναι.
0: Στο κάνω σε λίγο, άμα γλιστράει εδώ, είναι εύκολο.
1: Α, κατάλαβα. Πρόσκειται μη σπάσει κανένα.
0: Σιγά!
1: Κανένα γοφό και σε έχω.
0: Καλέ, είμαι ένα μπουμπούκι.
1: Ατροπίνη, κυρία! Αντροπίνη ή αντροπίνη?
0: Αντροπίνη, απίστευτα
1: πράγματα. Ο Πουαρό λέει παγίδευσε την...
0: Τι σου είναι ο Πουαρό?
1: Μπήκε ένας αστυνομικός και το πήρε από τις κάμερες και το ανάλυσαν το περιστατικό. Αυτά.
0: Εντάξει, βέβαια ο άντρας την έπιασε.
1: Ναι.
0: Ο πρώην άντρας της. Λοιπόν, δεν είχε πάρει λέει καλά το διαζύγιο. Τι πάει να πήρε παιδιά, δεν έχεις πάρει καλά το διαζύγιο?
1: Έλα,
0: και
1: πάρει να δαπλά.
0: Και είναι... Και πας να σκοτώσεις τον πατέρα του παιδιού σου εντωμεταξύ. Αλήθεια τώρα. Διανοείται τα πράγματα. Λοιπόν, το ζεύγος Μπέκαμ. Το ζεύγος Μπέκαμ βγήκε η Μπεκαμαντζού και είπε πως κάνουν όταν καλούν κόσμο στο σπίτι. Χρησιμοποιεί πάντα, ποτέ δεν χρησιμοποιεί χάρτινες χαρτοπετσέτες αλλά υφασμάτινες. Υφασμάτινα δηλαδή πανιά αυτά που σκουπίζονται.
1: Τι, αυτό είναι, κοίτα. Στα επίσημα τραπέζια έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Δεν βάζει χάρτινη. Αν και έχω δει και το υφασμάτινο και μπαίνει inside το χάρτινο. Δηλαδή είναι show off το υφασμάτινο ή
0: τραπέζι. Μπράβο, υφασμάτινο και βάλα από κάτω εκεί πέρα λίγο μουσαμά. Γιατί είναι και κάτι γύφτη και κάνουν κάρτε.
1: Έλα, παιδί μου τώρα. Δεν είναι τα επίσημα τραπέζια έτσι.
0: Καλά.
1: Με μουσαμάδε.
0: Λοιπόν, να βάλει από κάτω, από κάτω. Η χρήση κομψών συσκευών για το σερμπίρισμα και η πλήρη απουσία κινητών τηλεφώνων στο τραπέζι.
1: Δηλαδή τι λέει.
0: Όλα τα παιδάκια τώρα θα αφήσουν το κινητό του στο τραπέζι για να έχει επιτυχία το γεύμα και να μπορείτε να μιλήσετε και να μην χαζεύετε με τα κινητά σας. Ωραία ιδέα αυτή, μου αρέσει. Και λέει ότι ο Μπέκαμ έχει κάνει κάτι πάρα πολύ αγενές, η αλήθεια είναι. Όταν λέει οι επισκέπτες και ανάβουν κεριά για να υπάρχει και μια ατμοσφαίρα. Όταν λοιπόν ο Μπέκαμ θέλει λέει να φύγουν οι καλεσμένοι γιατί βαρέθηκε, δεν τους θέλει άλλο, θέλει να πάει να κοιμηθεί, τον έχει πια συνίστα, πηγαίνει και αρχίζει και σβήνει τα κεριά γύρω γύρω και καταλαβαίνει ο άλλος ότι είναι ώρα να την κάνουμε.
1: Του Γιάννη Βαλαόρα.
0: Και είπε ένας μπάτλερ που είχαν εκεί πέρα ότι αυτό το θεωρώ απαραντεκτό, διότι δεν είναι ωραίος τρόπος να διώχνεις κάποιον. Μπορείς να του πεις ότι τώρα αυτό είναι καλύτερο, σου προτείνει ο Μπάτλερ, μπορεί να του πει ότι να του σερβίρει ένα καφέ και να πει αυτό είναι το τελευταίο σερβίρι μου για σήμερα. Καλύτερα να σερβίρει τα κεριά. Ή το πατροπαράβδο, το ωραίο το που έκαναν οι γιαγιάδε μα. Αλάτι και σκούπα ανάποδα.
1: Ναι.
0: Και φεύγουν.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Εμένα μου είχε τύχει κι άλλο.
0: Τι.
1: Να πει ο ιδιοκτήτη, παιδιά, να σα πω κάτι εγώ. Sorry, το έχετε παρατραβήξει, πάω να κοιμηθώ. Αυτό πώς φαίνεται.
0: Ναι, υπάρχουν και πολλοί οποίοι πάνε για ύπνο και αφήνουν τους άλλους να περνάνε ωραία μόνοι τους και μετά φεύγουν.
1: Και λέει, παιδιά, κλείστε την πόρτα. Τώρα, να σου πω, θα μένει σε ένα σπίτι που ο ιδιοκτήτης έχει πάει για ύπνο.
0: Εγώ, άμα κάτσουν εκεί πολλοί, τι με νοιάζει εμένα, γι' αυτό πήγα. Με το φάει πήγα.
1: Ντροπή, βρε! Ντροπή!
0: Άμα έχει ωραίο
1: τουλάχιστον φάει... έχει πάρει ένα ωραίο δώρο.
0: Άμα έχω πάρει το δωράκι, με έχει ωραίο φάει, ωραίο κρασάκι, και αυτό θέλει να πάει να κοιμηθεί και οι υπόλοιποι κάτσουνε. Μαζί είμαι εγώ. Α, κάτσω εκεί πέρα, πέρασε ωραία. Δεν μου έχει τύχει. Απλά λέμε. Πιστεύω ότι δεν θα το έκανα. Λοιπόν.
1: Μου έχει τύχει πάντως κάποιες φορές.
0: Τι σου έχει τύχει, για πες.
1: Ο ιδιοκτήτης να πηγαίνει για ύπνο και να λέει συγγνώμη, παιδιά, αλλά αργήσατε, αργείτε πάρα πολύ. Εγώ φεύγω, πάω για ύπνο.
0: Δεν κάτσετε εσείς οι υπόλοιποι παραπάνω. Δεν σου είπα ότι να το ξημερώσατε.
1: Αισθανθήκαμε λίγο άβολα, η αλήθεια.
0: Καλέ, άσε τι είχε φάει ακόμα στο τραπέζι.
1: Θα μείνεις τόσο πολύ για το φαΐ πια.
0: Για θα μείνω.
1: Μας λείπει το φαγητό.
0: Είδα πώς την σίτα που θα έχουν αυτοί εκεί πέρα. Βάλτε μου ένα ταπεράκι.
1: Α, ωραία.
0: Πάρε ένα, πρέπει να παίρνετε μαζί σας, παιδιά, πάντα είναι αυτό το αλουμινένιο, να είστε έτοιμο πόλεμοι. Βάλτε μου ένα ταπεράκι.
1: Doggy bag.
0: Ναι, ωραίο πράγμα. Στα βάζεις ένα ταπεράκι και φεύγεις.
1: Ξέρεις τι έκανε ένας γνωστός κύριος Σαλατσιγκούνης. Μάζευε doggy bag από το τραπέζι το δικό του και λέει: Βλέπω ότι περίσσεψαν και στο διπλανό μου, βάζει και του διπλανού τραπεζιού.
0: Για το σκύλο και καλά.
1: Όχι, δεν διευκρίνησε γιατί.
0: Εντάξει.
1: Λίγο τζιψική.
0: Εγώ, παιδιά, δεν είναι. Θα το έλεγα για μένα. Γιατί άμα του γούμπε. Ή δεν σου λένε, δεν σου τη λένε καμιά φορά, είστε να το πα σε ένα σπίτι. Όταν φεύγει και έχει περισσέψει φαγητό. Να σου βάλουμε.
1: Εσύ τι απαντάς.
0: Ναι, καλέ, τι θα πω. Λέει να σου βάλω, λέει, γιατί περίσσεψε πάρα πολύ. Να σου βάλω, λέει, α πούμε, λέω ένα παράδειγμα. Χοιρινό με ρύζι για να ανάξει και αύριο φαγάκι. Λέω αμέ με μεγάλη μου χαρά. Και τι θα τραπώ.
1: Εσύ με αυτή τη βροχή θα πα θέατρο.
0: Ποια βροχή, δεν βρέχει.
1: Τι δεν βρέχει.
0: Τίποτα δεν γίνεται.
1: Θα βρέξει σε λίγο πάλι.
0: Άμα βρέξει το θέατρο, θα με, πού θα με. Στο Λιβάδι.
1: Ναι. Για να μπει, για να βγει.
0: Έχω ομπρέλα. Έχω ομπρελίνο. Ομπρελίνο έχω πάρει κι εγώ. Λοιπόν.
1: Θα πεις κάτι γιατί.
0: Όχι, τα έχω πει όλα. Τελειώσαμε.
1: Α, τα έχει πει τη Ιντερνετ.
0: Α, δεν έχω πει τη Ιντερνετ. Ήθελα να μιλήσω για τη Vodafone. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Οκτώβριο σηματοδοτεί την επιστροφή στου έντονου καθημερινού ρυθμού. Σχολεία, γραφεία και καθημερινέ υποχρεώσει έχουν πλέον μπει για τα καλά σε πρόγραμμα, ενώ μαζί του κάνουν την εμφάνισή του και τα πρώτα κρυολογήματα. Γι' αυτό αυτή την περίοδο είναι σημαντικό να φροντίζουμε λίγο παραπάνω τον οργανισμό μα και να προσέχουμε την καθημερινή μα ευεξία. Και φυσικά η βιταμίνη C έχει τη δική τη ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητά μας. Το Vitro Range Immuno με τη συνεργική δράση της βιταμίνης C και του ψευδαργύρου ενισχύει την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού και την προστασία των κυττάρων από το οξυδωτικό στρες. Η εύχριστη μορφή του μαζόμενου βυσκίου για άμεση δράση με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι το καθιστά ιδανικό συμπλήρωμα για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Και για όσους θέλουν μόνο τα ωφέλη της βιταμίνης C, Vitro Range αναβράζουν τα βυσκία με βιταμίνη C1 γραμμαρίου με απίθανη γεύση πορτοκάλι. Τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube.
1: Τι ώρα που τα λες.
0: Δεν είναι.
1: Τι γάργαρη φωνή. Δεν... Τι θεατρικό θα δεις, τι θα δεις, που πας.
0: Δεν ξέρω, τους είπα κλείστε μου και εμένα και έρχομαι. Μα μάλλον με πήρε και μου λένε θέλεις θεατρικό, κλείνουμε την Τετάρτη. Γιατί είναι μια ομάδα που είναι μια ομάδα. Είναι μια παρέα που πηγαίνουν σε ένα θέατρο. Έχω πει παιδιά, δεν θα με ρωτάτε τι και πώς. Θα μου κλείνετε και θα με βάζετε και εμένα και θα μου λέτε μόνο από τη μέρα. Και ποτέ δεν ξέρω τι θα δω, θα σου πω αύριο. Λοιπόν, μία μελέτη λέει του 1960 προέβλεπε το τέλος του κόσμου για τον επόμενο μήνα.
1: Ναι, και.
0: Η μέρα η κρίση λέει για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου του 26. Έχοντας ως βάση λέει την υπερεκθετική αύξηση του πληθυσμού. Ποια υπερεκθετική πηγαίνει, τώρα αρχίζουμε και μειωνόμαστε, φαντάζομαι.
1: Μειωνόμαστε.
0: Βέβαια. Ή μειωνόμαστε ή θα έχουμε κάποια κορύφωση και μετά θα μειωθούμε. Πάντως δεν, στην Ελλάδα σίγουρα μειωνόμαστε. Δεν ξέρω παγκοσμίως τι γίνεται.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια, τέλος. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο. Όλο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
2: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
0: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
2: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
0: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
2: Ντοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
0: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ, μόνο 4,62 το κιλό.
2: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10-20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8,28 το κιλό.
0: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φάρμα ελασσόνας, μόνο 16,90 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
4: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
3: Ροδίον τι?
4: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
3: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
4: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
3: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
5: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τη ζωή ενός ανθρώπου κόστησε η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη Ρόδο, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Ο άνδρας έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στη θάλασσα. Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη σε περιοχές όπως ο Αρχάγγελος, τα Φάντου, το Φαλιράκι και η Αλισσός, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμαρούς. Σύμφωνα με την ενημέρωση της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στη Ρόδο καταγράφηκαν περισσότερες από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και πάνω από 200 επεμβάσεις για την άντληση υδάτων από σπίτια και καταστήματα. Ιδιαίτερα μεγάλα προβλήματα σημειώθηκαν στην κεντρική και τη βόρεια πλευρά του νησιού, ενώ κατολισθήσεις προκάλεσαν ζημιές και διακοπές κυκλοφορία σε αρκετά σημεία. Ενδεικτικό της έντασης των φαινομένων είναι ότι στον μετεωρολογικό σταθμό της Ρόδου καταγράφηκαν 202 χιλιοστά βροχής μέσα σε περίπου 6,5 ώρες, με το συνολικό ύψος στις μεσημβρινές ώρες να φτάνει τα 264 χιλιοστά. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, 5 συνεργεία της περιφέρειας με χωματουργικά μηχανήματα επιχειρούσαν στα σημεία όπου είχαν συγκεντρωθεί φερτά υλικά ή είχαν σημειωθεί κατολισθήσεις. Παράλληλα, η πολιτική προστασία και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου κινητοποιήθηκαν σε πολλές περιοχές, ενώ με μήνυμα του 112 οι πολίτες κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία στον Αρχάγγελο, με κατολισθήσεις, καθεστήσεις δρόμων και αγροτικές οδούς να έχουν κοπεί. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Αρχαγγέλου Χρήστος Σίκουτας, η έντονη βροχόπτευση προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα, ενώ σε ένα σημείο σημειώθηκε απόφραξη ρέματος, με αποτέλεσμα τα νερά να υπερχυλήσουν και να βγουν έξω από την κήτη του. Σε δύσκολη διαπραγμάτευση εισέρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον νέο προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034, από τον οποίο η Ελλάδα διεκδικεί περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ για την επόμενη επταετία. Οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών αφορούν τόσο το συνολικό ύψος των διαθέσιμων πόρων όσο και την κατανομή τους. Ορισμένες χώρες με επικεφαλή στη Γερμανία πιέζουν για σημαντικές περικοπές στις δαπάνες, ενώ η Ελλάδα και άλλα 15 κράτη-μέλη που συγκροτούν την ομάδα των φύλων της συνοχής επιδιώκουν τη διατήρηση ή και την ενίσχυση των σχετικών κονδυλίων. Παράλληλα, διαφωνίες προκαλεί πρόταση για νέους ευρωπαϊκούς πόρους μέσω πρόσθετων φόρων, καθώς και το ζήτημα της αποπλήρωμης του χρέους που δημιουργήθηκε για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Με μια εντυπωσιακή καμπάνια τουριστικής προβολής στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου ετοιμάζονται να κερδίσουν τις εντυπώσεις στο Λονδίνο, ενισχύοντας την παρουσία τους σε μια από τις σημαντικότερες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό. Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προετοιμάζει τη συμμετοχή της στη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βρετανική πρωτεύουσα από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου. Στόχος είναι η περαιτέρω ανάδειξη της Ρόδου, των υπόλοιπων νησιών της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων ως κορυφαίων τουριστικών προορισμών. Σοβαρό είναι το ενδεχόμενο να μην λειτουργήσει φέτος το πυρεναλιγουργείο της Ρόδου, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες με την αδειοδότησή του λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της νέας ελαιοκομικής περίοδου. Η εξέλιξη προκαλεί προβληματισμό στον ελαιοκομικό κλάδο, καθώς η συγκεκριμένη μονάδα αποτελεί σημαντικό κρίκο στη διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από την επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία του νησιού. Το αυξημένο λειτουργικό κόστος των Δήμων, οι υψηλές χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και οι καθυστερήσεις στην επιστροφή πόρων από το τέλος ταφής απορριμμάτων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος κ. Ζογλου ανέδειξε το χρηματοδοτικό κενό που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι και την ανάγκη περιορισμού του ενεργειακού κόστους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δημοτικές επιχειρήσεις σύντρευσης και αποχέτευσης, στη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης και στην επιτάχυνση των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου πρότεινε τη συγκρότηση κοινών ομάδων εργασίας για την επεξεργασία συγκεκριμένων λύσεων. Εξετάστηκε και η δυνατότητα εξέβρεσης πρόσθετων πόρων για τις ενεργειακές ανάγκες της αυτοδιοίκησης. Στα 40 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, στο πλαίσιο νέων μέτρων στήριξης των επαγγελματίων αλίων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Παράλληλα, ενεργοποιείται νέα δράση προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αποζημίωση παράκτιων αλίων για ζημιές στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες. Τα κονδύλια προέρχονται από το πρόγραμμα Αλία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027. Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ εξασφαλίστηκε για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών στο Καστελόριζο, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν προκληθεί από έντονα καιρικά φαινόμενα και την ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών του νησιού. Η νέα ενίσχυση αφορά παρεμβάσεις για την προστασία από πλημμύρες και την αποκατάσταση υποδομών με έμφαση στις ανάγκες της ακριτικής περιοχής. Η Ρόδος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Island Voices 2026, πρώτο φόρουμ νησιωτικής πολιτικής και ανάπτυξης. μια διήμερη διοργάνωση που φιλοδοξεί να αναδείξει τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τις νησιωτικές κοινωνίες. Το φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Οκτωβρίου στο Σέρατον με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, ευρωπαϊκών θεσμών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Με την πολιτική επικαιρότητα θα ασχοληθούμε στην σημερινή εκπομπή, με δεδομένο ότι υπάρχει, αν θέλετε, ένας οργασμός και από τα κόμματα. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα ανοιχτά και στην χώρα. Υπάρχουν δύο πόλεμοι οι οποίοι προκαλούν ασφυξία στην κοινωνία, αποφάσεις των κυβερνήσεων, ενστάσεις από την αντιπολίτευση και βεβαίως είναι δεδομένο ότι έχουμε και υποδημιουργία νέα κόμματα τα οποία θα μετατρέψουν ή θα αλλάξουν λίγο το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Λοιπόν, αυτά θα συζητήσουμε σήμερα, έχοντας κοντά μας, να ξεκινήσω από την κυρία, διότι είναι με σύνδεση, την κυρία Αναστασία Γαμπιεράκη, είναι και εκπροσωπεί την Ελληνική Λύση, θα είναι στο ψηφοδέλτιο του κόμματος, στις επικείμενες εκλογές. Καλησπέρα κυρία Γαμπιεράκη. Λοιπόν, θα σας ακούσουμε σε λίγο, υπήρχε ένα προβληματάκι, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, εδώ διαζώσεις στο στούντιο ο κύριος Γιώργος Πόκιας. Ο κύριος Πόκιας δεν χρειάζεται και ιδιαίτερες συστάσεις, ειδικός στις αποστολές. Σε κάθε επίπεδο διοίκησης, είτε έχει να κάνει με το ΠΑΣΟΚ, είτε έχει να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση, φίλος, έτσι, λέω γιατί έχουμε μια πορεία κάποια στιγμή και στην τοπική αυτοδιοίκηση και κυρίως ικανός, μέτρα, δηλαδή, να το πω χαριτολογώντας για να το πειράξω, ο Χένρι Κίσιγκερ της εσωτερικής πολιτικής. Καλησπέρα αγαπητέ κύριε Πόγια, αγαπητέ φίλε Γιώργο.
3: Καταρχήν δεν είπες το πιο σημαντικό κοινό που έχουμε, ναι. Είμαστε από οικογένειες ιερέων.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι το πρώτο, ναι, συστατικό.
2: Αυτό είναι το κρίμα.
3: Και
2: δηλαδή,
3: το δεύτερο από μικρά χωριά.
2: Οπότε... Έτσι. Αυτό είναι το κρίμα δηλαδή, έτσι, ότι καταγόμαστε από οικογένειες ιερέων. Λοιπόν.
3: Καλό απόγευμα και στους τηλεθεατές.
2: Χαίρομαι ιδιαίτερα που σε συναντάω έτσι στο και τηλεοπτικά μετά από αρκετό καιρό. Λοιπόν, και ο κύριος Αλέξανδρος Γεράκης από την Φωνή Λογικής. Καλησπέρα κύριε Γεράκη, καλώς ήρθατε.
4: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
2: Για τον κύριο Γεράκη θα περάσουμε αυτό που λένε τον μήνα του μέλητος, επειδή είναι νέος και πρώτη φορά και στην τηλεόραση, και μετά θα έχουμε πολλά να πούμε, έτσι, μπαίνοντας σε μια περίοδο που υπάρχει, έτσι, μια κινητικότητα και από την πλευρά των ψηφοδελτίων. Λοιπόν, πριν πάμε στην συζήτηση και πριν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και κάποια στοιχεία των ημερών, επιτρέψτε μου λίγο να πάω στο ρεπορτάζ με αφορμή αυτή την φωνική νεροποντή, για να πάω σε αυτά τα τελευταία δεδομένα που έχουν να κάνουν με την οικογένεια του εκλειπώντος, του Ευάγγελου Γιομπλιάκη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην περιοχή των Στεγνών. Να σας πω ποια είναι τα τελευταία δεδομένα, ότι βρέθηκαν στον χώρο που εντοπίστηκε, έτσι, ο εκλειπών, η εισαγγελία, η πυροσβεστική, για να υπάρξουν οι σχετικές καταθέσεις από την οικογένεια, να αναζητήσουν προσωπικά αντικείμενα, μιλώντας με την αδερφή του, διότι έχουμε παλιά γνωριμία, μου έλεγε ότι δεν βρέθηκαν τα προσωπικά του, έτσι, εννοώ δίπλωμα και οτιδήποτε άλλο στοιχείο, ότι ήταν δύο αυτοκίνητα στην περιοχή που είχε ο Βαγγέλης ο Γιομπλάκης, και βεβαίως έψαναν να βρουν τι ακριβώς συνέβη, δηλαδή πως αυτός ο άνθρωπος δεν κατάφερε, έτσι, να αποσοβήσει τον θάνατο. Και βεβαίως έχει ξεκινήσει μία έρευνα που είναι λογικό να τρέχει από την εισαγγελία. Αυτά είναι τα τελευταία δεδομένα. Τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με μία καλύτερη μέρα σήμερα, έτσι, στην περιοχή της Ρόδου, κυρίως στο Βόρειο Τρίγωνο, και με τα δεδομένα, και θα ήθελα να ξεκινήσω από τον Γιώργο, έτσι, σε πρώτο σχόλιο, ότι θα πρέπει να μάθουμε κι εμείς ότι έχουν αλλάξει τα χρόνια, ότι θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, συμβαίνει παντού τον τελευταίο καιρό, και να έχουμε και τη δυνατότητα να έχουμε κάποια ειδικά σχέδια αντίδρασης σε όλα αυτά τα οποία, έτσι, έπονται, Γιώργο.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Να ξεκινήσουμε με τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια. Μου είπες πριν από λίγο ποια είναι,
2: ναι, βεβαίως,
3: και οι αδερφοί. Συνεργαστήκαμε παλιά στο Δήμο, ναι, ήμασταν αντιδήμαρχοι. Πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό όλη αυτή η εξέλιξη. Είναι γεγονός όμως, γιατί πρέπει από κάθε ιστορία και από κάθε τραγωδία να βγαίνει και ένα συμπέρασμα για να γινόμαστε και καλύτεροι. Γιατί δεν γίνεται συνεχώς να περιγράφουμε αρνητικά γεγονότα και να μην κάνουμε κίνηση να βελτιωθούν κάποια πράγματα. Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που τα φαινόμενα είναι ακραία. Έχουμε λιγότερες κι εμείς αντιστάσεις, δυνάμεις, εν πάση περιπτώσει, γιατί θυμάμαι ότι κάποτε μπορεί να μην είχαμε τα μέσα, αλλά είχαμε ένα know-how πώς θα αντιμετωπίσουμε και κρίσιμες έτσι, θεομηνίες και το ένα και το άλλο. Τώρα λίγο πολύ έχουμε αφαιθεί όλοι σε ένα αυτόματο πιλότο, ο καθένας στη ζωή του κτλ. Και δεν εκπαιδευόμαστε σε ζητήματα που έχουν να κάνουν ακόμη και με την προστασία της ζωής μας. Δηλαδή, σου είπα πριν από λίγο ότι πολύ καλά έκαναν και έκλεισαν τα σχολεία, εννοείται. Βέβαια, δεν, είναι δυνατόν, τόσες εκατοντάδες και χιλιάδες μαθητές σε αυτή τη δύσκολη μέρα να είχαν το άγχος πώς θα πάνε και πώς θα φύγουν από το σχολείο και τι θα γίνει στο σχολείο. Ή οι γονείς τους πώς θα τους πάρουν, θα τους φέρουν, ή ακόμη και τα λεωφορεία που τους παίρνουν πολλές φορές. Αλλά βλέπω ένα κενό όσον αφορά, ας πούμε, τις επιχειρήσεις, όσον αφορά τις υπηρεσίες, διότι και αυτές πρέπει σιγά σιγά να αρχίζουν να έχουν ένα οδικό χάρτη σε περίπτωση ενός ακραίου καιρικού φαινομένου πώς αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή, σου έλεγα πριν από λίγο, στην παρέα, είμαστε μια σεισμογενής περιοχή. Ξέρουμε, ας πούμε, στα ξενοδοχεία όπου έχουμε εκατοντάδες εργαζόμενους, ξέρουν οι εργαζόμενοι τι θα συμβεί, αν μη κακό. Έτσι, η πρόληψη είναι πάντα σώζει. Αν συμβεί ένα τέτοιο γεγονός ή ένα άλλο ακραίο φαινόμενο. Θεωρώ λοιπόν ότι και οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες και οι ξενοδόχοι που έχουμε στην περιοχή και ο καθένας μας πρέπει λίγο να βρούμε ένα τρόπο το πώς αντιμετωπίζουμε ακραίες περιπτώσεις, και δυστυχώς αυτές θα υπάρχουν. Τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, τα οποία συζητάμε εδώ και πολλά χρόνια, έχουν έρθει, δεν θα έρθουν. Η κλιματική κρίση και όλα αυτά τα ακραία φαινόμενα είναι πια κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Δηλαδή, όπως ας πούμε στις περιοχές εμπόλεμες ζούνε με τον πόλεμο. Μόλις υπάρχει ειδοποίηση, θα πάνε στα καταφύγια, θα προστατεύσει ο ένας τον άλλο. Δυστυχώς πρέπει να μάθουμε να αντιδρούμε και σε τέτοιες περιπτώσεις. Και εδώ νομίζω η πολιτεία πρέπει να βάλει ένα θεσμικό πλαίσιο, το πώς όλο αυτό θα εκπαιδευτεί η κοινωνία στο πώς αντιμετωπίζει αυτές τις περιπτώσεις.
2: Νομίζω κατανοητό και το απολύτως φυσιολογικό. Λες, δεν ξέρω, κύριε Γιαράκη, αν θέλετε να τοποθετείτε από αυτού ή η κυρία Γαμπιεράκη, έστω και από αυτή την απόσταση, γιατί εδώ πραγματικά είναι ένα κοινωνικό γεγονός. Είναι δηλαδή η φυσιολογική εξέλιξη με βάση τα δεδομένα, όπου θα πρέπει παντού να υπάρχει προσαρμογή και αυτό το μοντέλο έτσι ασφάλειας. Γιατί καλά το είπε ο κύριος Πόκιας, πολύ κόσμο εχθές στον δρόμο, ο οποίος μετακινείται χωρίς κανένα όφελος, με άδεια μαγαζιά, στην αγορά, ή επιχειρήσεις που έπρεπε να είχαν κάνει το αυτονόητο προσωπικό ασφαλείας για να αποφύγουμε και όλο αυτό το οποίο συνέβαινε έτσι, σε διάφορα σημεία. Κυρία Γαμπιεράκη, τώρα σας ακούμε νομίζω.
5: Ναι, ναι, μ' ακούτε.
2: Ναι, βεβαίως, με πάρα πολύ χαρά. Καλώς ήρθατε, έλεγα στον πρόλογο, και εσείς ξεκινήσατε να μιλάτε.
5: Σας άκουσα.
2: Βεβαίως. Λοιπόν.
5: Δεν ξέρω, κάνει λίγο επιστροφή η φωνή μου, αν με ακούτε καλά.
2: Ναι, σας ακούμε μια χαρά. Συνεχίστε να μιλάτε και...
5: θα συμφωνήσω με ό,τι είπε ο κύριος Πόκιας. Για όνομα του Θεού, δεν υπάρχει αντίρρηση σε όλα αυτά τα θέματα. Βέβαια, πολύ μεγάλο ρόλο παίζει το ότι έχει καεί η Ρόδος, έτσι. Δηλαδή, παλαιότερα υπήρχαν δάση, υπήρχαν δέντρα, που όλο αυτόν τον όγκο νερού που πραγματικά ήταν πολύ υψηλός, και να εκφράσω και εγώ τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος, συγκρατούσε όλη αυτή την ορμή. Δηλαδή, έχουμε βάλει κι εμείς το χεράκι μας, ο ανθρώπινος παράγοντας, πάντα με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο τρόπο. Όσον αφορά τώρα στο θεσμικό πλαίσιο, νομίζω θεσμικά πλαίσια στην Ελλάδα υπάρχουν. Στην πράξη τι γίνεται όμως? Από θεσμικά πλαίσια είμαστε πλήρες. Ναι, επειδή εγώ είμαι και πρακτικός άνθρωπος, στην πράξη τι γίνεται? Δηλαδή, συζητάμε πάρα πολύ για την κλιματική κρίση, πάντα θα πρέπει να χάσουμε κάποιον άνθρωπο για να επανέλθουμε. συνέλθουμε, να γίνουν συσκέψεις, να γίνουν συνεδριάσεις, για να καταλήξουμε πάλι στο να εφησυχαστούμε και να περιμένουμε στο παραπέντε την επόμενη πυρκαγιά, την επόμενη καταιγίδα, την επόμενη χιονοστιβάδα. Mm-hmm.
2: Και καλά το λέτε, πιστεύω... ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάντα στην ατζέντα, ειδικά την πολιτική και ενώπιση και των εκλογών. Δηλαδή, ακούμε διάφορες πρωτοβουλίες για την κλιματική κρίση. Η χώρα δοκιμάζεται σε διάφορα μέτωπα. Τα αντιπλημμυρικά δεν τρέχουν όπως πρέπει να τρέξουν. Τα κονδύλια ενίσχυση δεν φτάνουν εκεί που πρέπει να φτάσουν. Και έχουμε λοιπόν ένα έτσι σαθρό ή προβληματικό πολιτικό περιβάλλον στο οποίο κινούμεθα. Αυτή νομίζω ότι είναι η διαπίστωση όλων ημών.
5: Αυτή είναι η διαπίστωση, αν ρωτάτε mm-hmm. εμένα, και έχει ιδρυθεί, έχει συσταθεί Υπουργείο επ' αυτού, έτσι, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας υπάρχει για ακριβώς αυτές τις περιπτώσεις. Δυστυχώς όμως έχουν καεί όλα μας στα δάση, πανελλαδικώς, όχι μόνο στα νησιά, και αυτά τα φαινόμενα πράγματι θα τα έχουμε πάρα πολύ έντονα.
2: Μάλιστα. Κύριε Γεράκη, θέλετε να κάνετε κάποια τοποθέτηση από αυτού ή να
6: από τη
2: πάμε
6: μου,
2: κατευθείαν
6: ναι, στην από τη δική μου την πλευρά και από μένα συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του θύματος της κακοκαιρίας. Συμφωνώ απόλυτα και με τον κύριο Πόκια και με την κυρία Γαμπιεράκη. Όμως είναι και δική μας μέρημνα και πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο από τους εαυτούς μας και να προσέχουμε λίγο κι εμείς, γιατί υπήρχαν και προειδοποιήσεις και υπήρχε και... υπήρχαν και όλες οι προβλέψεις, είχαν γίνει νομίζω τα σχετικά και από την περιφέρεια και από το Δήμο, οπότε ήταν καθαρά και στο χέρι μας να προστατεύσουμε λίγο για να προσέξουμε τις περιουσίες μας και τους αυτούς μας. Δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Συμφωνώ.
2: Πάμε λίγο στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα στο ενδιάμεσο της εκπομπής, έστω και τηλεφωνικά, διότι ξέρετε με τις αλλαγές στον καιρό και με τα περίφημα συστήματα. Και αφού λείπει κάποιος από την Ελλάς των τηλεπικοινωνιών, έχουμε θέματα στην σύνδεση. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον καθηγητή, τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο, ο οποίος έχει πολλά να μας πει και να μάθουμε και τι γίνεται και στο μέτωπο Σαμαρά τώρα, αφού ψαχνόμαστε όλοι να δούμε ποιοι θα συμμετάσχουν στις εκλογές. Λοιπόν, κύριε Πόκια, να πω ότι βεβαίως η απουσία εκπροσώπου από τη Νέα Δημοκρατία, από την κυβέρνηση, οφείλεται σε ένα πρόβλημα προσωπικό τελευταία στιγμή. Οπότε δεν θα σας είχαμε σε έτσι, πράσινο κλαδί, θα είχαμε και γαλάζιο συζητητή. Λοιπόν, τι γίνεται, στο ΠΑΣΟΚ έχετε αρχίσει να χαμογελάτε, αποδίδει αυτή η κίνηση μετά από την ΔΕΔ, αρχίζει και τρέχει λέει ο Ανδρουλάκης, ο οποίος πλέον έχει και επικοινωνιολόγο και μια εταιρεία που το φέρνει πιο κοντά στην κοινωνία, έτσι σας βάζω σε ένα μονοπάτι να μας απαντήσετε.
3: Κοιτάξτε, εγώ τα ακούω όλα αυτά τα οποία δημοσιογραφικά μεταφέρεται. Έχω βέβαια μια άλλη έτσι γνώση της κατάστασης εδώ και αρκετά χρόνια. Νομίζω το ΠΑΣΟΚ επένδυσε και πάρα πολύ σωστά στο θεσμικό χαρακτήρα του κόμματος, στην ενίσχυσή του. Το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε, το μόνο κόμμα το οποίο ξεκίνησε μια προσπάθεια σε όλη τη χώρα να ετοιμάσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα μέσα από συνδιάσκεψη, από συνέδριο και από περιφερειακές συνδιάσκεψεις σε όλες τις περιφέρειες, και μάλιστα στη δικιά μας περιφέρεια είχαν γίνει δύο, μία στη Ρόδο και μία στην Άξο, λόγω της δυσκολίας της νησιωτικότητας. Περιγράψαμε, καταγράψαμε όλες αυτές τις προτάσεις των τοπικών κοινωνιών. Αυτό αποτέλεσε μια αφορμή και μια πρώτη ύλη για μια δουλειά που κάναμε ένα κοστολογημένο, λειτουργικό και αποτελεσματικό κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο κυβερνητικό πρόγραμμα έχει και δεύτερη φάση. Η φάση είναι ότι αυτό το πρόγραμμα πρέπει να εξειδικευτεί σε τοπικές πολιτικές σε κάθε περιοχή και σε αυτή τη φάση είμαστε τώρα. Άρα λειτουργήσαμε στο επίπεδο του να καταρτήσουμε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που να απαντάει στις απαιτήσεις της κοινωνίας και των πολιτών για όλα τα θέματα, υγεία, παιδεία, οικονομία, το στεγαστικό, όλα τα εξωτερικά θέματα, τα θεσμικά ζητήματα, το βάθεμα της δημοκρατίας που έχουμε προβλήματα, εκεί που περιγράφουμε ότι υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι και το δεύτερο πλεονέκτημα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι έχει ένα στελεχειακό δυναμικό, το οποίο και ανανεώθηκε αλλά και ενισχύθηκε. παρόλο ότι είχαμε κάποια κύματα γεννητσαρισμού, εγώ έτσι τα λέω, στις δύο προηγούμενες περιόδους, ένα κομμάτι στελεχών που δεν μπορούσαν να περιμένουν, πήγαν ας πούμε και βρήκαν στασίδι στην κυβέρνηση του Τσίπρα Καμένου, ένα δεύτερο κομμάτι βρήκαν έτσι στασίδι στην κυβέρνηση του του Κυριάκου του Μητσοτάκη.
2: Είδατε ότι υπάρχει... ο κ. Μπογιάς χρησιμοποιεί και ληξιαστικούς όρους, έτσι, στα σύνδε.
3: Υπάρχει μια ψιλοκίνηση.
2: Το μοναστήρι να είναι καλά.
3: Μια ψιλοκίνηση.
2: Ναι, ακριβώς λέω αυτό, λόγω καταγωγής του βγαίνει πάντα.
3: Μια ψιλοκίνηση τώρα με κάτι, με κάποιες κινήσεις ενός τρίτου κύματος γεννητσαρισμού προς κάποιους, προς την Ελλάς, άνθρωποι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, πριν από μερικούς μήνες ήταν σε θέση στο χώρο, κατέβηκαν κεντρική επιτροπή και δεν εκλέχτηκαν και βρήκαν, ας πούμε, αφορμή. Εν πάση περιπτώσει, το λέω όλο αυτό, γιατί η δύναμη του Πασόκ είναι στο στελεχειακό του δυναμικό. Και το λέω όλο αυτό, ότι παρόλο ότι υπήρξαν όλες αυτές οι πιέσεις και όλες αυτές οι προσπάθειες να αποδομηθεί ο χώρος, τελικά μπορεί να μας έκανε και καλό. Διότι έμειναν στο χώρο αυτοί που πραγματικά πιστεύουν στις αρχές της αξίας του Πασόκ και με αυτούς κινούμαστε και με αυτούς κινείται το Πασόκ και θα κινηθεί μέρες στις εθνικές εκλογές. Ένα τρίτο πλεονέκτημα που έχει σε αυτή την προεκλογική περίοδο το Πασόκ είναι ότι είναι ίσως το μόνο κόμμα, δεν θέλω να υποτιμήσω κανένα άλλο κόμμα, αλλά έχει βαθιές ρίζες και έχει και βάση. Ξέρεις πολύ καλά, ξέρεις σαν δημοσιογράφος, ότι όλες οι διαδικασίες, οι συμμετοχικές του ΠΑΣΟΚ έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή, σε σημείο δηλαδή που ακόμη το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 4 ή στο 8% και στις κομματικές διαδικασίες υπήρχε αθρώα συμμετοχή και αυτό δείχνει τη βάση και την επαφή που έχει το ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία. Και επίσης ένα στοιχείο που πολλοί δεν το λένε, αλλά εγώ το λέω και θα το λέω, ότι έχει και ένα επικεφαλής, ένα στελεχός, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, και ένα πρόεδρο, ο οποίος μπορεί να μην είναι έτσι όπως κάποτε λέμε, ας πούμε, του επίπεδου του Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί δεν είναι και οι εποχές για να υπάρχουν στελέχοι και ηγέτες του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά ένα στέλεχος πάρα πολύ ικανό, πάρα πολύ ηθικό, πάρα πολύ οργανωμένο, πάρα πολύ θεσμικό, με γνώση. Δηλαδή, σου μιλάω επειδή ξέρεις πολύ καλά ότι έχω πάρα πολύ καλή διαπροσωπική σχέση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωρίζει το τι συμβαίνει σε κάθε μεριά, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όχι γιατί το μετέφερε κάποιος, γιατί τις περισσότερες αυτές τις περιοχές έχει επισκεφτεί, έχει ζήσει από μόνος του. Πολλές φορές του λέω, παίρνε πρωτοβουλίες, αλλά μην λες όταν σου ζητάει η κυβέρνηση να πεις γιατί, πώς θα το κάνουμε αυτό, να λες ότι είναι μια πρόταση μελετημένη, μην λες σε ποια χώρα γίνεται. Και αυτό όμως που λέει ότι, ας πούμε, αυτό έγινε στην Ιταλία, αυτό έγινε στην Ισπανία, αυτό έγινε από εδώ, από εκεί, σε κάποιες προτάσεις που καταθέτει, σε όλες τις προτάσεις που καταθέτει, είναι ένα στοιχείο που δεν του το μετέφεραν, το έχει ζήσει ο ίδιος. Άρα έχουμε ένα επιπλέον στοιχείο που είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ένα νέος άνθρωπος πολύ δυναμικός και οργανωμένος και αποδεικνύεται και θα αποδεικνύεται παρόλη την σφοδρή κριτική που έχει δεχτεί ακόμη και μέσα από το χώρο μας και από στελέχη του χώρου. Άρα με αυτά τα τέσσερα πλεονεκτήματα, με αυτά τα τέσσερα βασικά στοιχεία, το ΠΑΣΟΚ κινείται στις πορεία προς εθνικές εκλογές και επιδιώκει την πολιτική αλλαγή, την οποία, αν ρωτάς εμένα, θεωρώ ότι είναι το πιο πιθανό να συμβεί.
2: Ωραία, λοιπόν, πάμε στην κυρία Γαμπιεράκη, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο κύριος Σπόκιας έχει μια πορεία στο κίνημα και μεγάλη εμπειρία. Πάω στο πρώτο απλό ερώτημα, κυρία Γαμπιεράκη, γιατί με την ελληνική λύση, τι είναι αυτό το οποίο επιχειρεί να προσδώσει, αν θέλετε, και σε επίπεδο δεδεκανήσου, που η ελληνική λύση πηγαίνει εξαιρετικά. Έτσι, όλα τα τελευταία στοιχεία των δημοσκοπήσεων στην κατανομή της έδρας δείχνουν ότι η ελληνική λύση παίρνει έδρα στα δωδεκανήσα. Γιατί με τον Κυριάκο Βελόπουλο?
5: Γιατί υποστηρίζει, λέει, και υποστηρίζει στην πράξη το πρώτα η Ελλάδα και πρώτα οι Έλληνες. Γυρνάει η φωνή μου και λίγο με μπερδεύει, αν μπορεί να κάνει κάτι.
2: Θα επιχειρήσουμε λίγο να το φτιάξει το κοντρόλ, αλλά σας ακούμε πάρα πολύ καλά εσάς. Ναι.
5: Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση έχει ένα πρόγραμμα συγκροτημένο από το 2019, 400 σελίδων, σας παραπέμπω στο ίντερνετ, αλλά υπάρχει και σε έκδοση, το οποίο επικαιροποιεί κάθε χρόνο με τα καινούργια οικονομικά στοιχεία. Ο ίδιος ο αρχηγός μας δεν είναι άεργος, εργάζεται, είναι μέσα στην κοινωνία, είναι μέσα στην οικονομία. Και πραγματικά αυτό που είπε ο κύριος Φώκιας, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης τα έχει ζήσει, ο δικός μας τα ζει και τα βιώνει σαν επιχειρηματίας κάθε μέρα. Γι' αυτό και οι προτάσεις του και οι εξαγγελίες του είναι μέσα από την κοινωνία, είναι μέσα από την πραγματικότητα. Δεν είναι λίγες οι φορές δε που μας αντιγράφουν στο πρόγραμμα. Μίλησε δηλαδή για το στεγαστικό πρόγραμμα με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας που πράγματι είχε δώσει 3,5 εκατομμύρια Έλληνες σπίτια. Λίγες μέρες μετά, κύριε Πόκια, επιτρέψτε μου, άκουσα το δικό σας αρχηγό να λέει κάτι παρεμφερές. Και σε άλλα θέματα, όπως έχει να κάνει με τα εθνικά, με τον πόλεμο, τώρα με το ρωσικό πετρέλαιο που αναφέρει, σε πάρα πολλά θέματα γίνεται μια προσπάθεια αντιγραφής των θέσεων και των προτάσεων. Σε κάθε παράταξη βέβαια, το στελεχειακό δυναμικό είναι αυτό που δουλεύει και λειτουργεί, σίγουρα. Αλλά και το πρόσωπο του Προέδρου έχει μεγάλη σημασία. Συγγνώμη, γυρνάει ο ήχος.
2: Μάλιστα. Όχι, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γεράκη, ο οποίος είναι νέος άνθρωπος, με την φωνή λογικής και με την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Το πρώτο ερώτημα σε εσάς τους νέους είναι γιατί. Τι έχει η Αφροδίτη ελκυστικό, δηλαδή, τι διαφέρει εννοώ από άλλες κινήσεις.
6: Καταρχήν, σαν προσωπικότητα, έχει αυτό που είπε πριν λίγο ο κύριος Πόκιας, έχει το ηγετικό που δεν το έχει αυτή τη στιγμή και δεν εμπνέει κανένας άλλος, νομίζω, πολιτικός ακτίβος.
2: Βλέπετε απέναντι στην κάμερά σας.
6: Αυτό το λέω και είναι και τεκμηριωμένο και φαίνεται και από την αποδοχή του κόσμου. Μετά, όπως υπάρχουν και εμάς αναρτημένο το πρόγραμμά μας, το οποίο θεωρώ ότι είναι άρτιο και είναι πλήρες σαν πρόγραμμα, και βλέπω και την παράταξη, επειδή είμαι από το 2023 εκεί, είμαι μέλος και της Κεντρικής Επιτροπής, ότι μέρα με τη μέρα στελεχώνεται όλο και καλύτερα και μέρα με τη μέρα...
2: Συνεδριάζουν τα όργανα, δηλαδή, γιατί η αίσθηση η οποία δημιουργείται σε πολίτες είναι ότι η Αφροδίτη είναι μπροστά και οι υπόλοιποι ακολουθούν. Δηλαδή δεν έχουμε τη δυνατότητα πολύ συχνά να βλέπουμε στελέχη από την φωνή λογική.
6: Τα όργανα και συνεδριάζουν και υπάρχει απαρτία στις συνεδριάσεις. Αύριο ενδεικτικά θα σας πω ότι είναι η τρίτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Δηλαδή από τον 12ο, με συγχωρείτε, του 25 ήδη συνεδριάζουμε αύριο τρίτη φορά με απόλυτη απαρτία στις συνεδριάσεις και μπορώ να πω ότι είναι και επικοδομητικές και υπάρχει και μια σύμπνοια και στις απόψεις και στους προβληματισμούς και εννοείται με τη συμμετοχή της Προέδρου μας. Νομίζω ότι είμαστε καλά, αυτό αποτυπώνεται. Αποτυπώνεται ακόμα και στις δημοσκοπήσεις, παρόλο που νομίζω ότι δεν τις εμπιστευόμαστε, γιατί σίγουρα δεν νομίζω ότι είναι αυτά τα νούμερά μας που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Άλλη εικόνα έχουμε στην καθημερινότητα και μιλώντας με τον κόσμο. Αλλά νομίζω ότι πλέον είμαστε καλά και έχουμε και εμείς το δικό μας μερίδιο ψηφοφόρων και κοινού που εμπιστεύεται. Αυτό δεν που θεωρώ ότι είναι αξιοσημείωτο είναι ότι ό,τι αλλαγές και να έχουν γίνει στη Σκακέρα, ό,τι σκαμπανεβάσματα και να υπήρχαν στις δημοσκοπήσεις, στα άλλα κόμματα, με την εισαγωγή νέων κομμάτων ή με όποιες ανακατατάξεις, εμείς σταθερά είμαστε κάθε φορά και λίγο παραπάνω. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και βλέπω δεν έχουμε απώλειες όποιος και να προκύψει στην πολιτική σκακέρα.
2: Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Επειδή γεμίζει ο χώρος της κέντρο δεξίας ή αν θέλετε του πατριωτικού μετόπου, χρησιμοποιώ αυτό τον όρο που είναι αποδεχτός από όλους. Δεν σας ανησυχεί ότι η επικείμενη κίνηση θα πάρει ένα κομμάτι από τη φωνή λογικής ή ακόμη και αν τελικά καταφέρει συμμαχία Ελλήνων και αυτή παίρνει κομμάτι στις δημοσκοπήσεις?
6: Μα δεν έχει πάρει κανένας ποτέ κανένα κομμάτι από εμάς. Φαίνεται, σας λέω, σε κάθε δημοσκόπηση, ό,τι κόμμα και να έχει προκύψει, όποιες και να είναι ανακατατάξεις, βλέπουμε σκαμπανεβάσματα σε όλα τα κόμματα. Μπορείτε να το δείτε από τις δημοσκοπήσεις. Εμείς είμαστε σταθερά στην ίδια θέση και πάμε όλο και καλύτερα, μπορώ να σας πω.
2: Έχετε κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν τα 12, δηλαδή αυτό που είπε νωρίτερα ο κύριος Πόκιας, έτσι, μία εφαρμογή σε μία νησιωτική περιοχή. Αυτό υπάρχει στην φωνή λογική?
6: Εννοείται στοιχεία όσο αφορά το που βρισκόμαστε στατιστικά.
2: Όχι, όχι στατιστικά. Λέω παρεμβάσεις που αφορούν την νησιωτικότητα.
6: Παρεμβάσεις, δηλαδή, εννοείται που αφορούν την νησιωτικότητα, γίνονται και από την δική μου την πλευρά προσωπικά και από το κόμμα γίνονται. Υπάρχει ενημέρωση από εμάς προς το κόμμα και νομίζω ότι έχουμε πάρει θέση σε αρκετά πράγματα. Αυτό προκύπτει και από τις αναρτήσεις και από την πορεία μας μέχρι σήμερα σε αυτά που έχουμε κάνει.
2: Λοιπόν, κύριε Παρκαθέρο, να απαντήσετε. Βλέπω... Ναι, κύριε Γαβιεράκη, ναι, βεβαίως.
5: Εδώ τώρα, μιας και είναι και ο κύριος Γεράκης καλεσμένος, οι πληροφορίες που έχουμε εμείς είναι ότι υπάρχει μια καταγγελία στο Ευρωκοινοβούλιο για το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου. Και θα ήθελα να ενημερωθώ από τον κύριο Γεράκη, δεν ξέρω εσείς αν θέλετε, στο θέμα του καταστατικού και το πώς συστήθηκε το κόμμα, η φωνή της λογικής. Κάποιοι λένε για πλαστές υπογραφές.
6: Έχει απαντήσει, νομίζω απαντήσει αρκετές φορές με μεγάλη σαφήνεια. Η ίδια έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας της. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όχι, είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και ότι προχωράμε ολοήσια.
2: Ναι,
5: αλλά εκκρεμεί μία απόφαση.
6: Δεν νομίζω ότι εκκρεμεί τίποτα.
2: Καφανί,
6: κοντό ψαλμό.
5: Έχει ζητήσει δηλαδή την άρση ασυλίας της, αλλά εκκρεμεί η απάντηση.
2: Ναι, βεβαίως.
5: Από τα όργανα.
2: Ναι, η απόφαση αν τελικά το αποδεχθούν.
5: Για να το τοποθετήσουμε.
2: Αυτή η διαδικασία βγάλει τίποτα. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ένα φαντάζομαι ιδιαίτερο θέμα. Λοιπόν, κύριε Πόγκια, θέλετε να τοποθετηθείτε ως μία μικρή απάντηση για να πάμε αναγκαστικά σε διαφημίσεις μετά.
3: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εγώ πάντα σέβομαι όλους τους πολιτικούς χώρους και όλα τα πολιτικά κόμματα και είναι υγεία για τη δημοκρατία να υπάρχουν διαφορετικές φωνές. Απλώς θεωρώ ότι αυτές οι φωνές πρέπει να έχουν ένα ιδεολογικό υπόβαθρο και πρέπει να έχουν πέρα από τις προσωπικές διαφοροποιήσεις, πρέπει να έχουν και ένα πολιτικό στίγμα. Θεωρώ λοιπόν, χωρίς να μπω σε καμιά περαιτέρω έτσι κουβέντα για τα υπόλοιπα κόμματα, εξάλλου δεν μας πολύ αφορά τη δεξιά πολυκατοικία όλο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι στη χώρα υπάρχει ανάγκη να υπάρχει δημοκρατία, αλλά να υπάρχει και μια θεσμική σοβαρότητα και μια θεσμική ορθότητα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή στην πολιτική, στην πορεία προς εκλογές, υπάρχουν, είναι ξεκάθαρο δηλαδή, φαίνεται από όλες τις απόψεις και δεν έχει να κάνει με τους συνομιλητές μας, οποίους και εγώ σέβομαι και εκτιμώ και είναι φίλοι, και η Αναστασία και ο Αλέξανδρος, αλλά θεωρώ ότι στη χώρα, στην πορεία προς εκλογές, ξεκαθαρίζουν δύο βασικές πολιτικές γραμμές. Η μία είναι η σημερινή κυβερνητική πολιτική, η οποία ακολουθείται από τη Νέα Δημοκρατία και η οποία έχει... ξέρουμε τι, δηλαδή μετά τις εκλογές, αν θα προκύψει η Νέα Δημοκρατία, ξέρουμε τι θα ακολουθήσει, ότι γίνεται εδώ και 7-7,5 χρόνια. Και υπάρχει και μια άλλη πρόταση προγραμματική στο τραπέζι, που είναι μια προγραμματική πρόταση την οποία είπα προηγουμένως, χωρίς πάλι να θέλω να μπω σε καμιά περαιτέρω έτσι, κουβέντα με τους συνομιλητές μας, έτσι να μην θεωρηθεί έτσι, κάτι προσωπικό, η οποία έχει προκύψει μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία, δηλαδή 13 περιφερειακά συνέδρια, τα οποία συμμετείχαν πάνω από 5.000 στελέχη και μέλη της κοινωνίας. Κατέθεσαν προτάσεις. Όλα αυτά μαζεύτηκαν ένα κεντρικό πρόγραμμα. Εξαγγέλθηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη και στην προηγούμενη ΔΕΘ, επικαιροποιήθηκε και στην παρούσα ΔΕΘ και τώρα είμαστε στην αντίθετη πορεία, όπου προσπαθούμε αυτό το κεντρικό πρόγραμμα να γίνει συγκεκριμένες πολιτικές. Τι θα κάνουμε στην υγεία, τι θα κάνουμε στα νησιά, στο στεγαστικό, τι θα κάνουμε στα εθνικά θέματα, τι θα κάνουμε στην άμυνα, τι θα κάνουμε στην παιδεία, τι θα κάνουμε στην υγεία. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πια είναι το τελευταίο στάδιο πριν τις εκλογές, όπου θα έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Εγώ δηλαδή, επειδή έχω ένα ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, το πώς το κεντρικό πρόγραμμα γίνεται νησιωτικές πολιτικές σε κάθε νησί και στην περιοχή μας, έχω ήδη 24 συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες είναι σε διαβούλευση εσωτερικά, γιατί αυτό δεν γίνεται. Δεν μας έρχεται από πάνω και μας λένε θα πείτε αυτά εκεί κάτω. Τα δουλεύουμε σε επίπεδο εδώ και αυτά θα είναι πράγματα και προτάσεις οι οποίες θα βγουν στην κοινωνία και όχι θα βγουν μέσα από το συγκεκριμένο τρόπο που μέχρι σήμερα βγαίνουν, που έχει και περισσότερη επικοινωνία και λιγότερη ουσία. Θα βγει με συγκεκριμένα προγράμματα, με συγκεκριμένες θέσεις, με αναρτήσεις ή με φυλάδια, τα οποία θα λέμε ότι σε κάθε νησί και σε κάθε θέμα.
2: Κατανοητό, κύριε
3: Πόγκια. Αυτά που έχουν να περιμένουν οι πολίτες όταν ψηφίσουν Πασόκ είναι αυτά.
2: Κατανοητό. Λοιπόν, δώστε μου τη δυνατότητα να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, κυρίες και κύριοι.
7: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αεροδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αεροδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώ.

0: Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Να γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ασβαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
8: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, συζητάμε για την πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, έχοντας κοντά μας τον κύριο Γιώργο Πόκη από το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Αλέξανδρο Γεράκη από τη Φωνή Λογικής και σε απόσταση, αλλά βεβαίως πάντα στην παρέα, την κυρία Αναστασία Γαμπιεράκη από την Ελληνική Λύση. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι θα έχουμε σε λίγα λεπτά τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον δόκτορα οικονομικών και κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Γενέβης, τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, έτσι να ανοίξουμε και μία ατζέντα, να δούμε δηλαδή και κάποια θέματα τα οποία ταλανίζουν την κοινή γνώμη, τον τόπο μας, αλλά θα ζητήσουμε να μάθουμε αν υπάρχει και κάποιο νεότερο από μία κίνηση η οποία έπεται και αναμένεται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και των δημοσκόπων ότι θα προκαλέσει μία αναταραχή, το είπε νωρίτερα ο κύριος Πόκια, στον χώρο της κεντροδεξιάς πολυκατοικίας. Λοιπόν, πριν πάμε θα με ενημερώσει το κοντρόλ ή τον έχουμε και να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Μελετόπουλε.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να σας πω ότι σας παρακολουθούμε και είστε από εκείνες τις προσωπικότητες που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λυπάμαι που δεν έχουμε τη δυνατότητα να σας βλέπουμε, γιατί μας είπατε ότι υπάρχει μια αδυναμία εκεί με το σήμα. Πολλά προβλήματα έχουμε σε αυτή τη χώρα με τα σήματα από ό,τι φαίνεται. Αλλά έχετε ανοίξει τόσο πολλά θέματα που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον

0: Να τα συζητήσουμε. Θέλω να ξεκινήσω καταρχήν έτσι από την παρουσία σας, γιατί διάβασα την ομιλία σας, είδα δηλαδή, σε αυτό το συνέδριο που έγινε για τα 150 χρόνια της Εστίας, λέγοντας ότι η Ελλάδα πλέον έχει μια βαθιά υπαρξιακή κρίση στην κοινωνία και ότι η διατήρησή της είναι η ελληνική ταυτότητα. Θεωρείτε ότι δοκιμάζεται η ελληνική ταυτότητα και πώς ανατρέπεται τώρα αυτό, έτσι, θα ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Κοιτάξτε, εύλογο το ερώτημα. Πράγματι η Ελλάδα διέρχεται βαθιά υπαρξιακή κρίση, η οποία υπάρχει σε πολλούς τομείς, έχει πολλές διαστάσεις. Είναι το δημογραφικό, το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Είναι η πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που έχουμε τόσο μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα. Δηλαδή, στην ουσία, τίνει να πάψει να αναπαράγεται η ελληνική κοινωνία. Βλέπετε πόσο χαμηλά έχει πέσει ο δείκτης γεννητικότητας, αλλά και πόσο πολλά είναι τα διαζύγια. Δηλαδή, έχει αποδομηθεί ο θεσμός της οικογένειας. Αυτά είναι πράγματα που άπτονται του μέλλοντός μας. Επίσης, έχει εγκαταληφθεί ύπαιθρος. Χιλιάδες χωριά έχουν γίνει χωριά φαντάσματα. Δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας, βιοτεχνία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πλήττονται. Δηλαδή, όλος ο μεγάλος κορμός της ελληνικής οικονομίας έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα και δεν γίνεται κάποια προσπάθεια να ανασυγκροτηθεί όλο αυτό σε μια κατεύθυνση αναζωογόνησης. Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα θα έθετα στο κέντρο της υπαρξιακής κρίσης, θα έθετα το εκπαιδευτικό σύστημα, όπου πλέον τα σχολιά μας παράγουν παιδιά τα οποία σύμφωνα με το διαγωνισμό της PISA δεν μπορούν να κάνουν απλές μαθηματικές πράξεις, δεν έχουν δυνατότητα κατανόησης κειμένου, υπάρχουν πολλοί σοβαροί αρνητικοί δείκτες. Λοιπόν, αυτά όλα λοιπόν συγκροτούν αυτό που εγώ ονομάζω υπαρξιακή κρίση, δηλαδή κρίση που έχει σχέση με το αν θα υπάρχουμε και σε ποια μορφή θα υπάρχουμε στο μέλλον ως κοινωνία.
0: Ναι, να σας ενημερώσω ότι...
1: Επομένως,
0: ναι, παρακαλώ.
1: Απλά πήγα να προσθέσω αυτό που, γιατί είπατε κάτι για την ταυτότητα. Ναι, η ταυτότητα είναι η μόνη σχεδία πάνω στην οποία μπορεί να βαδίσει ένας λαός στην ταραγμένη εποχή που ζούμε, στη χαοτική θα έλεγα εποχή που ζούμε, την εποχή των μεγάλων ξανά δυστυχώς πολέμων, την εποχή της οικολογικής καταστροφής, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Όλα αυτά αποσταθεροποιούν πλήρως την ανθρώπινη πραγματικότητα και μόνο ας πούμε η ταυτότητα είναι αυτή που μας συγκροτεί, μας δημιουργεί συνοχή, προσανατολισμό, πηξίδα, αυτογνωσία.
0: Να σας ενημερώσω ότι κοντά μας είναι τρία επιλεκτά μέλη της 12ης κοινωνίας, εκπροσωπούν και κόμματα. Σας ακούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι βάζετε σοβαρά ζητήματα.
1: Χαίρομαι.
0: Να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, όλα αυτά όμως συνδέονται με πολιτικές αποφάσεις. Δηλαδή το δημογραφικό έχει να κάνει με πολιτικές αποφάσεις. Η παιδεία επίσης μέσα από την απόφαση την πολιτική αλλάζουν τα δεδομένα. Οι διαπιστώσεις όλων των κομμάτων είναι κοινές. Το πρόβλημα είναι η εφαρμογή τους.
1: Κοιτάξτε, δεν αμφισβητώ την καλή πρόθεση κανενός. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω. Αλλά από την πρόθεση, από την κατανόηση του προβλήματος και την πρόθεση επίλυσής του μέχρι την επίλυσή του ή έστω τη μερική επίλυσή του ή έστω την επιτυχημένη, σχετικά επιτυχημένη διαχείρισή του, υπάρχει μια απόσταση. Και η απόσταση αυτή έχει να κάνει με το πολιτικό κόστος, τα πελατειακά δίκτυα, τη γραφειοκρατία, την φοβία μπροστά στη λήψη ρηξικέλευθων αποφάσεων. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός 40 χρόνια. Από το 86 μέχρι σήμερα έχουν περάσει 40 χρόνια. Έχω παρακολουθήσει την έκπτωση της ελληνικής εκπαίδευσης και βλέπω λοιπόν ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν και κανείς δεν τολμάει να τα κάνει γιατί φοβάται. Φοβάται τον λαϊκισμό, φοβάται τον συνδικαλισμό, φοβάται τη γραφειοκρατία, φοβάται το πολιτικό κόστος. Ναι, αλλά οι αποφάσεις πλέον εδώ που φτάσαμε πρέπει να ληφθούν. Ασφαλώς έχουν πολιτικό κόστος. Ασφαλώς είναι δύσκολες. Ασφαλώς πρέπει να γίνουν με έναν τρόπο που να ξεπεραστεί η γραφειοκρατία. Εκεί νομίζω ότι είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, αν θα υπάρξει μια κυβέρνηση η οποία θα μπορέσει να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα, δεν αμφισβητώ την πρόθεση, επαναλαμβάνω, καμία κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα. Αλλά πια φτάσαμε σε ένα σημείο που χρειάζεται να αλλάξουμε όχι μόνο τα κρασιά, όπως λένε στην πατρίδα μου, αλλά και τα βαγένια. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Αν θυμάμαι καλά, πριν κάποιους μήνες είχατε ηγηθεί ή ήσασταν στους βασικούς πρωταγωνιστές μιας κίνησης των 91 που έλεγε ότι δεν πάμε καλά στην χώρα, ότι έχουμε ανοιχτά εθνικά θέματα, ότι έχουμε ζητήματα όπως τα έχετε περιγράψει τα οποία θέλουν μια άλλη προσέγγιση. Άρα θεωρείτε, εκτιμάτε ότι υπήρχε ένα πολιτικό κενό το οποίο έρχεται να καλύψει, το λέω πάρα πολύ απλά, η φημολογούμενη ανακοίνωση του κόμματος του κ. Αντώνη Σαμαρά?
1: Ακούστε, η πολιτικό κενό εκπροσώπησης υπάρχει αναμφισβήτητα, υπό την έννοια ότι και μόνον κανείς να μετρήσει τα εκατομμύρια των ψηφοφόρων που απέχουν από τις εκλογές πλέον. Από το 19 μέχρι σήμερα έχουν φύγει 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πήγαν να ψηφίσουν καν. Δεν είναι όμως μόνο της Νέας Δημοκρατίας, είναι και από άλλους χώρους. Έχουμε μια τεράστια αποχή. Η αποχή σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας δεν εκφράζεται από το πολιτικό σύστημα. Δεν το εμπιστεύεται. Επίσης θεωρώ ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση που ασκεί σήμερα την εξουσία έχει λάβει αποφάσεις και έχει κινηθεί σε μια γραμμή που εκφράζει πιο πολύ, ας πούμε, την συμμυντική κεντροαριστερά ή ξέρω εγώ το ποτάμι ή τη Δημάρ, αυτές τις δυνάμεις, παρά την παραδοσιακή κεντροδεξιά και το πατριωτικό Πασόκ που τα βάζω. Η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού εκλογικού σώματος κινείται σε κάποιες αξίες παραδοσιακές, όπως είναι ξέρω εγώ ο πατριωτισμός, η οικογένεια κτλ. Αυτά όλα λοιπόν η σημερινή κυβέρνηση έδειξε ότι δεν τα μετράει τόσο πολύ όσο άλλα θέματα όπως το δικαιωματισμό, τα δικαιώματα των μειονοτήτων κτλ. Αυτά σεβαστά μεν, αλλά δεν μπορεί να προτάσσονται εναντί των αξιών που εκφράζουν την πλειοψηφία του κόσμου. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη δεξαμενή ψηφοφόρων η οποία θέλει κάτι εγκύτερο στις αξίες της. Η κίνηση των 91 μεταξύ άλλων επισήμανε και αυτό, επισήμανε και άλλα πράγματα.
0: Βεβαίως, σωστά.
1: Και ο λόγος που απευθυνθήκαμε στο δίδυμο Κώστας Καραμαλής Αντώνης Σαμαράς είναι διότι αισθανθήκαμε ότι πρώτον οι άνθρωποι αυτοί εκφράζουν αυτές τις αξίες που δεν εκφράζει η σημερινή κυβέρνηση και επίσης οι άνθρωποι αυτοί έχουν ικανοποίηση τις φιλοδοξίες τους, άρα θα μπορούσαν να κάνουν μια τομή, να κάνουν ένα βήμα τολμηρό ανασυγκρότησης του πολιτικού σκηνικού σε νέες βάσεις και με νέα πρόσωπα και να ανανεώσουν την πολιτική σκηνή. Αυτή ήταν η σκέψη μας και περιμένουμε να δούμε αυτό όλο πώς θα εκφραστεί στην πράξη, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει κάτι δημόσιο. Υπάρχουν πολλά που συζητώνται στο παρασκήνιο, υπάρχουν πολλά που ας πούμε τεκταίνονται, αλλά μέχρι να εμφανιστεί πράγματι το κόμμα Σαμαρά, το οποίο θεωρείται ότι θα ανταποκριθεί σε αυτή την κίνηση, εγώ δεν μπορώ να σας πω και κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, κύριε Πόγκια, θέλετε να κάνει μια τοποθέτηση, κάποια ερώτηση στον κύριο Μελετόπουλο?
2: Ήθελα, επειδή είναι πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε Μελετόπουλο, Γιώργος Οπόκιας, είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Συμφωνώ στην περιγραφή όλων αυτών που περιγράψατε, αλλά επειδή τα βάζετε, ήθελα να βάλω μια πιο διασταλτική έννοια σε κάποια από αυτά που είπατε. Θεωρώ ότι πέρα από τις αδυναμίες του ελληνικού πολιτικού συστήματος, που όντως υπάρχουν και γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και γι' αυτό βεβαίως και σαν αποτέλεσμα υπάρχει μεγάλη αποχή, θεωρώ ότι υπάρχει, και σας ρωτάω κιόλα, δεν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα κενό για όλα αυτά τα θέματα, για το δημογραφικό, για τα ζητήματα του δικαιωματισμού και στην ευρωπαϊκή οικογένεια στην οποία ανήκουμε, και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ζητούμενα, διότι πολλά από αυτά τα θέματα ίσως να είχαν πάρει μια άλλη πορεία στη χώρα αν η Ευρώπη ικανοποιούσε τις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών, στους οποίους ανήκουμε και εμείς βέβαια. Θεωρώ λοιπόν ότι καλό είναι το περιγράφουμε, πράγματι τα τελευταία χρόνια έχουν οξυνθεί, αλλά θεωρώ ότι μεγάλο μερίδιο ευθύνης σε αυτή την όξυση κάποιων από αυτά τα ζητήματα, της μετανάστευσης, του δημογραφικού κτλ., γιατί συνδέονται όλα αυτά, έχει να κάνει και με το ότι η Ευρώπη δυστυχώς δεν κινείται εκεί που πρέπει να κινείται. Και ξέρετε, στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία του Λαϊκού Κόμματος, το οποίο ασχολείται κυρίως με την οικονομία και δεν ασχολείται με όλα τα υπόλοιπα, τα οποία θεωρώ ότι αποτελούν τα θεμέλια για να πάει καλά η οικονομία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Λοιπόν, ακούστε, συμφωνώ 100% με αυτά που λέτε και θέλω να προσθέσω ότι στην Ευρώπη δυστυχώς τα μεγάλα υπαρξιακά προβλήματα των ευρωπαϊκών κοινωνιών που ήταν, είχαν εμφανιστεί εδώ και χρόνια, δεν είναι καινούργια, απέτυχε ή δεν θέλησε να τα αντιμετωπίσει το λεγόμενο δημοκρατικό τόξο. Γιατί δεν αντιμετώπισαν τα θέματα της, ας πούμε, της μαζικής μετανάστευσης τα χριστιανοδημοκρατικά και τα δημοκρατικά κόμματα? Θα μπορούσαν. Δεν το έκαναν και γι' αυτό τώρα έχει, η μπάλα έχει πάει στην ακροδεξιά, το οποίο θα επιτείνει το πρόβλημα, δεν θα το λύσει. Δηλαδή θέλω να πω ότι εφόσον τα προβλήματα αυτά υπήρχαν εξ αντικειμένου, ασχέτως του ποιος κυβερνούσε, και η Μέρκελ, ο Μακρόν και τα λοιπά δεν ασχολήθηκαν, τώρα λοιπόν ανεβαίνουν ακροδεξίες δυνάμεις και καλό θα ήταν λοιπόν στην Ελλάδα να μην συμβεί αυτό το πράγμα, να μην αναλάβει τη διαχείριση των μεγάλων προβλημάτων ένα ακροδεξιό μόρφωμα, αλλά να αναδυθούν, ας πούμε, δημοκρατικές δυνάμεις ανανεωμένες και να και πάση περιπτώσει, κύριε Πόκη, να σας το πω και κάτι. Εγώ έχω διατελέσει σύμβουλος της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου το 1993-1994. Λοιπόν, είμαι υπέρ της Εθνικής Ενότητας. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να κάτσουμε όλοι γύρω από ένα τραπέζι και να βρούμε λύσεις για τα ελληνικά προβλήματα. Είτε υπάρξει κυβέρνηση με αυτοδυναμία, είτε δεν υπάρξει, πρέπει εν πάση περιπτώσει να συμφωνήσουμε, όλη η ελληνική κοινωνία να συμφωνήσει σε 5 ουσιώδη πράγματα. Δεν γίνεται τώρα να υπάρχει εμφύλιος πόλεμος για κάθε πράγμα που αναφύεται, κάθε πρόβλημα που αναφύεται στην ελληνική επικαιρότητα, ακολουθεί ένας μικρός εμφύλιος πόλεμος. Λοιπόν, αυτά πρέπει με κάποιο τρόπο να τελειώνουν. Αυτό είχα να σας πω και συμφωνώ πράγματι έτσι όπως τα λέτε.
0: Κύριε Μελετόπουλε, ευχαριστούμε θερμά. Ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε τη δυνατότητα η διαζώσιση, να έχουμε μια σύνδεση για να σας βλέπουμε και μας βλέπετε. Να έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα, ακούγοντας τον κύριο Μελετόπουλο, χαρτολογώντας, αγαπητέ Γιώργο, είναι του Πατριωτικού Πασόκ και ο κύριος Μελετόπουλος.
2: Μα όλοι είναι Πασόκ.
0: Όλοι είναι
2: Πασόκ. Γίνεται ο κύκλος και θα ξαναγυρίσουν στο Πασόκ.
0: Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και κυρίως οι προσεγγίσεις που κάνει και στα γεωπολιτικά. Έτσι,
2: είναι
0: η εμπειρία του ο κ. Μελετόπουλος.
2: Όχι μόνο, όλη αυτή η κίνηση, επειδή την παρακολούθησα και εγώ το 1991, πράγματι έβαλαν ζητήματα τα οποία αφορούν την πατρίδα. Αφορούν την πατριωτική πλευρά του κάθε Έλληνα και πραγματικά ανεξαρτήτως από πού είναι η αφετηρία του καθενός ιδεολογικοπολιτικά, δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει σε πάρα πολλά ζητήματα. Βεβαίως τα γεωπολιτικά, το θέμα της μετανάστευσης, το θέμα της βάθησης της δημοκρατίας, των θεσμών, είναι βασικά ζητήματα και είπα και προηγουμένως ότι αν δεν βελτιωθούμε εκεί, δεν μπορούμε, που αποτελούν τα θεμέλια, δεν μπορούμε να περιμένουμε μια καλύτερη οικονομία, μια καλύτερη, με λιγότερη ακρίβεια, περιφερειακή ανάπτυξη, όλα αυτά τα οποία είναι ωραία να τα λέμε, οικονομικών διαστάσεων θέματα, αλλά προηγούνται όλα τα υπόλοιπα. Και δυστυχώς με αυτή την κυβέρνηση έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ τα προβλήματα στις υποδομές πια που πρέπει εκεί πάνω να χτιστεί για να αναπτυχθεί η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία.
0: Πάντως, από ό,τι διαφαίνεται, το τέρας της ακρίβειας, έτσι, από τη μία βεβαίως οι πόλεμοι δημιουργούν κάποιες, αν θέλετε, στευλώσεις στο σύστημα, αλλά αυτό το διαπιστώνει κανείς όταν πηγαίνει και σε κάποιες μέρες διακοπές στο εξωτερικό.
3: Κύριε Χατζηγιάννη, μου επιτρέπετε.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι, το διαπιστώνει κανείς ότι ωραία η ακρίβεια, αλλά θέλει και λίγο εσωτερικό έλεγχο στη χώρα. Ναι, κύριε Αγαπιαράκη.
3: Θα συμφωνήσω απόλυτα με όσα είπε ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Μελετόπουλος. Βέβαια, όσοι έχουν κυβερνήσει από τη μεταπολίτευση και μετά για να φτάσει η χώρα εδώ που έφτασε, έχουν τεράστια ευθύνη. Έτσι, έστω και αν τώρα προτείνουν θεσμικά, ιδεολογικά, συνεδριακά, αλλαγές κτλ. Η ευθύνη είναι μεγάλη. Μην τα ρίχνουμε όλα στην Ευρώπη, γιατί προσφάτως ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης τοποθετήθηκε σε εθνικά θέματα και μίλησε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο για την στάση της Τουρκίας και απειλήθηκε με τη ζωή του. Τα ελληνικά κανάλια λοιπόν, τα συστημικά, δεν το παίξαν πουθενά. Ούτε είχε υποστήριξη από άλλους ευρωβουλευτές Έλληνες. Όταν μιλούσε για το ποινικό μητρό της Τουρκίας και όχι για την ιστορία της Τουρκίας. Τώρα όσον αφορά για το δημογραφικό που μίλησε ο κύριος Μελετόπουλος, μέχρι και η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το συνδέει και το επισημαίνει σαν σημείο SOS για τα οικονομικά της χώρας. Αν μου επιτρέψετε λίγο να διαβάσω τρία πράγματα που καταλήγει το δούνου του για την Ελλάδα, ναι, για την ελληνική οικονομία. Ναι. Γιατί εμένα μου αρέσει να μιλάω και λίγο με αριθμούς και νούμερα και όχι με μόνο έτσι φιλολογίες. Λοιπόν, χαμηλές εξαγωγές, ασθενής παραγωγικότητα, εξάρτηση από εισαγωγές, αυξημένο το μη μισθολογικό κόστος, εισφορές οι ασφαλιστικές, μείωση του κόστους εργασίας και ζητάει ενίσχυση της παραγωγικότητας, τη διασφάλιση των εξαγωγών και την αύξηση της εγχώριας αποταμίευσης, όταν ο Έλληνας δεν μπορεί να βγάλει τα καθημερινά, τα μηνιαία έξοδά του. Αυτή είναι η έκθεση κόλαφος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και ναι, για να φτάσουμε ως εδώ, φέρουν ευθύνη τα κόμματα που κυβέρνησαν, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βεβαίως, μην λησμονείτε και εσείς, κυρία Γαπηράκη. Καλά τα λέει το δεν φτάνει τα, έτσι, γιατί κατά καιρούς έχουν πει διάφορα και αυτοί. Αλλά μην λησμονείτε ότι η χώρα μπήκε σε δοκιμασία. Βίωσε μια απίστευτη κρίση. Η κοινωνία στο σύνολό της.
2: Όχι,
0: και βεβαίως,
3: η κοινωνία στο σύνολό της, κύριε Χατζιωάννου, συγγνώμη κύριε Πόκια, λίγο να απαντήσω σε αυτό. Βεβαίως βιώσαμε και βιώνουμε ακόμη. Κακά τα ψέματα. Όμως δεν φαίνεται να το σημερίζει την κυβέρνηση αυτό. Και από το ύψος των κονδυλίων που δίνονται στις απευθείας αναθέσεις, ακόμη και σε συμβουλευτικές εταιρείες, ενώ οι μετακλητοί έχουν γίνει 4.000 από 1.200 που ήταν πιο πριν, στις απευθείας αναθέσεις τα έργα, στον νοικιασμό των αρχαιολογικών χώρων, έτσι, όλα αυτά δεν δείχνει η κυβέρνηση να τα συμμερίζεται.
0: Κάνω την αναφορά, αλλά επειδή δεν υπάρχει κάποιος από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω να μείνουμε εδώ. Αν, ναι, κύριε Πόκια.
2: Αν μου επιτρέπεις λίγο, επειδή έτσι, γιατί έβαλε,
0: λίγο στο
2: έβαλε
0: κλίμα,
2: η Αναστασία.
0: Και για τον κύριο Γεράκη, είναι πρώτες φορές. Θα υπάρξει.
4: Αντιλαμβάνομαι και έχω άποψη για όλους τους αριθμούς που συζητηθήκαν. Κάπως δεν έχω ενστάσει.
2: Θεωρώ ότι η έκθεση του Δούνου του που ανέφερε προηγουμένως η κυρία Γαμπιράκη έχει απόλυτο δίκιο και πρέπει λίγο να εστιάσουμε σε αυτό, όπου πράγματι οι προοπτικές είναι ζωφερές. Και θα ήταν χρήσιμο να είναι εδώ τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όχι για να μας πούν αυτά που επαναλαμβάνουν, τα οποία είναι copy-paste συνεχώς, και το success story κτλ. Γιατί πρέπει
3: και
2: να απαντήσουν πώς η χώρα έφτασε στην 170η θέση όσον αφορά το έλλειμμα του ισοζυγίου τροχουσών συναλλάγων. Ξέρεις, αυτός ο αριθμός είναι αυτός που μας οδήγησε στα μνημόνια. Η χώρα μπήκε στα μνημόνια μετά τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του κ. Καραμαλή, διότι είχε ξεφύγει το έλλειμμα αυτό των τροχουσών συναλλαγών και υπήρχε μεγαλύτερο έλλειμμα από ό,τι ήταν τα έσοδα, το οποίο έκανε, έφτασε στο 15% ρεκόρ. Άρα, εγώ δεν θέλω να πω ότι όλα πάνε βάση περιπτώσει στην ίδια πορεία κτλ. Νομίζω ότι έχουμε καταλάβει όλοι, έχουμε γίνει λίγο πιο σοφοί από αυτή την περιπέτεια, αλλά δυστυχώς τα νούμερα τα οποία εμφανίζονται σε αυτές τις διεθνείς εκθέσεις και το Δούνου του είναι ένας αναγνωρισμένος, παρόλο ότι ιδεολογικοπολιτικά μπορεί να μην συμφωνούμε πολλές φορές μαζί του, αλλά τα στοιχεία του είναι ακριβή. Αυτό πρέπει να αποτελέσει ένα καμπανάκι και να σταματήσει όλο αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι το οποίο παίζεται, ότι όλα πάνε καλά στη χώρα και εν πάση περιπτώσει το Μητσοτάκης η χάος και αν δεν βγει ο Μητσοτάκης η χώρα θα πάει στα βράκια κτλ. Φοβάμαι
0: ναι,
2: ότι η χώρα πάει στα βράχια πια με το Μητσοτάκη. Όχι το Μητσοτάκης η χάος, ίσως το Μητσοτάκης ίσως
3: έχει
2: χάος.
3: Πάει κύριε Πόκια.
2: Ναι, ίσως το Μητσοτάκης πια είναι ίσως
0: το αρνήθηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχει αυτή η δυναμία ότι κάνουμε μια
2: συζήτηση. Τώρα, στα υπόλοιπα, επειδή αναφέρθηκε λίγο μια κουβέντα χωρίς να θέλω να τη στεναχωρήσω, γιατί είναι αγαπημένοι μου φίλοι. Κοιτάξτε, καλό είναι αυτό να τα ισοπεδώνουμε όλα και να λέμε όλοι στην ίδια ευθύνη κτλ. Αλλά ξέρετε, αυτό δεν είναι και πάρα πολύ δημοκρατικό. Διότι κάθε φορά, κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική ευθύνη. Και βέβαια και τα κόμματα έχουν διαφορετική ευθύνη. Η χώρα χρεοκόπησε από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας του 2007-2009. Και αυτό αποδεικνύεται από τα στοιχεία. Το έχουν πει
5: η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι οι υπόλοιποι φορείς. Άρα, καλό είναι αυτό το εύκολο, επειδή αναφέρθηκε προηγουμένως σε συνθήματα και άφησε με λίγο να το ολοκληρώσω. Άφησε το όμως λίγο να το ολοκληρώσω. Όλα αυτά τα θεωρητικά τα οποία λέμε ότι όλοι φταίνε το ίδιο, αλλά δυστυχώς αυτό αθωώνει αυτούς που φταίνε πραγματικά. Διότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και να σας πω και κάτι, και τα όποια λάθη έκανε το Πασόκ στη διακυβέρνησή του έχουν περάσει τόσα χρόνια, έχει τρέξει τόσο νερό στο αυλάκι, έχουν γίνει τέτοια βήματα. Mm-hmm. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο σε εμάς να πάμε στο λαϊκισμό που μπορεί να ακολουθείτε σε άλλες περιπτώσεις. Αλλά προτιμούμε σαν χώρος να έχουμε μια θεσμική στάση με συγκεκριμένες προτάσεις, κάθε μέρα συγκεκριμένες νομοσχέδια που καταθέτουμε, όπου προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις και να μην πάμε στον εύκολο λαϊκισμό του ισοπαίδωση όλα και καταστροφολογία όλων.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε τον κύριο Γεράκη, ο οποίος με πάρα πολύ έτσι, επιμέλεια ακούει αυτά που λέτε, σημειώνει, διότι πρέπει να έχει και την ευνοία, την ευνοία του πρωτάρη. Λοιπόν, κύριε Γεράκη.
4: Εγώ θα γυρίσω λίγο πίσω και θα σας πω, όταν μιλήσατε για ακρίβεια και για νούμερα και σε κάποια στιγμή χρησιμοποιήσατε, είπατε τη λέξη διακοπές. Ενδεικτικά θα σας πω ότι 46% των Ελλήνων φέτος δεν έκαναν διακοπές, δεν μπόρεσαν να κάνουν διακοπές, και αυτό αποτυπώνει αυτό που είπατε όσο αφορά την καθημερινότητα και την ακρίβεια. Τώρα μπορούμε να μιλάμε, νομίζω, ώρες ατελείωτες μόνο για κακά, δυστυχώς. Γεγονός είναι ότι δεν πάμε σε κανένα τομέα προς το καλύτερο. Τώρα όσο αφορά το δικό μας το κομμάτι, εδώ βλέπω υπάρχουν και οι διαφορές από παλιότερα. Στα παλιά τα κόμματα, καιρός είναι, νομίζω, να πάμε σε κάτι καινούριο, σε κάτι πιο φρέσκο, σε κάτι ανανεωμένο, μάλλον σε κάτι καινούριο, και πραγματικά με μία πρόεδρο που θα τη χαρακτηρίσω πολιτικό φαινόμενο.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά με την αισιοδοξία. Λες και έχουμε την Κυριακή εκλογές. Ο κύριος Γεράκης πάει δυναμικά.
3: Υπόλοιποι.
0: Ναι, κυρία Καπιεράκη, ας σας βλέπω δυναμική. Θα έχουμε ωραίες συζητήσεις. Λοιπόν, παρακαλώ.
3: Ναι, να με καλείτε.
0: Ναι, αλίμονο, αλίμονο. Εσείς θα κλείσετε. Πάμε. Εσείς θα κλείσετε.
4: Έχει το προνόμιο σαν κυρία.
3: Βέβαια. Εξακολουθώ και ακούω τη φωνή μου και μπερδεύομαι. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά τα επικοινωνιακά τρίκ που κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή για να μας δείξει ότι η οικονομία πάει περίφημα. Παρότι ξέρουμε από την καθημερινότητά μας ότι τα πράγματα είναι πολύ χάλια. Ξέρετε τι κάνει? Δημιουργική λογιστική. Αντί να μετράει το κρατικό χρέος, δηλαδή το πραγματικό χρέος, τι χρωστάει η χώρα και προς τους φορείς της κυβέρνησης, που είναι 427 δις, μετράει το δημόσιο χρέος, που περιλαμβάνει όλες τις οφειλές εκτός προς τους φορείς της κυβέρνησης. Οι φορείς της κυβέρνησης είναι και ο ΕΦΚΑ και άλλοι 1.500 οργανισμοί, οι οποίοι έχουν φεσωθεί από την κεντρική κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα, αυτό που είπε ο κύριος Πόκιας είναι πολύ σωστό, ότι όλα αυτά μας οδηγήσαν στα μνημόνια, παρότι δεν συμφωνώ ότι δεν είχε ευθύνη το ΠΑΣΟΚ, ούτε την ισομερίζω, ούτε τη διανέμω. Λέω ότι όσοι κυβέρνησαν είχαν ευθύνη. Λοιπόν, αυτό το δανεισμό από τους φορείς του
0: δημοσίου... Έτσι είναι, όσοι κυβέρνησαν βέβαιως έχουν ευθύνη. Δηλαδή υπάρχουν και όποιος έχει αμφισβήτηση μπορεί να διαβάζει και βιβλία.
3: Ακούστε ένα τρίκ, έχει ενδιαφέρον.
0: Όχι, αυτού γράφουν παραμύθια.
3: 427 είναι το κρατικό χρέος, 361 το εμφανίζουν. Βγάζουν έξω ό,τι χρωστάνε προς τα 50 δις στους φορείς της κυβέρνησης. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι αυτός ο δανεισμός από φορείς της κυβέρνησης επί Τσίπρα ήταν στα 8 δις. Επί Σαμαρά, συγγνώμη, ήταν στα 8 δις. Το πήγε ο Τσίπρα στα 22 δις και έχει φτάσει επί Μητσοτάκη στα 65 δις.
0: Μάλιστα.
3: Εκ των οποίων από αυτό τα 50 δις καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
0: Κυρία Καπιεράκη, θυμίστε που είστε οικονομολόγος. Αν θυμάμαι καλά, είστε οικονομολόγος και έχετε διατελέσει και νομίζω σε δημόσια διοίκηση, έτσι, ή κάνω λάθος?
2: Μαζί στην περιφέρεια.
3: Ναι.
0: Α, βεβαίως. Όχι, λέω γιατί καμιά φορά.
3: Δεν μου πλέξατε το εγκόμιο όπως του φίλου σας, του κυρίου Πόκια.
0: Δεν μου πλέξατε.
2: Α, το πλέξω
6: εγώ.
0: Κυρία Καπεράκη, μου εστάλει μήνυμα.
6: Θα το πλέξω εγώ, Αναστασία.
3: Είμαστε και κοντοπατριώτες.
0: Μου εστάλει μήνυμα από την Κίπελη Τιλφόιλ. Μου λέει, πες κάτι για τον Γιώργο, γιατί
6: φεύγω. Ευτυχώς. Ευτυχώς και ο Ανδρουλάκης δεν πήγε καν. Πρόσεξε. Ευτυχώς και ο Ανδρουλάκης δεν πήγε καν να τη δει.
0: Ο Γιώργος σίγουρα τη γνώρισε. Δεν μπορεί σε κάποιο τραπέζι.
3: Είναι πολύ σοβαρό. Μαζί με την Κίπερ. Λοιπόν,
0: να είστε καλά.
6: Είναι να γελάμε με τα χάλια.
0: Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, κυρία Καπεράκη.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Γεράκη, κύριε Πόκια.
6: Χαιρετισμού στην Πάτμο.
0: Και χαιρετισμού στην Κίπερλι, κύριε Πόκια. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε
6: Σιγητή. Θα τι κάνει και οι πόλοι που βγάλαμε από τα
0: γραφεία.
6: Ο Τσίπρας πήγε από τη
0: δουλειά. Καλό σα βράδυ, καλό σα βράδυ.
7: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
8: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη ζωή ενός ανθρώπου κόστησε η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη Ρόδο, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Ο άνδρας έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στη θάλασσα. Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη σε περιοχές όπως ο Αρχάγγελος, τα Φάντου, το Φαλιράκι και η Αλισσός, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμαρούς. Σύμφωνα με την ενημέρωση της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στη Ρόδο καταγράφηκαν περισσότερες από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και πάνω από 200 επεμβάσεις για την άντληση υδάτων από σπίτια και καταστήματα. Ιδιαίτερα μεγάλα προβλήματα σημειώθηκαν στην κεντρική και τη βόρεια πλευρά του νησιού, ενώ κατολισθήσεις προκάλεσαν ζημιές και διακοπές κυκλοφορίας σε αρκετά σημεία. Ενδεικτικό της έντασης των φαινομένων είναι ότι στον μετεωρολογικό σταθμό της Ρόδου καταγράφηκαν 202 χιλιοστά βροχής μέσα σε περίπου 6,5 ώρες, με το συνολικό ύψος στις μεσημβρινές ώρες να φτάνει τα 264 χιλιοστά. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, 5 συνεργεία της περιφέρειας με χωματουργικά μηχανήματα επιχειρούσαν στα σημεία όπου είχαν συγκεντρωθεί φερτά υλικά ή είχαν σημειωθεί κατολισθήσεις. Παράλληλα, η πολιτική προστασία και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου κινητοποιήθηκαν σε πολλές περιοχές, ενώ με μήνυμα του 112 οι πολίτες κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία στον Αρχάγγελο με κατολισθήσεις, καθεζήσεις δρόμων και αγροτικές οδούς να έχουν κοπεί. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Αρχαγγέλου Χρήστος Σίκουτας, οι έντονοι βροχόπτες προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα, ενώ σε ένα σημείο σημειώθηκε απόφραξη ρέματος, με αποτέλεσμα τα νερά να υπερχυλήσουν και να βγουν έξω από την κήτη του. Σε δύσκολη διαπραγμάτευση εισέρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον νέο προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034, από τον οποίο η Ελλάδα διεκδικεί περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ για την επόμενη επταετία. Οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών αφορούν τόσο το συνολικό ύψος των διαθέσιμων πόρων όσο και την κατανομή τους. Ορισμένες χώρες με επικεφαλή στη Γερμανία πιέζουν για σημαντικές περικοπές στις δαπάνες, ενώ η Ελλάδα και άλλα 15 κράτη-μέλη που συγκροτούν την ομάδα των φύλων της συνοχής επιδιώκουν τη διατήρηση ή και την ενίσχυση των σχετικών κονδυλίων. Παράλληλα, διαφωνίες προκαλεί πρόταση για νέους ευρωπαϊκούς πόρους μέσω πρόσθετων φόρων, καθώς και το ζήτημα της αποπληρωμής του χρέους που δημιουργήθηκε για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Με μια εντυπωσιακή καμπάνια τουριστικής προβολής, τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου ετοιμάζονται να κερδίσουν τις εντυπώσεις στο Λονδίνο, ενισχύοντας την παρουσία τους σε μια από τις σημαντικότερες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου προετοιμάζει τη συμμετοχή της στη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βρετανική πρωτεύουσα από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου. Στόχος είναι η περαιτέρω ανάδειξη της Ρόδου, των υπόλοιπων νησιών της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων ως κορυφαίων τουριστικών προορισμών. Σοβαρό είναι το ενδεχόμενο να μην λειτουργήσει φέτος το πυρενελιουργείο της Ρόδου, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες με την αδειοδότησή του λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της νέας ελαιοκομικής περίοδου. Η εξέλιξη προκαλεί προβληματισμό στον ελαιοκομικό κλάδο, καθώς η συγκεκριμένη μονάδα αποτελεί σημαντικό κρίκο στη διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από την επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία του νησιού. Το αυξημένο λειτουργικό κόστος των Δήμων, οι υψηλές χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και οι καθυστερήσεις στην επιστροφή πόρων από το τέλος ταφής απορριμμάτων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος κ. Ζογλου ανέδειξε το χρηματοδοτικό κενό που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι και την ανάγκη περιορισμού του ενεργειακού κόστους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δημοτικές επιχειρήσεις σύντρευσης και αποχέτευσης, στη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης και στην επιτάχυνση των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου πρότεινε τη συγκρότηση κοινών ομάδων εργασίας για την επεξεργασία συγκεκριμένων λύσεων. Εξετάστηκε και η δυνατότητα εξέβρεσης πρόσθετων πόρων για τις ενεργειακές ανάγκες της αυτοδιοίκησης. Στα 40 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η επιδότηση του αλευτικού πετρελαίου για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Στο πλαίσιο νέων μέτρων στήριξης των επαγγελματίων αλλίων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Παράλληλα, ενεργοποιείται νέα δράση προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αποζημίωση παράκτιων αλλίων για ζημιές στα δίχτυα τους. Από προστατεύομενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες. Τα κονδύλια προέρχονται από το πρόγραμμα Αλία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027. Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ εξασφαλίστηκε για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάσταση ζημιών στο Καστελόριζο, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν προκληθεί από έντονα καιρικά φαινόμενα και την ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών του νησιού. Η νέα ενίσχυση αφορά παρεμβάσεις για την προστασία από πλημμύρες και την αποκατάσταση υποδομών με έμφαση στις ανάγκες της ακριτικής περιοχής. Η Ρόδος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Island Voices 2026, πρώτο φόρουμ νησιωτικής πολιτικής και ανάπτυξης. Μια διήμερη διοργάνωση που φιλοδοξεί να αναδείξει τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τις νησιωτικές κοινωνίες. Το φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Οκτωβρίου στο Σέρατον με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, ευρωπαϊκών θεσμών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
9: Κόσμος 938.
10: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
11: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
12: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
13: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
14: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
15: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
16: Σε aperitif ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
17: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Ήτου η Ρόδος, ήτου και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνος Ελλάδη ελιάς 3x70 γραμμάρια. Είσαι νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
9: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
8: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας στη Ρόδο όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τη σφοδρή κακοκαιρία που προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο. Περισσότερες από 30 επιχειρήσεις διάσωσης και 200 αντλήσεις υδάτων καταγράφηκαν στο νησί, σύμφωνα με ενημέρωση της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Ενώ σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν σε Αρχάγγελο, Αφάντου, Φαλιράκι και η Αλισσό. Τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου ετοιμάζονται να προβληθούν στη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market, που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας της στην Βρετανική αγορά, προβάλλοντας τη Ρόδο, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες ως κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς. Στο επίκεντρο συνάντησης της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρέθηκαν το αυξημένο κόστος λειτουργίας των Δήμων, οι υψηλές τιμές ρεύματος και οι καθυστερήσεις στην επιστροφή πόρων από το τέλος ταφής απορριμμάτων. Στα 40 λεπτά ένα λίτρο διαμορφώνεται η επιδότηση του αλευτικού πετρελαίου για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, στο πλαίσιο νέων μέτρων στήριξης των επαγγελματιών αλλιέων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ εξασφάλισαν για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών στο Καστελόριζο, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν προκληθεί από έντονα καιρικά φαινόμενα και την ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών του νησιού.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
3: Χοιρινές μπριζόλες ελληνικές, μόνο 4 και 10 το κιλό.
2: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml, μόνο 12,90.
3: Πύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml, μόνο 92 λεπτά.
2: Λάδι φυτικό Frying Pure Nutria PET 10 λίτρα, μόνο 19,20.
3: Τυρί Σαμσόε Φόρμα, μόνο 6,30 το κιλό.
2: Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Dianic, μόνο 4,20 το κιλό.
3: Γύρος κοτόπουλο προψημένος Βικρέ, 1 κιλό, μόνο 9,40.
2: Και φασολάκια πλατιά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,55.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της ΚΑΙΡ.
8: Αφήρει με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΙΡ.
9: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
10: Ιδού η Ρόδος, ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 4244 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
12: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
13: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
14: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
15: Ακού Κόσμος 938.
16: Κόσμος Ειδήσεις.
17: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας στη Ρόδο όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τη σφοδρή κακοκαιρία που προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο. Περισσότερες από 30 επιχειρήσεις διάσωσης και 200 αντλήσεις υδάτων καταγράφηκαν στο νησί, σύμφωνα με ενημέρωση της περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου. Στο επίκεντρο συνάντηση της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρέθηκαν το αυξημένο κόστος λειτουργίας των δήμων, υψηλές τιμές ρεύματος και οι καθυστερήσεις στην επιστροφή πόρων από το τέλος ταφής απορριμμάτων. Ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου πρότεινε τη συγκρότηση κοινών ομάδων εργασίας για την αναζήτηση λύσεων. Τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου ετοιμάζονται να προβληθούν στη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας της στη Βρετανική αγορά, προβάλλοντας στη Ρόδο τα 12 νησιά και τις Κυκλάδες ως κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς. Στα 40 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο στο πλαίσιο νέων μέτρων στήριξης των επαγγελματιών αλιέων, που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ εξασφαλίστηκε για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάσταση ζημιών στο Καστελόριζο, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν προκληθεί από έντονα καιρικά φαινόμενα και την ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών του νησιού.
18: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μεταχείριση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα 270 γραμμάρια 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης μορταδέλα 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίω Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ιδού η Ρόδος, ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
13: Κόσμος Ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας στη Ρόδο όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τη σφοδρή κακοκαιρία που προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο. Περισσότερες από 30 επιχειρήσεις διάσωσης και 200 αντλήσεις υδάτων καταγράφηκαν στο νησί, σύμφωνα με ενημέρωση της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Ενώ σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν σε Αρχάγγελο, Αφάντου, Φαλιράκι και Ιαλισσό. Τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου ετοιμάζονται να προβληθούν στη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market, που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας της στην Βρετανική αγορά, προβάλλοντας τη Ρόδο, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες ως κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς. Στο επίκεντρο συνάντησης της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρέθηκαν το αυξημένο κόστος λειτουργίας των Δήμων, οι υψηλές τιμές ρεύματος και οι καθυστερήσεις στην επιστροφή πόρων από το τέλος ταφής απορριμμάτων. Στα 40 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η επιδότηση του αλευτικού πετρελαίου για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, στο πλαίσιο νέων μέτρων στήριξης των επαγγελματιών αλλαίων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ εξασφάλισαν για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών στο Καστελόριζο, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν προκληθεί από έντονα καιρικά φαινόμενα και την ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών του νησιού.
13: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
8: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
9: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
8: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
9: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
8: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
9: Ντοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
8: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ, μόνο 4,62 το κιλό.
9: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10-20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8,28 το κιλό.
8: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φάρμα ελασσόνας, μόνο 16,90 το κιλό.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
8: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
10: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος Βαπ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
11: Not go me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
12: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
11: Και ηρεμία.
12: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
13: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
14: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
15: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
16: Ακού Κόσμος 938.
17: Κόσμος Ειδήσεις.
18: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας στη Ρόδο όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τη σφοδρή κακοκαιρία που προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο. Περισσότερες από 30 επιχειρήσεις διάσωσης και 200 αντλήσεις υδάτων καταγράφηκαν στο νησί, σύμφωνα με ενημέρωση της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Στο επίκεντρο συνάντησης της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρέθηκαν το αυξημένο κόστος λειτουργίας των δήμων, υψηλές τιμές ρεύματος και οι καθυστερήσεις στην επιστροφή πόρων από το τέλος ταφής απορριμμάτων. Ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου πρότεινε τη συγκρότηση κοινών ομάδων εργασίας για την αναζήτηση λύσεων. Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου ετοιμάζονται να προβληθούν στη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου. Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας της στη βρετανική αγορά, προβάλλοντας στη Ρόδο τα 12 νησιά και τις Κυκλάδες ως κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς. Στα 40 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο στο πλαίσιο νέων μέτρων στήριξης των επαγγελματιών αλιέων, που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ εξασφαλίστηκε για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάσταση ζημιών στο Καστελόριζο, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν προκληθεί από έντονα καιρικά φαινόμενα και την ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών του νησιού.
19: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος.

Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή με τα ξένια γεύση.
2: Ροζέ. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
2: Τολμήστε το.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Ήτου η Ρόδος, ήτου και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-0-67-677 ή στο 2410-033-33.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
8: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
7: Χώρο.
8: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
7: Πού πας, αγάπη μου?
8: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας στη Ρόδο όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τη σφοδρή κακοκαιρία που προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο. Περισσότερες από 30 επιχειρήσεις διάσωσης και 200 αντλήσεις υδάτων καταγράφηκαν στο νησί, σύμφωνα με ενημέρωση της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Ενώ σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν σε Αρχάγγελο, Αφάντου, Φαλιράκι και η Αλισό. Τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου ετοιμάζονται να προβληθούν στη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market, που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας της στην Βρετανική αγορά, προβάλλοντας τη Ρόδο, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες ως κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς. Στο επίκεντρο συνάντησης της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρέθηκαν το αυξημένο κόστος λειτουργίας των Δήμων, οι υψηλές τιμές ρεύματος και οι καθυστερήσεις στην επιστροφή πόρων από το τέλος ταφής απορριμμάτων. Στα 40 λεπτά ένα λίτρο διαμορφώνεται η επιδότηση του αλευτικού πετρελαίου για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, στο πλαίσιο νέων μέτρων στήριξης των επαγγελματιών αλλαίων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ εξασφάλισαν για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών στο Καστελόριζο, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν προκληθεί από έντονα καιρικά φαινόμενα και την ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών του νησιού.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: Κόσμος 938.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδότοπος.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
3: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
1: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
5: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
4: Καλώς τους!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος Ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας στη Ρόδο όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τη σφοδρή κακοκαιρία που προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο. Περισσότερες από 30 επιχειρήσεις διάσωσης και 200 αντλήσεις υδάτων καταγράφηκαν στο νησί, σύμφωνα με ενημέρωση της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Στο επίκεντρο συνάντησης της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρέθηκαν το αυξημένο κόστος λειτουργίας των δήμων, υψηλές τιμές ρεύματος και οι καθυστερήσεις στην επιστροφή πόρων από το τέλος ταφής απορριμμάτων. Ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου πρότεινε τη συγκρότηση κοινών ομάδων εργασίας για την αναζήτηση λύσεων. Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου ετοιμάζονται να προβληθούν στη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου. Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας της στη βρετανική αγορά, προβάλλοντας στη Ρόδο τα 12 και τις Κυκλάδες ως κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς. Στα 40 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο στο πλαίσιο νέων μέτρων στήριξης των επαγγελματιών αλλιέων, που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ εξασφαλίστηκε για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάσταση ζημιών στο Καστελόριζο, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν προκληθεί από έντονα καιρικά φαινόμενα και την ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών του νησιού.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω?
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Πάθος από την ΚΑΙΡ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
7: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΙΡ.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5 και 19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2 και 69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7 και 59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σοφτ, 400 γραμμάρια, 1 και 56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας στη Ρόδο όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τη σφοδρή κακοκαιρία που προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο. Περισσότερες από 30 επιχειρήσεις διάσωσης και 200 αντλήσεις υδάτων καταγράφηκαν στο νησί, σύμφωνα με ενημέρωση της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Ενώ σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν σε Αρχάγγελο, Αφάντου, Φαλιράκι και Ιαλισσό. Τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου ετοιμάζονται να προβληθούν στη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market, που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας της στην Βρετανική αγορά, προβάλλοντας τη Ρόδο, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες ως κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς. Στο επίκεντρο συνάντησης της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρέθηκαν το αυξημένο κόστος λειτουργίας των Δήμων, οι υψηλές τιμές ρεύματος και οι καθυστερήσεις στην επιστροφή πόρων από το τέλος ταφής απορριμμάτων. Στα 40 λεπτά ένα λίτρο διαμορφώνεται η επιδότηση του αλευτικού πετρελαίου για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, στο πλαίσιο νέων μέτρων στήριξης των επαγγελματιών αλιέων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ εξασφάλισαν για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών στο Καστελόριζο, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν προκληθεί από έντονα καιρικά φαινόμενα και την ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών του νησιού.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ασφαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σιμπά.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος Βαπ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
4: Πρατήρια καυσίμων Έκο, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Έκο με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνο σελάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια. Ίσε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας στη Ρόδο όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τη σφοδρή κακοκαιρία που προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο. Περισσότερες από 30 επιχειρήσεις διάσωσης και 200 αντλήσεις υδάτων καταγράφηκαν στο νησί, σύμφωνα με ενημέρωση της περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου. Στο επίκεντρο συνάντησης της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρέθηκαν το αυξημένο κόστος λειτουργίας των δήμων, υψηλές τιμές ρεύματος και οι καθυστερήσεις στην επιστροφή πόρων από το τέλος ταφής απορριμμάτων. Ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου πρότεινε τη συγκρότηση κοινών ομάδων εργασίας για την αναζήτηση λύσεων. Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου ετοιμάζονται να προβληθούν στη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου. Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας της στη Βρετανική αγορά, προβάλλοντας στη Ρόδο τα 12 νησιά και τις Κυκλάδες ως κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς. Στα 40 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο στο πλαίσιο νέων μέτρων στήριξης των επαγγελματιών αλλιέων, που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ εξασφαλίστηκε για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάσταση ζημιών στο Καστελόριζο, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν προκληθεί από έντονα καιρικά φαινόμενα και την ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών του νησιού.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος.
1: Take the ribbon from your hair. Shake it loose.

0: Κόσμος 938.
1: Welcome to the woman's world.